βιτρίνες που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πουλιά, ποτέ σου μην τα βάνεις. Γιατί είναι ταξιδιάρικα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ποιος να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίζει.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

0: Σπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι οι νεκροί, 3.800 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Λετωνία και Φινλανδία έλαβαν τα ξημερώματα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία λόγω αεροπορικής απειλής. Ένας νεκρός και 17 τραυματίες χθες βράδυ από νέες ρωσικές επιθέσεις σε Κραματόρσκ και Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο, λέει ο ΟΗΕ. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές ντρόνς και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν στο Ιράν μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ενέργεια και πυρηνικά οι δύο βασικοί στόχοι των ΗΠΑ, υποστηρίζει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νέο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας και εφοδιασμού στο αεροπλανοφόρο Lincoln, όπου η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τις πληροφορίες ότι 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή. Στον εντοπισμό και την προσαγωγή του οδηγού βιτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα, θέτοντας σε κίνδυνο δικυκλιστή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίστειων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία ρεκόρ βροχοπτώσεων και ξαφνικές πλημμύρες στα ανατολικά της χώρας στήγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, στρατιώτες έχουν αποστολή στην περιοχή για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαβάη εν ώψη της τροπικής καταιγίδας Λάλα. Στο Περού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου ξηρασίας λόγω του φαινομένου Ελνίνιο που απειλεί τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα ισχυρή άνεμη σε Καφυραία, Νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες.

0: Ελλάδες στα ανατολικά της Αττικής, στο Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Από 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έλα, παραδεχτείτε το. Εφηδιαστήκατε, δεν το περιμένατε. Μπερδευτήκατε, δεν ξέρετε τι ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σκεφτήκαμε και είπαμε με την Ήρα Πανανίδου, επειδή είναι παραμονή της Παναγίας και επειδή αύριο θα έχει πανηγύρια σε πολλά μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο αύριο, ήδη ξεκινήσαν από χθες. Στο χωριό μου έχουμε τριήμερο, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Να βάλουμε κανένα τέτοιο τραγούδι έτσι λίγο, να αλλάξει το κλίμα, βρε αδελφέ. Ωστόσο, εδώ είμαστε στο Earth News Radio για την επικαιρότητα, για να σας παρουσιάσουμε τα κυριότερα στοιχεία της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα. Ευτυχώς έχουμε την πολυτέλεια να μην ξεκινάμε με συνδέσεις με τα μέτωπα όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Προς το παρόν είναι όλα υποέλεγχο, δεν θα πω τελείως δεν υπάρχουν, ανύπαρκτα, αλλά είναι τουλάχιστον υποέλεγχο. Και αυτό είναι μια πολυτέλεια που έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ποιες συνθήκες, θα σας πω σε λίγο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παρανίδου, όπως ακούσατε, διάλεγε τα τραγούδια. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Οι συνθήκες λοιπόν όπως διαμορφώνονται σήμερα είναι με ανέμους που θα φτάσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα 8 μποφόρ. Το μυαλό μου με αυτούς που σήμερα είναι να ταξιδεύσουν στο Αιγαίο. Αλήθεια σας το λέω. Συμπάσχω, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα ακόμα και με 8 μποφόρ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Βασικά εγώ δεν ταξιδεύω με 8 μποφόρ. Το λέω. Για να έχετε μια γενικότερη εικόνα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, σας το είπαμε, θα φτάνουν τα 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Αφού θα φτάσει και 9 μποφόρ και είναι βοριάς, έχετε το νου σας. Πάρτε το λιμεναρχείο αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε σήμερα, αν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36. Εν τω μεταξύ ακούω όλους που λένε ότι έχει μελτέμια. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα, το έχουμε συζητήσει και με τους μετεωρολόγους μας. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα που ισχύουν στο Αιγαίο και όχι μόνο και εδώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων. Τα μελτέμια έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το απόγευμα πέφτουν, κοπάζουν. Εδώ με τίποτα. Πάλι το πρωί, ξεκινώντας για να έρθω εδώ στο ραδιομέχαρο της Αγίας Παρασκευής, κάδι στη μέση του δρόμου, πέρα από σκουπίδια, εντάξει αυτό είναι αναμενόμενο γιατί είναι και πιο ελαφρά κτλ. Αλλά ολόκληρη κάδι, η ένταση του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή σύονταν τα παράθυρα. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό δεν είναι μελτέμι, είναι κάτι άλλο. Έχουμε ξεχάσει να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Ο Δημήτρης μας στέλνει το πρώτο μήνυμα και λέει καλημέρα, εδώ κάναμε το σταυρό μας. Ελληνικά ο Χατζημιχάλης και εννοείται πως χρειάζονται για να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Αυτό το λέμε συνέχεια. Χάρηκε, τ' άρεσε. Θα ακούσει κι άλλα μετά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 22 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην Κυριακή. 27 βαθμούς. Παιδιά, εδώ έχει 23, 24. Και εκεί έχει 27 στην Καλαμάτα ήδη. Χρόνια πολλά για αύριο. Με υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο. Να περάσετε έναν όμορφο 15 Αυγούστου. Μας εύχεται. Αντευχόμαστε βεβαίως.

Το μυαλό όλων θέλουμε να είναι και πρέπει να είναι στην αυριανή ημέρα και στα πανηγύρια που θα υπάρξουν ανά την επικράτεια της Ελλάδος. Εγώ θυμάμαι την ανήμερα έτσι του 15 Αυγουστού, άρχισαν από πρωί οι εκκλησίες, νεύρα που με ξυπνούσαν, δεν έχει σημασία, άρχισαν και από τα μεγάφωνα της Μητρόπολης του χωριού, της Παναγίας δηλαδή, να ακούγεται μπας περιπτώσει η λειτουργία και όλα αυτά τα πράγματα. Τα άλλα νεύρα το παραβλέπω. Και αυτό το παρακάμπτω, σηκωνόμασταν σιγά σιγά, βάζαμε όλοι τα καλά μας και να κατέβουμε στην εκκλησία εμείς προς το τέλος, μπαμπάς, μαμά, πολύ νωρίτερα, όλοι με τα καλά τους, όλοι. Οι περισσότερες κυρίες είχαν πάει και την προηγουμένη στο κομμωτήριο ή είχαν φωνάξει κομμώτριες στο σπίτι, γιατί είχαμε και τέτοια στο λιβάδι, είχαμε τέτοιες πολυτέλειες. Εν πάση περιπτώσει, φτιάχναν τα μαλλιά τους, ήταν πολύ περιποιημένες κτλ. Όλοι με τα καλά τους, τα καθαρά τους, τα ρούχα, άνθρωποι που δεν τους είχες δει ποτέ με κοστούμι, ας πούμε, διότι είναι στα χωράφια, στα βουστάσια, στις τάνες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν με το κοστούμι τους, καλοσιδερωμένο, με το λευκό πουκάμισο. Οι περισσότεροι άντρες με ξύρισμα κόντρα, φρέσκο ξύρισμα κόντρα. Έφταναν και οι προύχοντες, οι πρόεδροι εδώ, κοινοτήτων, περιφερειών, βουλευτές, ιστορίες, ταρατατζούμ, η μπάντα απ' έξω από την εκκλησία, μετά συνοδεία φεύγαν όλοι πομπή και πηγαίνανε προς τον πλάτανο, την πλατεία την κεντρική, για να αρχίσουν τα καθέκαστα, τα οποία είχαν αρχίσει την προηγούμενη, εμείς ως πω την προηγούμενη. Τέτοιες αναμνήσεις έχω από την Παναγία. Σήμερα δεν έχει κανένας γιορτή. Δεν γιορτάζει κανένας, μην ευχηθείτε σε κανέναν. Να ευχηθείτε μόνο για αύριο, γιατί σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο είναι τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καταλαβαίνετε. Η μόνη επέτειος που είναι σήμερα είναι ότι το Πακιστάν γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1947, παρακαλώ. Το Πακιστάν που ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, το ξαναμάθαμε όσοι δεν το είχαμε παρακολουθήσει κατά τις διαμεσολαβητικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το μάθαμε με την συμφωνία που έγινε με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Βρε πόσο μελάνι έχει θίγει αυτή την συμφωνία. Πω πω τι χαμός γίνεται για τη συμφωνία της Μέκας. Όλοι οι δήμονες. Σαν σήμερα το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Το 1974, σαν σήμερα, εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Επανήλθε, μην νομίζετε. Το 1980, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Ίδρυσε και την οργάνωσή του, το συνδικάτο του, Σολιντάρνοσκ, αλληλεγγύη. Λεγότανε, έγινε σύνθημα... Ήταν μία από τις ψηφίδες που οδήγησαν τελικά σε αυτό το παζλ της κατάρρευσης του κομμουνιστικού μπλοκ. Σαν σήμερα, το 1996, είχαμε νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.
Ο δολοφόνος του, ο οποίος αποτυπώθηκε στην φωτογραφική και στην κινηματογραφική κάμερα, γιατί υπήρχε και βίντεο από τη σκηνή, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αντίθετα αναβαθμίστηκε, νομίζω κάποιο διάστημα βγήκε και βουλευτής. Και ήταν 14η Αυγούστου του 2005 που ο αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό της Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1906 ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. Ο αξεπέραστος, κατά τη γνώμη μου, Μάνος Κατράκης, το 1908 είχα την τύχη να τον δω στο θέατρο, από τις σπάνιες περιπτώσεις και φορές που είχα πάει στο θέατρο, στο έργο, αν θυμάμαι καλά, «Ντα» λεγότανε. Και το 1941 γεννιόταν ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίου Crosby, Stills & Nash. Παλιότερα ήταν Crosby, Stills, Nash & Young. Ήταν και ο Neil Young μέσα, αλλά έφυγε νωρίς. Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1956 ο Bertolt Brecht, ο Γερμανός δραματούργος. Το 1972 ο Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζιανδρέου, ο Έλληνας ηθοποιός, μαγκάκος σε πάρα πολλές ταινίες. Αυτός ήταν ο χαρακτηριστικός ρόλος τον οποίο συνήθως έπεσε. Και το 1988, ωραίος όμως, ωραίος, το 1988 ο Έντζο Φεράρι έφευγε από αυτόν τον κόσμο, ο Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Στέλνει την καλημέρα του και τα χρόνια πολλά σε όλους τους πρωινούς ραδιοφωνικούς φίλους. Ο Γιάννης και η Σία. Γιάννης και η Σία, η παρέα, τα υπόλοιποι στο φούρνο του Λαύκου του Πηλίου, έτσι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη από την Πρέβεζα, 28 βαθμούς Κελσίου ήδη. Προσέξτε τώρα, χθες στο Ανόβερο είχε 14 βαθμούς. Σήμερα έχει 22 προς το παρόν και μέχρι 35 αργότερα με αίσθηση 38 βαθμούς Κελσίου, μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο κύμα ζέστης για φέτος και ας βοηθήσει και Παναγιά μέρες που είναι με τα πύρινα μέτωπα. Χρόνια πολλά για αύριο σε όλο τον κόσμο. Πώς το λέγανε παλιά, Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Εντάξει, να βάλει το χέρι της Παναγιά, αλλά χρειάζεται και η παρέμβαση του ανθρώπου και των εναέριων μέσων και των πυροσβεστών που άοκνες προσπάθειες καταβάλουν όλες αυτές τις ημέρες. Άκουγα χθες τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος να λέει ότι από την 1η Αυγούστου, δηλαδή σε διάστημα 14 ημερών, εκδηλώθηκαν πάνω από 500 πυρκαγιές. Δεν τις ξέρουμε όλες, γιατί ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές κατασβέστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Ελέγχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μην μπαίνει καμιά πυρκαγιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Στη βεράντα του στην Αχαρνών έχει 27 βαθμούς Κελσίου. 27. Δεν θα το πιάνει ο αέρας εκεί πέρα, γι' αυτό έχει ακόμα τόσο ψηλά. Όπου το πιάνει ο αέρας, έχει πέσει θερμοκρασία κατά 1, 2, 3 βαθμούς.

Έχετε το νου σας, γιατί σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, όχι 5 όπως είχαμε χθες, 4. Μάλλον όχι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε 4 περιφέρειες, 5. Αττικής, Στεράς Ελλάδα, στη Βιωτία και την Εύβοια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Σε αυτές είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5. Σε κατηγορία κινδύνου 4 είναι τα Κύθυρα, η Κορινθία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία. Εκεί έχουμε μια πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση. Προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα, στη Φιώτιδα, στη Σκύρο, στις Ποράδες, Χαλκιδική πάλι, στο Άγιον Όρος, στον Εύρο, στη Ροδόπη, στη Ξάνθη. Σε αυτά είναι κίτρινος, έτσι, κατηγορία κινδύνου 4. Έχετε το νου σας. Σας λέγαμε και νωρίτερα, στο Αιγαίο θα έχει και εννιάρια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έκκληση για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί και 3.800 τραυματίες από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Έχετε καταλάβει ότι έχουμε πει σε 15 γουαστιάτικο mood και γι' αυτό και αυτή η μουσική. Μην μου παθαίνετε πολιτιστικό σοκ. Εγώ όποτε ακούω αυτόν τον ρυθμό, αυτόν τον σκοπό, θυμάμαι πάντα ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Σαββόπουλος, ένα από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου τραγούδια του, για τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Ένα εκπληκτικό τραγούδι, άλλη μια τεράστια συμβολή στον σύγχρονο πολιτισμό από τον Διονύση Σαββόπουλο. Τέλος πάντων, να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει από το Κιάτο, εδώ γίνεται χαμός από τον αέρα, φυσάει αρκετά ήδη. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα, που λέει εύχομαι να περάσουν ωραία με υγεία αύριο όλη της Παναγίας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο κύριος Άκης από το Πλωμάρι, Λέσβου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για αύριο. Δεν θα μας ακούει για 2 εβδομάδες. Α, άδεια. Ωραία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες που λένε. Κλισέ, το ξέρω. Αδειάζουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αντωνία, που φεύγει, ήρθε ο καιρός και για τη δική μας άδεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μας εύχεται και η Αντωνία και μέσω ημών και σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην πρωινή μας συντροφιά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα ξεκινάει η άδειά του. Από σήμερα ξεκινάει η άδειά του και θα περάσει πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος, και πολύ καλά κάνει. Είναι άλλοι οι οποίοι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Ο κοινός τόπος είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα από ντόπιους είναι άδεια. Από τουρίστες μπορεί να σφίζουν, αλλά από ντόπιους είναι άδεια, έστω και αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα της ειδησιογραφίας, λέγοντας σας σιγά σιγά τι γίνεται με την Χαλκιδική. Εκεί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Χθες ανησυχήσαμε βεβαίως και πολύ, γιατί εκτός ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή με πυκνό δάσος, είναι και μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το διάστημα και πάρα πολλούς τουρίστες. Βίντεο, πλάνα από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, αλλά και την εκένωση που έγινε. 481 άτομα εκενώθηκαν διαθαλάσσεις από την περιοχή, από την Σίβηρη και άλλες περιοχές εκεί παράκτειες. Έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω των τουριστών που βρίσκονται εκεί και έπαιρναν πλάνα. Το ίδιο, για να μην λέμε ότι γινόμαστε σε όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ, βούκινο, το ίδιο συνέβαινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία, όπου στα παράκτια είχε πυρκαγιές. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην Κροατία, που έχει μεγάλες πυρκαγιές αυτήν την περίοδο και είναι επίσης γεμάτη στους τουρίστες. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω στο Earth News και μεταδίδουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι από την φωτιά, σιγοκαίνεται τα διάφορα καντιλάκια τα λεγόμενα, και έτσι όλος ο μηχανισμός ήταν το βράδυ με το όπλο παραπόδα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δεν είχαμε προς το πρωί, τις νυχτερινές ώρες είχαμε και ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό ο συναγερμός ήταν ακόμη πιο έντονος, αλλά τα πράγματα δείχνουν πολύ πολύ καλύτερα. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός. Κάποια σπίτια πρέπει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Το μεταδίδει ο Φέδωνο Τομόσογλου, ο ρεπόρτερ του Earth News, στην περιοχή του Ναυτίλου σίγουρα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι διανυκτέρευσε στα αυτοκίνητά του στο πάρκινγκ από σούπερ μάρκετ ή τέτοιες ιστορίες, από ανθρώπους που ήταν σε κάμπινγκ ή ήταν εκεί για διακοπές. Οι αρχές δεν επέτρεπαν το βράδυ την είσοδο στη Σίβηρη για λόγους ασφαλείας. Χθες σας έλεγα ότι δεν αποκλείεται σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα, ότι έχω στο μυαλό μου όλους όσους θα ταξιδέψουν σήμερα, γιατί θα είχε ρηπές εννιάρια στο Αιγαίο. Έλεγα ότι συμπάσχω, το μυαλό μου είναι μαζί τους για όσους, αλλά έλεγα καλού κακού δεν παίρνετε και ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Το έλεγα νωρίτερα αυτό, οι φίλοι ακροατές θα το ξέρουν που είναι σήμερα στη συντροφιά μας. Πρέπει να υπάρχει απαγορευτικό. Δεν το ξέρω, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά ακόμα, αλλά πρέπει τα πράγματα να είναι λίγο δύσκολα στο Αιγαίο. Έτσι το λέω. Για να παραλαμβάνω την έκκληση, κάντε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο πριν ξεκινήσετε.

ψάχνουμε φυσικά, εννοείται. Κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε αν όντως έχει εκδοθεί απαγορευτικό. Αλλά καλού κακού η σύσταση παραμένει. Επικοινωνήστε με τα λιμεναρχεία.

Έλεγα για ανέμους και ο φίλος μας ο κύριος Παύλος λέει καλημέρα από την ανεμό εσαρχαία Σικιώνα και τον Κορινθιακό που μόλις αρχίζει να θυμώνει. Αρχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλο. Αμοιβαίο.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Πέτρο από την Νέα Χίο, νομίζω. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο, που δεν κουνιέται φίλο, λέει εκεί. Άπνοια. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λέει μετά το Νησιώτικο και το Θραγιώτικο, βάλε και τα παιδιά της Αμαρίνας. Δεν ξέρω τι έχει κανονίσει η Ήρα. Έχει βγάλει πρόγραμμα η Ήρα, παιδιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό 15 Αυγούστου να έχουμε. 22 βαθμούς εκεί και αεράκι. Ελαφρύ προς το παρόν. Στη Νέα Κύο, μας λέει ο κύριος Πέτρος, έχει πολύ αέρα. 25 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα νεότερα για την Χαλκιδική, προς το παρόν επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει πάντα ο φόβος των αναζωπυρώσεων, ειδικά όταν θα αρχίσουν να ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά σε λίγο, αν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσουν και τα εναέρια μέσα για την απαραίτητη συνδρομή τους από αέρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών ή στον περιορισμό τους ή στον πλήρη έλεγχό τους, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Τι σας λέω περίπου τέτοια ώρα κάθε πρωί, τα νεότερα για τον κόλπο. Δεν έχουμε νεότερα από τον κόλπο. Το μόνο νεότερο που έχουμε, τον περσικό κόλπο εννοούμε, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, τα νεότερα από εκεί είναι ότι επιμένει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το πούμε σωστά, δεν είναι Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιμένουν ότι με τον οικονομικό αποκλεισμό θα πετύχουν αυτά που θέλουν, δηλαδή βασικά να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί εμέσως παραδέχονται και αυτές ότι παραμένουν κλειστά. Έβλεπα την πορεία των πλοίων από τον Περσικό κόλπο εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, εκεί που περνούσαν, ξέρω εγώ, 200 την ημέρα, ας πούμε, χθες, προχθές πέρασαν 13, 14. Λοιπόν, από Ραφίνα και Λαύριο, με πληροφορεί η Λουίζα η Μαραβελάκη, είναι το πλήρες απαγορευτικό. Από τη Ραφίνα θα φύγει μόνο ένα πλοίο, τα λέω σωστά, για το Μαρμάρι. Επαναλαμβάνω, Ραφίνα, Λαύριο, καθολικό απαγορευτικό απόπλου των πλοίων. Από Πειραιά φεύγουν. Όχι μόνο φεύγουν και γεμάτα. Βλέπω αυτή την ώρα είναι ο Ηλίας ο Κούκος, ο φίλος, συνάδελφος στον Πειραιά, και μεταδίδει πλάνα στην τηλεόραση και στο Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Γίνεται, παιδιά, το αδιαχώρητο στα πλοία που φεύγουν σήμερα. Θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι με 7, 8, ίσως και περισσότερα μποφόρ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, 25 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν και έτσι θα τον αγκάσουν να συνθηκολογήσει τρόπον την ΑΕΠ, ας περιπτώσει. Έκανε δηλώσεις τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέσετ, που είπε ότι η οικονομική απομόνωση δεν ξαναείδε ποτέ τέτοια ο κόσμος αυτή που θα αντιμετωπίσει. Όπα, συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραίο που κάμισο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πες, Αλέξανδρε.
1: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι της Παρασκευής. Είναι της Παρασκευής. Είναι casual Friday το ραδιόφωνο.
0: αυτό. Όπως το λέτε ακριβώς.
2: Λοιπόν, έχει γραμματώσιμα.
1: Δεν μπήκαμε στην
0: Ελλάδα. Ναι, γραμματώσιμα.
2: Αυτά είναι. Είσαι ταξιδιάρης άνθρωπος. Παρασκευή, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έβλεπα τον κόσμο τώρα που έμπαινε στο πλοίο. Υπομονετικά περίμενε στην ουρά. Παιδιά, 100% πληρότητα θα έχει αυτό το πλοίο από ό,τι έβλεπα. Έτσι. Έβλεπα και τον Ηλία τον Κούκο εκεί πέρα να χαιρετάει τον κόσμο.

0: Χαμός γίνεται, φεύγουν και σήμερα. Έχω πολλούς ακροατές.
1: Δεν θέλω να τα λέμε έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Θέλω να έχουμε στοιχεία.
0: Ναι.
1: Γινόμαστε θυσία, το ναι. προτείνουμε στην αρχισυνταξία, το προτείνουμε στην παραγωγή. Να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι το καλύτερό μας. Αν θέλετε όμως, θα πάμε στο δρομολόγιο να δούμε ακριβώς την πληρότητα.
0: Έλεγα πάντως ότι αυτοί που θα ταξιδέψουν σήμερα με 7, 8 ή και ρηπές 9 μπουφόρ, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Αιγαίο, είναι ήρωες οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν έμπαινα σε πλοίο με 8 μπουφόρ που να με κάνουν χρυσό.
1: Αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Και ειδικά στο κατάστρωμα. Έτσι, γιατί τέτοια ώρα, αν δεν βρες εισιτήριο, αν δεν βρες οτιδήποτε.
0: Μα κάποιοι λένε ότι μέσα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ξέρεις, έξω τουλάχιστον παίρνεις λίγο αέρα, φεύγει λίγο το μάτι σου, βλέπεις ορίζοντα, κάπου καρφώνεις το βλέμμα και λες, όχι, δεν κουνάει, ιδέα μου είναι. Μέσα δεν γίνεται.
1: Είναι και αυτά που πρέπει αυτό. Να ελέγξουμε όταν κάνουμε το ρεπορτάζ.
2: Απ' την άλλη όμως, κύριοι, σκεφτόμαστε μάλλον με όρους άλλων ηλικιών. Γιατί άμα είσαι 20 χρονών και θες να πας 15 Αύγουστο στα νησιά, καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνεις αντιξοότητες, καιρικές συνθήκες, την πιθανή αναταραχή. Όλα αυτά μπορεί να σου φαίνονται και ελάσσονα.
0: Αλήθεια είναι, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο ορεινός, από τα 20 μου με πείραζε πάρα πολύ το πλοίο άμα είχε κύμα. Επειδή εγώ με τη θάλασσα δεν είχα τόσο μεγάλη εξοικείωση ποτέ, εν πάση περιπτώσει, ούτε ακόμα έχω. Τα αποφεύγω αυτά τα πράγματα και έχω πει τα μακρινά νησιά, ας πούμε, αν πηγαίνει αεροπλάνο μπορεί να πάω. Με πλοίο δύσκολα, ας πούμε. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιοι οι οποίοι κάνανε 12 και 14 ώρες ταξίδι για να φτάσουν στον προορισμό του σε κάποιο νησί. Δεν το έκανα αυτό με τίποτα.
2: Εγώ έχω κάνει παιδί για να πάμε τη Θεσσαλονίκη στη Λέσβο 17 ώρες με το πλοίο.
0: Εμανά. Δηλαδή, okay, ηρωικό.
1: Εγώ έχω να πω ότι δεν φτάνει το ότι είμαστε στην Αθήνα, δεν φτάνει το ότι ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Έχουμε και τη Γεωργία να μας βάζει να μετράμε τα ένσημα και να μας θυμίζει ότι έτσι και χαθούμε που λέει ο λόγος, θα βγάλουν silver alert. Τι πάει να πει μετράμε με λάθος ηλικίες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
2: Δεν υπάρχουν τα όρια.
0: Θέλει να μας βγάλει στην αποστρατεία. Εντάξει, αργότερα.
2: Λοιπόν, παρόλα αυτά είσαι από νωρίς το πρωί η συντροφιά με τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio και είναι αρκετοί στην Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα?
0: Όχι, οι περισσότεροι που μας ακούνε είναι από περιφέρεια σήμερα. Οι περισσότεροι είναι από περιφέρεια και μας στέλνουν ευχές βέβαια και καλημέρας και τέτοια και εύχονται όλοι για την αυριανή ημέρα. Όλοι έχουν μπει σε mood 15 Αυγουστιάτικο. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Οι εορτασμοί, επειδή πέφτει και Σάββατο, οι εορτασμοί έχουν ξεκινήσει ήδη κάνα τριήμερο. Στο χωριό μου τουλάχιστον που έχουμε πανηγύρι μεγάλο στο 15 Αύγουστο και το χωριό μου είναι ορεινό.
2: Ποιο είναι, για πες μας.
0: Λιβάδι, Λαρίσης, Λιβάδι Ολύμπου.
2: Λιβάδι Ολύμπου. Και στο δικό μου χωριό έχουν πανηγύρι 15 Αύγουστο, είναι κλεισούρα και στο
0: Γιάννη. Τριήμερο κρατάει. Δεν, από χθες έχουν ξεκινήσει. Έμα ναι τώρα, λίμωνο.
2: Μόνο εμείς είμαστε εδώ, για συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Είναι όλοι πάντως σε mood τέτοιο. Είτε ξεκινάνε για διακοπές, είτε ήδη βρίσκονται σε κάποια περιφέρεια, είτε μένουν μόνιμα σε νησιωτικές ή και υπηρετικές περιοχές. Είναι στο mood τώρα, καλή Παναγιά. Αυτό, όλοι.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό και υπέροχο mood. Το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα μας το χαλάνε. Βλέπαμε προηγουμένως, σίγουρα το έχεις δει και εσύ και οι ακροατές όπως και οι τηλεθεατές μας, αυτό το βίντεο με την προσπέραση του οδηγού του φορτηγού που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός αναβάτη στην λίμνη Πλαστήρα. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο ευτυχώς το κατέγραφε ο αναβάτης, γιατί κατά τα άλλα όλοι κάποια στιγμή έχουμε ζήσει έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι επαγγελματίας, είναι ντόπιος, είναι έμπειρος, του ανήκει ο δρόμος, δεν έγινε τίποτα, εγώ μπορώ να τα μαϊμουδέψω όλα, να τα διορθώσω, και θέτει τους πάντες σε κίνδυνο.
0: Εγώ σκέφτομαι τη φράση που είπε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ότι έτσι και δεν είχα μοτοσικλέτα και είχα αυτοκίνητο, τώρα δεν θα ζούσα. Το βίντεο δεν θα υπήρχε, εγώ δεν θα ήμουν ζωντανός. Σκέψου να, αν δεν μπορούσε να κάνει αυτόν τον ελιγμό, να περάσει σε τόσο στενό διάδρομο που του είχε αφήσει ο επαγγελματίας οδηγός, έτσι, ο οποίος εντοπίστηκε και θα πάει για τα περαιτέρω και καλά θα κάνει, και θέλω να ακούσω και την ποινή για αυτό που έκανε, γιατί είναι και μονή διαγράμμιση κάτω, έτσι, δεν επιτρέπεται καν η προσπέραση έτερων εκάτερων. Λοιπόν, αλλά είναι επικίνδυνη η οδήγηση ούτως ή άλλως. Αλλά είναι πολλές φορές κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, όπως το είπες ρε εσύ, Αλέξανδρε, ότι ο δρόμος μου ανήκει, είναι δικός μου. Ειδικά αυτό το βλέπει σε κάποιους που είναι και επαγγελματίες, άρα θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες της οδήγησης, γιατί έχουν φάει το τιμόνι για εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο συνειδητοποιημένοι οδηγοί. Δεν θα έπρεπε. Εγώ τουλάχιστον τέτοια εντύπωση έχω. Κι όμως. Πάρα πολλά τέτοια πράγματα έχουμε δει, τέτοια περιστατικά έχουμε δει στο εθνικό οδικό δίκτυο. Όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, αλλά ειδικά στην Ελλάδα.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι σε πράγματα που έχουμε ζήσει, φαντάζομαι όλοι μας. Οδηγείς με το όριο της ταχύτητας. Δεν το υπερβαίνεις. Και παρόλα αυτά, ένας επαγγελματίας λέει: έλα μωρέ τώρα, κοίτα τον που δεν ξέρει να οδηγήσει σιγά το
2: σίγουρα,
1: πράγμα.
2: Αυτό
1: σου τραβάει μια προσπέραση. Ο επαγγελματίας. Και λες, εντάξει, δεν έχεις σωτήρια.
0: Εγώ έχω και άλλη μια θεωρία. Ειδικά όσοι έχουν ογκώδη οχήματα, καλή ώρα, αλλά χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω τον άνθρωπο, μακριά από μένα, δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση. Αλλά γενικώς όποιος έχει μεγάλο όγκο, έχει αυτό το που εγώ το λέω λίγο έτσι διασταλτικά, ο φασισμός του όγκου. Δηλαδή, είμαι εγώ, εσύ πρέπει να με σεβαστείς. Όχι εγώ να σεβαστώ εσένα, δημιουργεί ρεύματα, δηλαδή η μοτοσυκλέτα, ας πούμε, με το ρεύμα μόνο που δημιούργησε η Ιταλίκα, θα μπορούσε ήδη να βγει εκτός δρόμου. Έτσι.
2: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μα το έχουμε ζήσει όλοι. Ακόμα και κάποια ελαφρά αυτοκίνητα που σε προσπερνάει Ιταλίκα ή λεωφορείο, ας πούμε, και ταρακουνιέται. Και
2: η ατσάλινη είναι η ψυχραιμία του και τα αντανακλαστικά των διέσοδων των άνθρωπων.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, είναι κάποια έτσι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι από τέτοια οχήματα, οι οποίοι θεωρούν ότι, όπως το έλεγε πριν ο Αλέξανδρος, ο δρόμος μου ανήκει και οι άλλοι πρέπει να υποκληθούν, να σεβαστούν, να ξέρω εγώ τι, να συγκαταλέψουν.
1: Ίσως είναι και η ώρα, έχει έρθει εδώ και καιρό αυτή η ώρα, αλλά με αυτή την αφορμή ίσως είναι η ώρα να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση για την χρησιμότητα, την νομιμότητα και την σκοπιμότητα της κάμερας στο ταμπλό και στη μηχανή. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να αποδεικνύει την αλήθεια και να αμφισβητείται εάν είναι απαραίτητο και αν είναι νόμιμο. Νομιμότερο της αλήθειας δεν υπάρχει. Καλύτερη υπεράσπιση από την αλήθεια δεν υπάρχει. Να συζητήσουμε ακριβώς τι θέση έχουν οι κάμερες στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
2: Να κάνουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση.
0: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, έχω κουραστεί με τις διάφορες συζητήσεις που πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, σε κάθε ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, πρέπει να ανοίξει μια καινούργια κουβέντα. Πριν είχατε σύνδεση με την Χαλκιδική, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Με την που είχαμε πυρκαγιές. Και φαντάζομαι θα έχετε και κατά διάρκεια της εκπομπής στη συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να ξανανοίξει το θέμα. Από τους στήλους της ΔΕΗ, τους στήλους ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε δασικές εκτάσεις ή από τα δάση, αν πρέπει να κόβονται γύρω-γύρω από τις κολόνες. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υποτίθεται ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, πρέπει να την ξανανοίξουμε πάλι. Για κάθε θέμα που παρακολουθούμε, πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση. Κάποια στιγμή περιμένω με αγωνία πότε θα κλείσει μια συζήτηση και να πούμε: εντάξει, αυτό το λύσαμε.
1: Να το πούμε μεταγλωτισμένα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς το λέμε ευγενικά ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανοιχτή. Πρέπει κάποια στιγμή και η εκάστοτε εξουσία να κλείνει αυτές τις συζητήσεις, να παίρνει τις αποφάσεις και να έχουμε τους νόμους οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να μην συνεχίζουμε αενάως και ασκόπως αυτές τις συζητήσεις.
0: Και να σταματήσει επιτέλους το ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, έλασε φύγεσαι. Έρχεται ο ένας, αλλάζει τον νόμο που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή, κάποια στιγμή για κάποια πράγματα που είναι κοινής λογικής θέματα, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή στάση, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Δηλαδή η ασφάλεια στους δρόμους, ξέρω εγώ τι, π.χ. οι κάμερες ή διάφορα άλλα τέτοια θέματα, η προστασία των δασών μας κτλ. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κόντρας, ας πούμε, και αντιπαράθεσης. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι, σύμφωνα με την προσωπική μου γνώμη και εκτίμηση.
1: Και αυτή είναι την προσωπική γνώμη και την εκτίμηση θέλουμε και την ψάχνουμε κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Εμείς θα ανοίξουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Και εμείς για διάλειμμα πηγαίνουμε. Διάλειμμα. Τραγούδι δηλαδή, και με το τραγούδι θα φτάσουμε στο δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ είμαστε πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Θερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακά και κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ενώ προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, ωστόσο και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα Παρασκευή και να πούμε την φράση που αγαπάμε. Μα, λέμε την Τετάρτη της Παρασκευής, δεν θα το πούμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και τι Παρασκευούλα. Παρασκευούλα πριν του 15 Αύγουστου. 14 λοιπόν έχει ο Αύγουστος σήμερα, μεγάλη γιορτή για την αυριανή ημέρα. Και όχι μόνο, θα παρατηρήσετε ότι πολλοί φεύγουν υπηρεσίες. Κάποια καταστήματα κλείνουν, να το πω καλύτερα έτσι. Την σημερινή ημέρα νομίζω αρκετοί είναι που άλλοι θα ανοίξουν μέχρι το μεσημέρι, κάποιοι δεν θα ανοίξουν καθόλου γιατί θα εκμεταλλευτούν την ημέρα πριν το 15 Αύγουστο, οπότε μας εύχονται ήδη καλό τριήμερο. Όπως και να έχει, χαλαρώστε λίγο. Μέσα του Αυγούστου σχεδόν, είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού και μετά σιγά σιγά τα κεφαλιά μέσα. Όχι ότι αλλάζει κάτι για όλους τους υπόλοιπους, απλά για αυτούς που έχουν παιδιά ανοίγουν τα σχολεία, μπαίνουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, είτε μικρά είτε μεγάλα παιδιά, οπότε αλλάζει γενικότερα το σκηνικό. Τώρα αν θα είναι και φθινοπορεινό ή χειμωνιάτικο, εκείνο ας ελπίσουμε ότι η κάθε εποχή θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που νομίζω αναζητούμε, η κάθε εποχή να εμφανίσει τα δικά της χαρακτηριστικά και να μην είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι ή ένα ατέλειωτο φθινόπωρο. 14 λοιπόν του Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, στους 18 νομίζω αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, για να το δω κιόλας, στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στους 18 επίσης είναι και ίσως και κάτι ψηλά στο Δίδυμο-Ότχο, λίγο περισσότερο στο Σουφλί, στους 22 σχεδόν στην Αλεξανδρούπολη, άλλο τόσο έχει και η Σαμοθράκη, στους 24 η Θάσος, 21 Νικομωτινή, εκεί στους 20 βαθμούς στην Καβάλα, στη Δράμα σχεδόν 20 και Σέρες. Τώρα πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα θα το δούμε σε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά οι υψηλότερες θερμοκρασίες για την σημερινή ημέρα περιμένουμε βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι περιοχές οι οποίες καταγράφουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ήδη με το ξεκίνημά τους. Ορίστε στη Λίνδο, στη Ρόδο 31,2 βαθμούς Κελσίου, 30,4 στην Κάλυμνο, στο Λέντα Ηρακλείου 30,1. Είναι περιοχές οι οποίες δίνουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν βέβαια και οι χαμηλότερες, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στα βουνά. Όσοι είστε βουνίσχοι και αγαπάτε τις ορεινές διαδρομές, εκεί μπορείτε να δροσιστείτε λίγο περισσότερο. Τώρα για να βρείτε μονοψήφιο θα πρέπει να φτάσετε πολύ ψηλά. Εκτός από τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βλέπουμε για την σημερινή ημέρα, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή έτσι για να σας αναφέρω, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και για να δούμε πώς θα πάει τα καιρικά φαινόμενα. Το θερμόμετρο σήμερα ναι, θα είναι λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μια και αναμένεται εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας να αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε όμως και αν θα έχουμε και κάποια φαινόμενα τα οποία υπήρχαν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα μάθουμε τι έγινε στις Σέρες λίγο αργότερα όταν θα έχουμε κοντά μας τη Θάλια, γιατί εκεί έδινε και κάποιες καταιγίδες. Πάντως μέχρι την Κυριακή που μπορούμε να δούμε το θερμόμετρο θα είναι εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, 16 με 17 οι χαμηλότεροι, στους 30 οι υψηλότεροι. Κάποιες πιθανές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημεριανές ώρες και από ό,τι φαίνεται από Δευτέρα ανεβαίνει και πάλι στα φυσιολογικά τα επίπεδα. Το
τώρα το 35 με το 36, τον Αύγουστο νομίζω θεωρείται φυσιολογικό στην Αλεξανδρούπολη, στους 32 σήμερα και εκεί 31 με 32 θα κοιμανθεί για το Σαββατοκύριακο και γύρω στους 30 από Δευτέρα αν δεν αλλάξει κάτι. Κάπως έτσι θα είναι και στην Κομωτινή με κάποια συννεφάκια την αυριανή ημέρα προς το μεσημεράκι, αλλά το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται τους 31 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι βλέπω και εκεί η ελάχιστη πέφτει για τις ημέρες μέχρι και την Κυριακή και τη Δευτέρα, στους 16 περίπου οι ελάχιστοι, στους 31 βαθμούς οι μέγιστοι, πηγαίνοντας στην Καβάλα. Στους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα, 32 με 33 αύριο ημέρα του 15 Αύγουστου, στους 31 περίπου Κυριακή και Δευτέρα. Για να δούμε και τι άλλο έχουμε, και σέρες. Είχαμε πει ότι θα δούμε και σέρες στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Περίπου τόσο θα είναι και αύριο, στους 33 με 34 Κυριακή και Δευτέρα, και από ό,τι φαίνεται την Τρίτη ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο. Για τον Ιετό που είπαμε, πάλι στις σέρες βλέπουμε κάποιες καταιγίδες. Θα μάθουμε και από τη Θάλια λεπτομέρειες. Ναι, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, από ό,τι φαίνεται ότι θα έχει κάποια φαινόμενα σήμερα, τα οποία μόνο εκεί μάλλον θα κινηθούν και σήμερα και αύριο. Και από ό,τι φαίνεται την Κυριακή εξασθενούν. Αυτά λοιπόν και με τα καιρικά φαινόμενα. Και για να δούμε, υπάρχουν, πριν πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, και να σας πω ότι τώρα για τον 15 Αύγουστο, για το τριήμερο, αν θεωρήσουμε ότι βάλουμε και την σημερινή ημέρα, πολλές οι εκδηλώσεις που, και τα πανηγύρια, ορίστε σήμερα στην πάλι αν βρεθείτε, 100 χρόνια πάλι Τριγώνου, 1926-2026, και υπάρχει πανήγυροι που γιορτάζουν τα 100 χρόνια της, από την ίδρυση του χωριού, με την περιφορά της εικόνας να πραγματοποιείται στις 8 το βράδυ και να ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Η μέρα του 15 Αύγουστου στο Βάλτο, αντάμωμα πανταχού Βάλτιωτών, και εκεί ώρα έναρξης περίπου στις 9 το βράδυ. Και τι άλλο έχουμε, και στα Κόμαρα νομίζω είδα, ναι, εκεί βέβαια 16 Αυγούστου, είδατε, για κάθε μέρα σας έχω κάτι. 16 Αυγούστου, την ετήσια χώρος περίδατος διοργανώνουν ο αθλητικός όμιλος Κομάρων, οπότε στη ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Σπίτι μπορείτε να μην καθίσετε καθόλου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή, ενδεικτικά σας είπα εγώ τώρα κάποιες. Είναι για εσάς που δεν θα φύγετε διακοπές, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα βράδια σας και κάθε βράδυ να διασκεδάζετε και κάπου αλλού. Θα ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είμαστε στο 4, οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτική, γιατί είδατε τι γίνεται, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και δυσκολεύουν περισσότερο όταν οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Βασιλική Μαχαίρα.

0: ήταν αυτό.
1: Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Γερασιμίδου, στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Αυτή την ώρα έχουμε τη Βασιλική Μαχαίρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε ήδη πάει δηλαδή Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Και πολύ καλά κάνατε. Καλημέρα. Δροσούλα.
1: Δροσούλα, σε σχέση με...
2: Ναι. Ωραία, δροσούλα. Και ήλιο θα έχουμε. Βέβαια, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 παραμένει για την Ροδόπη και σήμερα. Ναι, που σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης από δάση και αλσίλια. Προχωράμε σε μία παρέμβαση του βουλευτή, του ανεξάρτητου βουλευτή από την Ερυθρέα, από την Ξάνθη, του κ. Χουσέιν Ζέιμπεκ.
1: Ναι.
2: Η οποία κάνει λόγο για κυβερνητική αδιαφορία και άγνοια για τους σιτοπαραγωγούς της Ξάνθης. Ο βουλευτής, ο άλλος ανεξάρτητος της αριστεράς, ο Σγκιούρε Φερχάτ, από τη Ροδόπη ζητά πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους. Έχουμε και πάλι διακοπές νερού από τη ΔΕΙΑΞ αυτή τη φορά, στην Ξάνθη, λόγω ενεργειών που γίνονται για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας. Από το νοσοκομείο Ξάνθης έχουμε το γεγονός ότι υπάρχει το αίτημα για υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε αίμα και απευθύνεται κάλεσμα στους εθελοντές αιμοδότες. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ετοιμάζεται να επεκταθεί με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Και κυβερνητικός σύλλογος Ξάνθης ξεκίνησε η έκδοση θύρας για την περίοδο 26-27. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του συλλόγου τις εργάσιμες μέρες και ώρες για τη δυνατότητα πληρωμής. Έχουμε μία σύλληψη από τους αστυνομικούς της Κομωτινής, δύο είναι δαπών, που ήταν μέλη εγκληματικής συμμορίας που δραστηριοποιούνταν τις τηλεφωνικές απάτες. Και βέβαια, θρησκευτικές εκδηλώσεις και στην Ξάνθη, στην Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, είναι αυτή που δεσπόζει πάνω από την Ξάνθη για τον 15 Αύγουστο. Το παρόν του θα δώσει εκεί ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων. Και βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα της... Πολλοί κόσμος πάει με τα πόδια στην Παναγία την Αρχαγγελιώτισσα, όπως γίνεται σε πάρα πολλές Παναγίες ανά την Ελλάδα και στην δικιά μας εδώ, στην Παναγία Φανερωμένη, η οποία βέβαια γιορτάζει στα 9 ημέρα. Το μοναστήρι εδώ το δικό μας. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν ξεκινάει με τα πόδια να φτάσει να προσκυνήσει τη χάρη της Παναγίας. Και βέβαια γιορτάζει και το φανάρι, γιορτάζει και η Μαρόνια. Οι εκκλησίες τους είναι αφιερωμένες στην κίνηση της Θεοτόκου, όπως γίνεται σε κάθε θαλασσινή περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να είσαι στη θάλασσα, να είσαι στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στο Αιγαίο, και να μην έχεις μια Παναγιά να γιορτάζει σήμερα. Αυτά, Χέλεν μου. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγία.
1: Ωραία, Βασιλική. Το ίδιο σου ευχόμαστε κι εμείς, να περάσεις όμορφα και ήρεμα.
2: Ήρεμα, πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, έτσι. Καλή σου μέρα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κοιτάξτε τώρα, μέχρι την Καβάλα θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να πάμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα
0: έτσι,
1: μέλι.
0: Μα και τι μέλι. Πριν το 15 Αύγουστο κιόλας είναι πολύ μέλι.
1: Και γίνεται ο μικρός χαμός σε Καβάλα, Θάσο, και έχουν γυρίσει και στα χωριά τους ο κόσμος στην Δράμα για να περάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού όλοι μαζί οικογενειακά. Τώρα όμως τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται
1: πάλι μεγάλη προσοχή, γιατί και σήμερα είναι έτσι οι συνθήκες ιδανικές να ξεπηδήξει καμιά φωτιά, αλλά και χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή μεγάλη στους δρόμους. Γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί τώρα με τα αυτοκίνητα, κινούνται δεξιά και αριστερά. Οπότε ας έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ό,τι και να γίνει, φοράμε τη ζώνη μας, το κράνο μας και κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Σίγουρα είναι καλύτερα να σου συμβεί το κακό, να σου συμβεί με αυτές τις καταστάσεις και τα δεδομένα. Οπότε άιντε να περάσει αυτό το τριήμερο, να περάσουν όλοι ωραία, από Δευτέρα να είμαστε εδώ και να λέμε τι ωραία που περάσαμε,
0: ναι,
1: τον 15 Αύγουστο. Θα κινηθούν και οι τελευταίοι για το νησί της Θάσου σήμερα και το βραδάκι. Έχει δρομολόγια συνέχεια από την Κεραμωτή, από τις 4 νομίζω το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε και από το λιμάνι της Καβάλας η κίνηση αυξημένη, και θα κλείσει και αυτό το κεφάλαιο με το καλό, γιατί είδαμε πώς γίνεται το κακό από τη μια στιγμή στην άλλη. Και χθες είχαμε 2 φωτιές στην Καβάλα, και μία που ξεπήδησε και στην Τούζλα και νωρίτερα μία στον Πρίνο της Θάσου. Ευτυχώς την προλάβανε στη γέννησή της και δεν προχώρησε παραπάνω η ιστορία. Λοιπόν, ήθελα να πούμε πρώτα αυτά. Μετά, εχθές υπήρξε μια ανακοίνωση από το ΔΠΘ Καβάλας και μας είπε πως για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής του ΔΠΘ θα γίνει σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού. Καλούνται άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιείς σκηνικής ηλικίας έως 40 ετών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα μονόλογο και ένα τραγούδι της επιλογής τους. Είναι απαραίτητη η ικανότητα στη μουσική και το τραγούδι και θα συνεκτιμηθεί και η γνώση μουσικού οργάνου. Αυτή η ακρόαση θα είναι ομαδική, θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Θα ξεκινήσουν οι πρόβες παραγωγής στις 21 Σεπτεμβρίου και οι ηθοποιοί που θα επιλεγούν για την παράσταση θα πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Οπότε τώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους και 2 πρόσφατες φωτογραφίες, μην είναι last year, μέχρι την Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα γίνει η επιλογή των βιογραφικών από το σκηνοθέτη. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν οι άνθρωποι μέχρι 25 Αυγούστου. Και σημειώνουν βέβαια ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα πρέπει να ζουν ή να έχουν κατοικία στο νομό Καβάλας, γιατί θα τους χρειαζόμαστε το επόμενο διάστημα. Οπότε να μην είναι μακριά οι άνθρωποι, θα πρέπει να είναι εδώ ή κάποιος να τους φιλοξενεί ή κάπως τέλος πάντων να μπορούν να μένουν στην περιοχή μέχρι σώτου 20 Δεκεμβρίου ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για τον οποίο τους καλούνε. Επίσης, τώρα με τον 15 Αύγουστο ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών που θα τελεστούν στη Μονή Κωσιφήνισσας. Έγινε η ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Σήμερα 7 το απόγευμα με 3 τα ξημερώματα θα τελεστεί αγρύπνια κατά την τάξη του Αγίου Όρους. Αύριο Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 αρχιερατική θεία λειτουργία και λιτάνευση της Σταυματουργού Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και γιατί αναφερόμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσας? Γιατί είναι ένα ιστορικό μοναστήρι με μεγάλη σημασία, αποτελεί την παλαιότερη εν ενεργεία μονή στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε εντάξει, είναι ωραίο και μαγικό και κατανοητικό κάποιος να την επισκεφτεί. Είναι σε υψόμετρο 750 περίπου μέτρων, μέσα σε μια κατάφυτη με δέντρα περιοχή, ένα γυναικείο μοναστήρι που φιλοξενεί 25 περίπου μοναχές. Βέβαια εντάξει, είναι και πολύ ωραίες οι στιγμές και στην Παναγία της Θάσου αυτές τις ημέρες που γιορτάζει όλο το χωριό και η εκκλησία εκεί, και είναι πολύ ωραία η κατάσταση που δημιουργείται. Τώρα όμως να πούμε ακόμη και για τους προβολές των κινηματογράφων, της κινηματογραφικής λέξης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Η ισπανική ταινία με την οποία συνεχίζονται οι προβολές από σήμερα μέχρι και 16 Αυγούστου, το Πατρικό, στις 9.30 ακόμα οι προβολές. Μετά από Δευτέρα θα ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Έχουμε πολλές ταινίες να δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Επίσης έχουμε πολλά πανηγύρια και γλέντια και τραπέζια που στείνονται και καρέκλες σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε, εντάξει, να έχουμε στο μυαλουδάκι μας απλώς αυτά τα δύο πράγματα, προσεκτική στους δρόμους, και αν είναι, έχουμε σκοπό να πιούμε, ας μείνουμε στο χωριό μας, στον τόπο μας και να περάσουμε ωραία, χωρίς μπελάδες στο κεφάλι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να οδηγούμε, αν έχουμε σκοπό να πιούμε κιόλας.
1: Να περάσεις ωραία, να χαλαρώσεις, πάνε κάπου έτσι κοντά και τέλος πάρε ένα ταξάκι, μπες έναν φίλο που δεν θα πιει, πάνε και με τα πόδια αν είναι εκεί.
0: Ένα ταξάκι, όπως το είπες, πάρε ένα ταξάκι. Είναι, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες οδηγοί, είναι αυτοί που δουλεύουν αυτές τις ημέρες και μπορούν να εξυπηρετήσουν τον καθένα μας.
1: Ακριβώς. Έτσι, Ελένη μου, αυτά τα νέα μας από εδώ.
0: Ωραία, Τασούλα. Εύχομαι να έχεις ένα ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Καλή Παναγία σε όλους.
0: Επίσης.

0: Πολύ μ' άρεσε αυτό. Κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω στο πουθενά. Αυτό μας είπε ο Δήμος Μούτσης. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, τα ταξίδια τώρα όλο το καλοκαίρι είναι αυτό που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Στο μπροστά δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Καλά, για να έρθει στο το προσκήνιο το ταξίδι είναι μια δύσκολη υπόθεση, κυρίως οικονομικά. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλος πιο μακριά, άλλος πιο κοντά. Ή και φανταστικά, με τα μάτια, νοέρα. Mm. Τώρα, να επαναλάβω και εγώ ότι και σήμερα είμαστε στα Πορτοκαλί και ο δικός μας νομός και η Σαμοθράκη. Και μάλιστα ο άνεμος θα είναι και δυνατός, εκεί πάλι μεσημέρι ή απόγευμα. Οπότε οι ίδιες συστάσεις, οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύει. Και χθες μάλιστα στο Δημότυχο, να πούμε όμως αυτό, γιατί έχει σχέση με φωτιές, συνελήφθη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας μια γυναίκα 63 ετών για εμπρησμό από αμέλεια. Είχαμε μια πυρκαγιά χθες εκεί στο Δημότυχο, στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το άναμα φωτιά σε υπαίθριο χώρο. Η γυναίκα δήλωσε ότι θέλει να φτιάξει φαγητό. Mm. Και από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξερά χόρτα εκεί σε οικοπαιδικούς χώρους. Συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία και της επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Έχει και πρόστιμα. Μήπως και αυτό συνετίσει κάποιους. Να το λέμε και αυτό. Τώρα, στη Σαμοθράκη χθες είχαμε ακόμα ένα περιστατικό πτώσης και τραυματισμού στις Βάθρες. Ναι. Ένα νεαρό κορίτσι, εκεί γύρω στα 25, ήταν είναι που καλά. Έπεσε. Ορίστε.
0: Είναι καλά τουλάχιστον.
1: Εντάξει, είναι τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο την πήγανε, αλλά είναι εκτός κίνδυνου για τη ζωή της εννοώ. Χρειάστηκε και πάλι να επιχειρήσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο, τα στελέχη του, να την παραλάβουν από το σημείο που είχε πέσει, να την παραδώσουν στο ασθενοφόρο. Τώρα είναι πριν από λίγες μέρες που είχαμε πληροφορηθεί τον αριθμό από την αρχή της σεζόν. Νομίζω μιλούσαμε για 13 είδη περιστατικά, άρα αυτό θεωρητικά είναι το 14ο που έχουμε. Mm. Και έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας, γιατί η Σαμοθράκη μέχρι κατά τις 10 Σεπτεμβρίου συνεχίζει και έχει κόσμο. Επομένως, ξαναλέμε, όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ξεκινούν να κάνουν αυτές τις αναβάσεις. Μπορεί να φαίνονται απλές, μπορεί να λέει ο άλλος, άντε θα πάρω την κάνω και με την παντόφλα με τη σαγιονάρα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αλλάζω θέμα, γιατί εχθές το πρωί το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε για μια φουσκωτή λέμβο με έναν επιβαίνοντα που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Ειδοποίησαν το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης όμως, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν, είχε αέρα, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή. Οπότε αναχώρησε το περιπολικό του λιμενικού, αλλά πρόλαβε εκεί, ήταν ένα αλλιευτικό κάπου κοντά προφανώς, βρήκε τη λέμβο, μάζεψε το 19χρονο χειριστή της και τον έβγαλε στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα, δηλαδή ο ίδιος ο 19χρονος δήλωσε ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται παραπάνω βοήθεια. Το πρόβλημά του ήταν λόγω του αέρα, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και γι' αυτό έγινε όλο αυτό το... Και η επιχείρηση που ξεκίνησε το περιπολικό σκάφος του λιμενικού και το αλλιευτικό που τελικά τον βοήθησε. Έχουμε επίσης, Ελένη, αυτό που λέγαμε προχθές για αυτόν τον δεύτερο όψιμο κύκλο των αντιδράσεων για το master plan του Εύρος μετά. Ναι. Έχουμε τώρα 5 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση και οι 5 μαζί, την υπογράφουν και οι 5. Και ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το master plan του Εύρος μετά. Είναι Θεοδώρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβέση, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Στην κοινή ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Κλιματικής Κρίσης, Ανάπτυξης και Υποδομών, λένε ότι τον Οκτώβριο του 2024 ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, παρουσίασε από την Οριστιάδα το στρατηγικό σχέδιο Εύρος μετά. Τότε ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και χαρακτηρίστηκε ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 23. Ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και χαρακτηρίστηκε ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου μετά τις καταστροφικές

0: Ποιο δεν θα, όταν θα το άκουγε κάποιος δεν θα έλεγε «Α, καλά».
1: Εντάξει. Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, οι βουλευτές λένε ότι 2 χρόνια μετά το σχέδιο εμφανίζεται δραστικά συρρυκνωμένο, γιατί τουλάχιστον όπως εμφανίστηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης που είχε γίνει στις 27 Ιουλίου στη Δύσα. Γιατί εκεί λέει παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με τα 108 έργα και τα 310 εκατομμύρια. Και λένε οι βουλευτές ότι τα 310 εκατομμύρια είναι το 1/10 λέει του προϋπολογισμού του αρχικού που είχε ανακοινωθεί των 3 δις. Και λένε επίσης ότι από το νέο αυτό σχέδιο που παρουσιάστηκε στη Δύσα, απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις και έργα που είχαν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, που μόνο αυτή είχε προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από την ερώτηση των 5 ανεξάρτητων βουλευτών. Τώρα, πάμε λίγο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης την τελευταία, εκεί όπου ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Σώμα για το σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης της διαμάδια του 27. Οι παρατάξεις όλες συμφώνησαν ότι αυτά τα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δώσει ο Δήμος ως ετήσια εισφορά στον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας είναι πάρα πολύ υψηλό, μαζί δε με την ανελαστική δαπάνη του τέλους ταφής που είναι άλλες 500.000 ευρώ, με το καλημέρα ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης θα επιβαρύνεται με 3,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τώρα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις είπαν ότι ο Δήμος θα πρέπει να διεκδικήσει επίσης και την αναπροσαρμογή του ύψους των αντισταθμιστικών που παίρνει για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. Αυτή η μονάδα λειτουργεί εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και εκεί φτάνουν τα απορρίμματα και των Δήμων του Εύρου και της Ροδόπης. Παίρνει 184.000 ευρώ αντισταθμιστικά αυτή τη στιγμή. Ζητούν την αλλαγή της ΚΙΑ, της κοινής υπουργικής απόφασης, και μια αναπροσαρμογή προς τα πάνω, θεωρώντας ότι θα πρέπει να είναι υψηλότερο το αντισταθμιστικό για τον όγκο της δουλειάς που έχει να διαχειριστεί αυτή η ΜΕΑ εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και κλείνοντας, θα σας θυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται ανοίγουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού, είναι και της Αλεξανδρούπολης μέσα. Θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ θα γίνεται εκεί ενημέρωση. Όμως ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι σε αυτούς που το κοινό θα έχει πρόσβαση και πάνω στον πύργο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα ανοίξουν και θα μπορεί το κοινό να ανεβαίνει και πάνω στον πύργο του φάρου. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μέσα σε αυτούς. Θα γίνεται μια περιήγηση εκεί γύρω από τον φάρο και μια ενημέρωση και για τα θέματα της ναυσιπλοείας και για την αξιοποίηση των φάρων στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων όπου αυτοί υπάρχουν. Αυτά είναι, Ελένη, και να ευχηθούμε προκαταβολικά, γιατί αύριο δεν θα μπορέσουμε, χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Μαρία, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Μάριος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Να θυμίσω απλά ότι η Μαρία είναι το νούμερο ένα όνομα, το πιο συνηθισμένο όνομα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, τις γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσα σπίτια θα έχουν γιορτή αύριο. Χρόνια τους πολλά.
1: Έτσι, έτσι. Τις ευχές μας λοιπόν στους εορτάζοντες τις αυριανές ημέρες. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Θάλια Καμπουρίδου, όπως αρέσει.

0: Έτσι, θυμηθήκαμε κάτι από την δεκαετία του 80, νομίζω 1985-84 μάλλον, η χρονιά που πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, για αυτούς που κάτι τους λέει. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Κανονικά έπρεπε να σου πω ότι ήμουν αγέννητη τότε, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μια χαρά, γνωρίζω το κομμάτι.
0: Καλά το ξεκίνησες και σκέφτομαι πόπο πόσο μεγάλη είμαι.
1: Όχι, έχεις ένα διευρυμένο έτσι ρεπερτόριο, γνωρίζεις πολύ καλά μουσική από όλες τις δεκαετίες.
0: Με τρόμαξε, ξέρεις, αυτό που το σκέφτηκε να το πεις, δηλαδή ότι ήμουν αγέννητη, γιατί έχω τη δώρα που ήταν αγέννητη αμένα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80, του 90.
0: Το 90, το 90, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το καιρικό. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μία πολύ ζεστή μέρα. Γύρω στις 6 το απόγευμα βγήκε ένας αέρας, προμήνυμα, μπόρας, που η αλήθεια είναι ότι είχε περισσότερη προετοιμασία από τη βροχή. Δηλαδή είχαμε έντονο αέρα, βροντές, έβρεξε πολύ λίγο. Και μετά επανήλθαμε στα κανονικά, δηλαδή η θερμοκρασία πήρε και πάλι την ανηφόρα. Βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια, ήταν καλύτερη η χθεσινή βραδιά, τουλάχιστον κατά το ίμιση. Δηλαδή, τώρα νωρίς το πρωί είχε αρκετή δροσιά, αργά το βράδυ όχι και τόσο. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες που θα έχουμε αισθητή πτώση. Κατά τα άλλα, υπάρχουν οι αέριδες που καθιστούν έτσι επικίνδυνη την όλη κατάσταση μέχρι και το 15 Αύγουστο. Παραμένουμε το χάρτη επικινδυνότητας 3 και μάλιστα χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών στην αίθουσα συνεδριάσεων Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες που αφορούν στην πολιτική προστασία, με αντικείμενο τι άλλο τα μέτρα πυροπροστασίας λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων. Στόχος ήταν η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η οργάνωση, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Γιατί μπορεί μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες να είναι λίγο καλύτερες από ό,τι αυτές που περάσαμε, αλλά αναμένεται νέος κύκλος ζέστης από την επόμενη εβδομάδα, που ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι σε όλο αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα. Ο κίνδυνος θα παραμείνει, γι' αυτό χρειάζεται ένα νέο σχέδιο και φυσικά η ετοιμότητα των υπηρεσιών. Ο διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών, ο πύραρχος πρόδρομος Καλαϊτζίδης, χαρακτήρισε όλο αυτό το διάστημα ως ένα από τα δυσκολότερα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, τονίζοντας ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, η υψηλή φλεκτότητα της δασικής καύσιμης ύλης και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, και γι' αυτό χρειάζεται η συνδρομή όλων και κυρίως χρειάζεται η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση. Δεν πρέπει απλώς να είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρέπει να είμαστε ένα βήμα πριν από το συμβάν. Στο πλαίσιο της σύσκεψης δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Περιφερειακή Ένωτα Σερών καλείται να διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα, διαθέσιμα μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης του Μητρώου Εργοληπτών εφόσον απαιτηθεί επιχειρησιακή συνδρομή. Από την πλευρά τώρα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή, θα πρέπει να έχουν σε πραγματική 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα υδροφόρες, μηχανήματα, έργου, προσωπικό, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας οδηγών χειριστών. Παράλληλα, ζήτησε να ελεγχθούν οι χώροι αυξημένου κινδύνου, όπως αναεξέλεκτες χώροι απόθεσης απορριμμάτων, χώροι ανακύκλωσης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται και αυτοί από την πλευρά τους, αυξημένη η ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Από την ετοιμότητα των υπηρεσιών θα σας πάω στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας, στις φυλακές Νιγρίτας, όπου εκεί οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν από σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης των φυλακών κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου, καθώς κάποιοι προσπάθησαν μέσω ρούχων να περάσουν ναρκωτικά στο εσωτερικό των φυλακών. Δηλαδή παρέδωσαν ρουχισμό για να τα παραλάβει τρόφιμος και τελικά, όπως αποδείχθηκε, είχαν μέσα ναρκωτικές ουσίες. Και δεν είναι πρώτη φορά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, φαντάζομαι σας έλεγε και η Δέσποινα το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον μία φορά στο δεκαήμερο γίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια προς τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης. Και μάλιστα στην ανακοίνωση επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ο καθαριστικός ρόλος του προσωπικού για τη διασφάλιση της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος. Η προσεκτική και σχολαστική διενέργεια του ελέγχου, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την παρατηρητικότητα και την επαγρύπνηση των συναδέλφων, είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη ανέβρεση των ουσιών και την αποτροπή της εισαγωγής στο σοφρονιστικό κατάστημα, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους, τονίζοντας φυσικά και την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, που αυτό είναι έτοιμα τόσο για την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, όσο και για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης. Κατά τα άλλα, μπορεί η περίοδος που προηγήθηκε να ήταν περίοδος βροχών για την Περιφερειακή Ένωση Αστερών. Αναφέρομαι τέλος χειμώνα, την περίοδο της άνοιξης μέχρι και αρχές καλοκαιριού, που σημαίνει ότι έχουμε αποθέματα, δεν είχαμε τα προβλήματα της περσινής θερινής περίοδου, που ο κάμπος είχε πρόβλημα στο πότισμα, στο ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις λάμβαναν μέτρα και σε κάποιες περιοχές είχαμε και περιορισμό της χρήσης του νερού σε συγκεκριμένες ώρες, ούτως ώστε να υπάρχει απόθεμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αλόγιστη χρήση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έκκληση για εξοικονόμηση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης του Δήμου Συντικής προς τους κατοίκους της κοινότητας Βαβακοφύτου, μετά από την σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη γεώτρες ίδρυψη της περιοχής. Εκεί λοιπόν τι έχουν? Και από ό,τι έχουν το πρόβλημα με την γεώτρεση, που σημαίνει δεν έχουν νερό. Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν άσκοπα το νερό. Δηλαδή, βγαίνουν με τα λάστιχα στις αυλές, τα πεζοδρόμια, καθαρίζουν βεράντες, τα αυτοκίνητα κτλ. Το νερό όμως αυτό είναι σπατάλι, είναι πολύτιμο και υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΔΕΑΣΥ, τη Δημοτική Επιχείρηση, όπως σας είπα, Ίδρυψης Αποχέτευσης του Δήμου Συντικής, όπου από τη στιγμή που κάποιοι δεν συνετίζονται με τις παρενέσεις, υπογραμμίζεται ότι θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα για τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού προς όλους τους δημότες Βαβακοφύτου. Θα διενεργούνται καθημερινά έλεγχοι και θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Επιμελητήριο Σερών. Εξέδωσε ένα νέο φυλάδιο στα ελληνικά και τα βουλγαρικά. Διανέμεται ήδη από τις αρχές Αυγούστου και θα διανέμεται στην είσοδο της χώρας από τη Βουλγαρία. Καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός των υπηκόων της γειτονικής χώρας περνάει από τα σύνορα με στόχο τα παράλια, αλλά δεν μπαίνει στην πόλη. Στόχος είναι να μπει στην πόλη, να καταναλώσει. Με κεντρικό σύνθημα ζήστε στις Σέρες. Οι Σέρες τα έχουν όλα. Ψώνια, γεύσεις, διασκέδαση, φιλοξενία. Κάντε μία στάση να το χαρείτε.
0: Έτσι, μία στάση, ναι.
1: Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό γίνεται. Και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα πρόσφατα ο Σερέος διδάκτορ, μηχανικός και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Τάμψης, είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται μόλις μία από τις 1.300 διενυκτερεύσεις ξένων τουρισμών στην Ελλάδα, στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών. Όπως επίσης, η Περιφερειακή Ένωτα Σερών λαμβάνει μόλις ένα από τα 2.300 ευρώ από δαπάνες ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Η υπόθεση του επιμελητηρίου είναι να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια προσέλκυσης όσων παίρνουν τα σύνορα να κάνουν μια στάση στην πόλη των Σερών.
0: Ωραία, Θάλια, θα σε ευχαριστήσω, γιατί η ώρα είναι 8, πρέπει να κλείσουμε. Σου εύχομαι να περάσεις καλά, όμορφα και ήρεμα. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης, σε όλους, πολλές ευχές σε εορτάζοντες και τους εορτάζοντες αύριο.
0: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογων ανθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
0: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
4: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
7: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
7: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι. Και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
11: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι...
1: Μια μπάλα για όλους.
3: Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοκιά 86-20-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.
3: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
4: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τον 15 Αύγουστο. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος από αυτήν την ώρα και για τα επόμενα 50 λεπτά την επιμελείτε και την παρουσιάζει, ρίχνοντας μία ματιά στις καιρικές συνθήκες, στις εκρηκτικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τη σημερινή ημέρα σε ολόκληρη τη Θράκη, αφού θα έχουμε ισχυρούς βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων θα αγγίζουν τα 9 μπουφόρ στο νότιο Εύρο, πολύ μεγάλη έντασή τους, στο Θρακικό Πέλαγος και Σαμοθράκη, στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν 7 με 8 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή λοιπόν θα πρέπει να δείξουν όλοι οι αρμόδιοι, οι πολίτες, οι φορείς, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, οι οποίες δυστυχώς, εάν θα υπάρξουν, δεν θα σταματήσουν και δεν θα σβήσουν πολύ εύκολα. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα θα έχει έναν αίθριο καιρό, η θερμοκρασία

0: θα έχει μία μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Το πρωί θα φτάσει η χαμηλότερη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, ενώ θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε πως και η πολιτική προστασία έχει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίπεδο 4 κινδύνου πρόληψης πυρκαγιάς, πολύ υψηλή δηλαδή οι πιθανότητες. Έτσι παρακαλούνται πολλοί πολίτες αλλά και οι επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα τους δήμους, την πυροσβεστική, την αστυνομία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή του. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως απαγορεύεται η προσέγγιση αλλά και η διαμονή στα δάση ολόκληρης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που όπως είπαμε βρίσκονται στο επίπεδο κινδύνου 4. Να πάμε λίγο και στις ειδήσεις της σημερινής ημέρας. Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στην Αλεξανδρούπολη μετά από ενημέρωση ότι υπάρχει ένα φουσκωτό σκάφος με έναν επιβαίνοντα στην περιοχή των πετρωτών της Ροδόπης. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι δυσμονείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεπαν στο κερσί της Λέμβου να επιστρέψει μόνο στην ακτή. Έτσι έτρεξε στην περιοχή ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Τελικά ένα πλοίο που βρισκόταν σε εκείνη την περιοχή, ιδιωτικό αλευτικό σκάφος, εντόπισε τη φουσκωτή Λέμβου, περισυνέλεξε τον 19χρονο χειριστή της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του 19χρονος και ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω ιατρική βοήθεια. Θα λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάτω από αυτές τις σχετικές συνθήκες, τώρα και με ένα φουσκωτό σκάφος, πέφτουν στη θάλασσα. Πάμε και στη Σαμοθράκη, όπου είχαμε κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωση μιας 25χρονης τουρίστρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν για διακοπές στο νησί. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή των Βάθρων, όταν η νεαρή γυναίκα στην προσπάθειά της να πηδήξει από ένα βράχο στον άλλο έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και το σώμα. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή της. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης από πυροσβέστες, οι οποίοι σβήνουν τις φωτιές, αλλά και προσπαθούν να διορθώσουν και αυτές τις ενέργειες κάποιων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 25χρονη, τη μετέφεραν με ασφάλεια στο σημείο που ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από εκεί διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αμοθράκης, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και ήδη για το συμβάν ενημερώθηκε και η οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως προχθές το απόγευμα στο σταθμό των Κήπων από αστυνομικούς αστυνομικού τμήματος Φερών συνελήφθη ένας αλλοδαπός, γιατί είχε στο αυτοκίνητό του και κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς, είχε ένα πτυσσόμενο γκλόπ το οποίο κατασχέθηκε. Επίσης, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές Δράμας και το Εύρωπα αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας και Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, οι αστυνομικοί της Δράμας συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό γιατί είχε στο αυτοκίνητο 9 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τους αξιωματούχους της Frontex, συνέλαβαν μία αλλοδαπή. Είχε στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα τα οποία είχαν οι διακινητές. Να πάμε και στην Κομωτινή, όπου αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής συλλήφθησαν σε οικισμό της Ροδόπης δύο ημεδαποί μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για απάτη, που επιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του. Ειδικότερα, σε οικισμό της Ροδόπης, η μεταπός δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράση, ο οποίος προσποιούμενος στον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, απαιτούσε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από σχετική καταγγελία, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ημεδαπούς να μεταβαίνουν με αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τους συνέλαβαν τη στιγμή που ένας εξ αυτών παρέλαβε από τον παθόντα μια σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και δόθηκαν στον δικαιούχο. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα και χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο τέλησης αξιόπινων πράξεων και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα προδικών Ροδόπης, ενώ την προανάξη ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων της Κομωτινής. Το τελευταίο διάστημα θα πρέπει να σημειώσουμε πως πάρα πολλοί συμπολίτες δέχονται πληθώρα τηλεφωνημάτων από αυτές τις συμμορίες, οι οποίες προσπαθούν να τους εξαπατήσουν είτε ως λογιστές, είτε ως γιατροί, είτε προφασιζόμενοι οποιαδήποτε άλλο λόγο και αιτία να μπορέσουν να τους ξεγελάσουν, να τους εξαπατήσουν, να τους πάρουν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και καλά θα είναι οι νεότεροι να ενημερώσουν αυτούς που βρίσκονται σε μια πιο προχωρημένη ηλικία, να μην πέφτουν θύματα τέτοιες απάτης. Εάν δεν τους λένε κάτι συγκεκριμένο στο τηλέφωνο, να μην συνεχίζουν καν τη συνομιλία. Στην αντιδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαμε τη Δευτέρα στην Κομωτινή αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Εμείς θα ασχοληθούμε λίγο με αυτά τα οποία συζητήθηκαν, με αυτά τα οποία ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ξεκινήσουμε από το καλωσόρισμα που έκανε στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ο πρόεδρος του, ο κύριος Μιχάλης Πυριακούδης, και ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Ακολούθησε μια παρέμβαση που έγινε από τον κύριο Ηλιόπουλο από την αντιπολίτευση, αλλά και την απάντηση που έδωσε σε αυτόν ο Περιφερειάρχης, ο Χρυσόδουλος Τοψίδης. Να ακούσουμε λοιπόν το τι ακριβώς υπόθηκε στο ξεκίνημα του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον κύριο Πυτιακούδη, από τον κύριο Ηλιόπουλο και από τον κύριο Τοψίδη.
1: Επιτρέψτε μου λίγο στα πλαίσια των ανακοινώσεων να προηγηθώ για να σας ενημερώσω ότι σε σχέση με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ξέρετε, προέκυψαν μερικές τροποποιήσεις πάνω στον κανονισμό λειτουργίας. Εστιάζουν εκεί. Και σε σχέση με τις ανησυχίες σας που είχατε εκφράσει πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, θέλω να σας ενημερώσω ότι πέρα από κάποιες αλλαγές που αφορούν τα πρακτικά, πρόχειρα πρακτικά, επίσημα πρακτικά, δεν ενδιαφέρουν τόσο αυτά το σώμα, και τις συνεδριάσεις, τις αιτήσιες της λογοδοσίας, οι οποίες θα γίνονται πλέον Ιούνιο και όχι Ιανουάριο, όπως και οι συνεδριάσεις λογοδοσίας αναδίμηνο επί των πεπραγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα γίνονται πλέον ανατετράμινο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει και θέμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει θέμα, θα μπορούσαν και να μην γίνουν. Όμως, ήθελα να σταθώ σε μία τροποποίηση η οποία φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα για τους συνδυασμούς, για τις παρατάξεις της μειοψηφίας, το σύνολό τους, όπου αρχικά βέβαια μιλάω για το άρθρο 126 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ο πρόεδρος δύναται να εντάξει θέμα που προτείνεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας, αργότερα αυτό μετατρέπεται σε υποχρέωση, υποχρεωτικά δηλαδή, κατοχυρώνεται ως δικαίωμα στους συνδυασμούς της μειοψηφίας για έως και τρεις φορές ετησίως σε ό,τι αφορά τη μείζωνα αντιπολίτευση, δηλαδή το συνδυασμό του κυρίου Μέτκιου, και μία φορά ετησίως σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Οπότε πλέον δικαιούστε να θέσετε θέμα στα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτά. Αυτό προς ενημέρωση στα πλαίσια των ανακοινώσεων πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και σας δίνω το λόγο να αναφερθείτε σε...
2: Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το γνώριζα. Καλά κάνετε βέβαια και το αναφέρετε. Εγώ θα πάω στο άρθρο 26 του κώδικα στην παράγραφο 3 και επιθυμώ να θέσω προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ένα θέμα που δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω αναβολή. Είναι η τραγική και συνεχιζόμενη καθυστέρηση του οδικού άξονα Δράμα Αμφίπολη και την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας. Η αφορμή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, είναι δυστυχώς άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μάλλον θα έχετε γίνει γνώστες αυτής της τραγωδίας. Πριν από λίγες μέρες θρηνήσαμε άλλους δύο συμπολίτες, μια μητέρα και ένα γιο, σε μια μετωπική σύγκρουση στο ύψος της Παλαιοκόμης. Γι' αυτό και επειδή εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μια κακιά στιγμή, γιατί είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα δυστυχήματα σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, θεωρούμε ότι πρέπει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Γι' αυτό και ζητώ σήμερα, βάσει αυτού του άρθρου, όχι για αυτό το άρθρο που είπατε εσείς για το επιχρεωτικό, αν θέλετε εσείς να το εισαγάγετε, να συζητήσουμε το θέμα του δρόμου Δράμας Παλαιοκόμης. Δράμας Αμφίπολης, με συγχωρείτε.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Βουλευτή.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλή συνεδρίαση να έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μας απασχολεί όλους. Έχουμε κάνει πολλές φορές και εγώ ο ίδιος παρεμβάσεις, συναντήσεις του Υπουργείου Υποδομών που είναι καθαρά αρμοδιότητά του. Ήδη ακούστηκε και από χίλια, θέλετε, και του ΜΜΗΝ, Υπουργού Εξωτερικών και από τον πολιτή Δράμα ότι ολοκληρώνει τη δικασία τέλη του χρόνου, δείτε και το πρώτο τρίμηνο που σηκώθηκε υπάρχει ανάδοχος, αλλά όλα αυτά είναι σε επίσημα χείλη των βουλευτών, τα οποία δεν εκπροσωπούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ ταυτίζομαι και συμμερίζομαι άμεσα την θέση του συναδέλφου κ. Ιλιόπουλου. Προτείνω όμως το εξής, επειδή σήμερα κάνουμε ένα έκτο συμβούλιο και είχαμε κάποια θέματα που πρέπει να περάσουμε. 24 Αυγούστου, και το λέω από σήμερα γιατί είναι καλοκαιρινού μήνε για να προγραμματιστούν τι υποθέσει του, θα ξανακάνουμε άλλο ένα συμβούλιο. Επομένω, πιστεύω ότι δεν έχει και αργία να το θέσουμε στι 24 Αυγούστου τακτικό θέμα, για να έχει κι άλλη, αν θέλετε, σημασία βαρύνου. Θα μπορούμε να μιλήσουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, σαν έκτακτο, θα συζητήσουν πολύ λιγότερο, να έχουμε όλη την ευκαιρία να μιλήσουν. Και αν δεν το κάνετε εσεί με τη διαδικασία που λέει ο κ. Πρόεδρο, θα το βάλουμε και εμεί σα θέμα για να συζητήσουμε με όλε τι απόψει. Επομένω, δεν δηλαδή, είναι πρόβλημα για τι. Πόσες μέρες μένουν σήμερα, είναι στις 12, δεν κάνω λάθος, για τις υπόλοιπες 12 μέρες θα κάνουμε άλλο συμβούλιο. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο, δεν αφήνουμε ούτε μήνα σχεδόν να συζητήσουμε. Με τη δική σας πάντοτε δηλαδή διάθεση, να το συζητήσουμε τις υποθέσεις του μήνα.
1: Ώστε να κατατεθεί και η εισήγηση, συμφωνεί κύριε Λόγκουρα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς δεν θα το χρησιμοποιήσω για το ένα θέμα που θέλω για τον χρόνο. Αν είναι να σε συνεννοήσω, να το βάλετε εσείς κύριε Πρόεδρε και να σας στείλω κάποια στοιχεία. Γιατί έχω άλλο για θέμα για προς το τέλος της χρονιάς. Εντάξει. Θα σας στείλω κάποια στοιχεία και να το πάμε για τις 24.
1: Θα εξαντλήσει, κύριε Ηλόπουλε, όλα.
2: Πάντα το εξαντλεί και σας ευχαριστούμε για αυτό. Για τις 24 του μήνα, κύριε Περιφερειάρχη, συμφωνούμε.
0: Παραμένουμε και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρω και να πάμε στο θέμα το οποίο είχε την έγκριση της πέμπτης τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την εισήγηση αυτού του θέματος έκανε ο Περιφερειάρχης ο κ. Στοψίδης, αφού ο κ. Ιγνατιάδης δεν ήταν εφικτό να μπορέσει να κάνει την παρουσίαση του προγράμματος για τεχνικούς λόγους. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε για αυτό το πρόγραμμα ο κ. Στοψίδης.
3: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία είναι 746-2026 απόφαση, είναι το πρακτικό της 21ης συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειάς μας. Η απόφαση κατά πλειοψηφία είναι καταρτίζει την πέμπτη τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης, σύμφωνα με τα αιτήματα των υπηρεσιών της Περιφέρειας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την έγκρισή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας. Μειοψήφισαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελισταμάτης Βασίλειος, Μποδούρου Ουρκετερίνα και Τσαλικίδης Νικόλα, ψηφίζοντας κατά. Κατά υπόλοιπα περιστατικά. Επειδή να κάνω και μια μικρή σύστηση στις ερωτήσεις, βλέποντας κάποιους, αν θέλετε, όλες τις αλλαγές, είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Είναι αρνητικά που στην ουσία γίνεται ισοσχελισμός με κάποιες εντάξεις που έχουν γίνει, κάποιες διαγραφές και πολύ λίγα που είναι νέες εντάξεις. Οι δύο εντάξεις νέες είναι τροποποίηση βασικά στην ουσία είναι. Η μελέτη για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του ΕΕ δράμας από 4.600 στα 10.000 ή 9.000 ευρώ είναι μια τροποποίηση. Είναι η στατική υποτίμηση και ενίσχυση του θερόντος οργανισμού του κτηρίου του χιονοδρομικού, το οποίο είναι μια ένταξη, ένα κτίριο το οποίο είχε πάρει φωτιά, το οποίο διαχειριζόταν ο σύλλογος του χιονοδρομικού της δράμας και επειδή ανοίξει η Γενική Γραμματεία πρέπει να τον καταστήσουμε. Τα υπόλοιπα όλα είναι θετικά. Έχουμε ένα νέο έργο, η οποία είναι γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στεγανοποίηση ανατολικού αριστερού αντιρρήσματος του φράγματος καλύτερων κομμάτων, αυτό που προανέφερε ο κ. Υπουργός προηγουμένως στα 150.000, είναι μια νέα ένταξη. Μιλάω για τις εντάξεις τώρα, διαγραφές και αυτά που έχουν μείωση, φαντάζομαι δεν χρειάζεται ενημέρωση. Επίσης, μια τροποποίηση είναι της πίστωσης από 65% στα 100.000, η οποία είναι προμήθεια πλημμένου αλατιού. Είδαν οι υπηρεσίες για τον επόμενο χρόνο δεν φτάνει, ήταν 65 εγκριμένος προπολογισμός, το βάλουμε 180 για να έχουμε αλάτι για την επόμενη χειμερινή περίοδος, το οποίο το αλάτι δεν χαλάει, το έχουμε για την επόμενη χρονιά. Μια μικρή τροποποίηση περίπου 20.000 ευρώ είναι η δράση συντήρησης συγκοινωνιακών έργων αρμοδιότητας πήγε εκ των έργων από 287 πήγε 306, είναι στην ουσία περίπου στα 20.000 μια αύξηση. Είναι μετά μέσα όλα τα έργα της ΠΕ Καβάλας, τα οποία αφοράν το φράγμα του Μαρμαρά, είναι στην ουσία κατασκευή φράγμα 496, είναι η σύνταξη φακέλων έγκρισης πρώτης πλήρους 1.556, είναι τα 9.900 τα χρήματα που μπήκαν, είναι επίσης υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κλήρους φράγματος 486, είναι χρήματα συντήρησης εγκυβολικών, είναι χρήματα που πήραμε από το Υπουργείο Ορδής Ανάπησης, είναι οι 5 κωδικοί από το 26 μέχρι και το 29. Που είναι θετικά, λέω για νέες εντάξεις που δεν υπάρχουν. Είναι μια ένταξη η οποία αφορά την Ξάνθη, η οποία είναι ενίσχυση μηχανημάτων για αποκατάσταση φθορών στην περιοχή Λιμνοθάλασσας στο Πόρτο Λάγος, που είναι 30.000 ευρώ. για την Λιμνοθάλασσα και έχουμε και τρεις εντάξεις που είναι στο τέλος, οι οποίες αφορούν την Ξάνθη, είναι υπηρεσίες αφαίρεσης ηλιός από την χειριστηρία της Λιμνοθάλασσας της Τονίδας, 35-960. Είναι η συντήρηση, κατασκευή, λειτουργία τάφνων πνευματικών οχημάτων στην Ξάνθη, τα οποία και αυτά είναι 37.000, ενώ ο κ. Παυλακάκης εξηγήσει. Είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση φωτιστικών νέα γέφυρα, θα εγκαινιάσουμε ως χέρι τη νέα γέφυρα την Τετάρτη στις 10 η ώρα στον Ίασμο, στο ποταμό Κομψάτου. Εκεί πέρα βάζουμε μια νέα πρόταση 237.000 ευρώ για να φωτιστεί η γέφυρα, η οποία έχει μια μικρή απόσταση στην Εγνατία οδό. Φαίνει η πρώτη φωτισμένη γέφυρα, κάνουν μια έξτρα παρέμβαση που δεν είχαν προβλεφθεί. Θα υπάρξει και ανάλυση επί του θέματος αυτού, όπως υπήρξε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και είναι η δράση συντήρηση κοινωνιακών έργων αρμοδιότητα και οροδότη, οι οποίε έχει μείωση. Αυτέ είναι οι εντάξει που έχουν μπει. Όποιο θέλει μπορεί να ρωτήσει και τον κάθε περιφερειακό ξεχωριστά. Είναι όλοι οι περιφερειακοί μέσα. Μόνο ο κ. Σταμπατζά που έχει κόλλημα σήμερα και τον αναπληρώνω εγώ.
0: Υπήρξε όμως και δευτερολογία από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος απάντησε στα όσα τέθηκαν από τους περιφερειακούς συμβούλους και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κ. Τοψίδης.
3: Όπως σας είπα, σας διάβασα, είναι 46 δράσεις καινούργιες οι οποίες τροποποιούνται. Εγώ θα διαφωνήσω με την αντιπολίτευση και την Λίζο και την Ενάσον, γιατί θα πω το εξής. Θα πω το εξής, θα διαφωνήσω και με τη Μίζων και με την Ελλάδα αντιπολίτευση για τους εξής λόγους. Ακούσα και σημείωσα κάποιες λέξεις μερικές, λέει η εκτέλεση και τα αποτελέσματα. Τον κύριο Τσαλική, εκπροσπώντας τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Εάν μένει μόνο στο έργο της Μαρόνιας Δίκελα, Μεσημβρία, είναι ένα έργο το οποίο έχει πολλά αρχαιολογικά σημεία και ευρήματα, ήδη κάποια, και το λέω και δημοσίευση, σκεπάζονται για να μην καθυστερήσουμε να γίνει ένα σκαφί. Ήδη έχουμε βγάλει έξτρα 4 άτομα υπαλλήλους για να μπορούν να γίνονται ανασκαφές για να προχωράνε τα έργα αυτά. Και είναι ένα έργο το οποίο από την αρχή μια κίνηση στην δική του περιφερειακή ενότητα που υπήρξε κωδικό στην Υπηρεσία τη κ. Τσαλκίδη, γνωρίζοντα τα προβλήματα αυτά και μπορώ να πω.
4: Συμβολικά, με συγχωρείτε, διακόπτηκε η Πετράκη για να βοηθήσω στην κουβέντα. Παρακαλώ. Συμβολικά, αν έφερα το Μαρόνιο Δίκελα, πάρουν και άλλα για το οποίο είναι ξανά.
3: Εντάξει, συγγνώμη. Απλά να φέρω αυτό και το λέω και αυτό και μάλιστα έχει δείξει μεγάλο ζήτημα και ενδιαφέρον ο κατασκευαστή ο οποίο. Με τις παλιές τιμές και με τις αναθεωρήσεις πιθανόν μπορεί να καλύψει το κόστος και προχωράει ένα έργο όπως προχωράνε και τα υπόλοιπα έργα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καθυστέρηση στα έργα, γιατί είμαστε πάνω σε όλα τα έργα της περιφερειάρχης. Εγώ προσωπικά είμαι σε όλα τα έργα και σκέπτομαι εξαμηνέως ετησίως για να παίρνω και εγώ αναφορές και την κύριε ευθύνη. Τα αποτελέσματα θα διαφωνήσουμε, κύριε Τσαλίκη, τα αποτελέσματα δικαιώνουν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η περιφέρεια δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει δράση. Τα αποτελέσματα και στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξη, όπως σας είπα, γιατί μπορεί να διαφωνεί ο κύριος Σιλιόπουλος με τα δευτάρια στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξη, αλλά στο περιφερειακό πρόγραμμα δεν κάνει πολιτική. Παίρνει του ανθρώπου που ξέρουν, αν θέλει, να διαχειρίζονται από πόρου του Εθνικού Ταμείου, αυτή τη στιγμή του Ευρωπαϊκού Ταμείου, και είναι στελέχη τα οποία μπορούν να συνεργαστούν σε μία διεύθυνση, κάτω από μία διεύθυνση, κάτω από την διεύθυνση ανάπτυξη και σχεδιασμού, για να μπορούμε να έχουμε τα προγράμματα αυτά. Επομένως, εγώ θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Δεν είναι αυτά που λέτε ότι μας καθυστερούν. Διαφωνώ κάθετα με τη λέξη ότι είμαστε κατά τύχη. Κατά τύχη δεν λειτουργεί τίποτα αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας έγινε ένα νοικοκυριό, ένα σημάζινο. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η ακίνητη υπηρεσία που είχε καταγραφεί Ροδότα, καταγραφεί τώρα Εύρο και Ξάνθη και παράλληλα Καβάλα και Τράμα. Δεν είχαμε αυτοκίνητα, ήδη τελείωσε ο και δύο αυτοκίνητα. Έχει γίνει πραγματικά με τον νέο οργανισμό, μπαίνει στην ατάξη. Επομένως, κατά τύχη, μόνο αυτή η λέξη πιστεύω ήταν άστοχη. Πιθανότητα το λεξιλόγιο σα πρέπει να το πλουτίσετε για να βάλει κάποια λέξη. Δεν συμφωνώ, διαφωνώ κάθετα με αυτό το πράγμα που είπατε. Είπατε ότι αν μπορείτε να ψήσετε χωριστέ δράσει. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει χωριστέ δράσει, είναι ένα το ένα δράση, αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να έχετε άποψη, να ξέρουμε κι εμεί πραγματικά και κοινωνία αυτό. Είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν συμμετέχει το Προεδρείο, ένα το θέμα που σχολεί, τι δεν να γραφτεί στα πρακτικά, δεν χρειάζεται ψήφωση. Δεν χρειάζεται ψήφωση μόνο, είναι να καταγράψουμε, ξέρουμε τι δεν θέλει, να ξέρουμε και πόσο καλά πάει την περιφέρειά μα και πόσο καλό ή κακό κάνει την περιφέρειά μα. Ολοκλήρωση του φράγματο Μαρμαρά δεν είναι επιτυχία που το βάζουν σχέδιο δράση. Δεν σα άκουσα να γράψετε ένα μπράβο στον Περιφερειάρχη μαζί με την Περιφερειά που πήγαμε 5 φορές και πήραμε τις φορές από τον προηγούμενο ΕΣΠΑ τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα δικά μας χρήματα. Ένα έργο κολλημένο το 18. Δεν σα είδα επειδή ξέρετε ένα έργο που έδωσε η Περιφερειά μας ή του που ήταν στο 98% ολοκλήρωση και το 18% αναμενημένο μετά από 8 χρόνια ξαναπήκα 10 εκατομμύρια από λεφτά του Υπουργείου της Ανάπτυξης. Παρά μόνο έχετε να πείτε, δεν ξέρετε αν ήταν μόνο το ψηφίδωτη. Όλα τα άλλα ξεχνάτε. Έστω του Περιφερειακού Συμβούλου, δεν μπορεί να κάνει τύπου. Δεν συνηθίζει να βγάζει παράδειγμα στην πολίτευση. Δελτίο τύπου και με ποινή. Αλλά μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, όταν κάποιος έχει πολιτική, αν θέλετε, έτσι, πώς το λένε, σταθερό, που λέει ότι πραγματικά και ένα μπράβο φέρνει μια εκατομμύρια εντελώς ένα φράγμα είναι κολλημένο. Στα ελληνική αποτύπωση είπε το Φαλακρό ότι θα το ψήφιζε αυτό, είπε τη λέξη ότι με απευθείας αναθέσει. Θέλω παρακαλώ να ψάξετε, δεν υπάρχει το όρος απευθείας ανάθεση μόνο στο λαϊκισμό και στο δικό σας, αν θέλετε λεξιλόγιο. Είναι η πρόσφυγη διαφέροντος, είναι άρθρο τάδε τάδε. Επομένω, καλό είναι να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε εδώ πέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως κάνετε πολλές φορές το άρθρο τάδε μας λέει αυτό, όπως γράφετε στην ογνωσία το άρθρο τάδε, να φέρει το άρθρο. Η απευθείας ανάθεση είναι για τα καφενεία. Όταν πάτε σε καφενεία, σας δίνουν το δικαίωμα να πώς θέλετε. Ούτε φίλοι είμαστε, ούτε θέλουμε να κάνουμε διαπαρά στο υπόλοιπο μέρο. Διαφοροποίηση χρημάτων και στόχευση, είπατε ότι αυτή τη στιγμή τα χρήματα και στόχευση έχουν και στρατηγική έχουν και καλύτερα αν θέλετε και τους 6 πυλώνες που έχουμε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από το ΕΣΠΑ, καλύτερα τους 17 βιώσιμους στόχους του ΟΗΕ που είναι αν θέλετε προσβασιμότητα, υγεία, μεταφορές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχω να πω εγώ και θα ήθελα πραγματικά να το ξανασκεφτείτε και να το ψηφίσετε και να το ψηφίσετε τις δράσεις που πραγματικά η περιφέρεια προχωρά μπροστά, έχει ένα μουσιακό πρόσημο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και βοηθάει σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ.
0: Αίσθηση προκάλεσε το μήνυμα του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη που αφορά την περιοχή μας, στο νομό Εύρο. Ένα μήνυμα στο οποίο ο κύριος Κοντογιώργης τονίζει πως ο Εύρος από σύνορο γίνεται κέντρο. Για εμάς ο Εύρος δεν είναι η άκρη της Ελλάδος, είναι η καρδιά της Ελλάδος. Και αυτή την επιλογή τη μετατρέπουμε σε πράξη, υλοποιώντας συστηματικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία που προσεγγίζει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με την αναβάθμιση της ιδρυματικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμένιο, το λιμάνι και την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης, νέες υποδομές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και νέες βιώσιμες σχολές σε κάθε Δήμο του Εύρου, έργα υγείας, παιδείας, πολιτισμού, οδικής σύνδεσης, ασφάλειας και αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και το φράχτη που προσφέρει ασφάλεια. Δεν μιλάμε για ένα σχέδιο στα χαρτιά. Μιλάμε για έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμη πρόοδο. Καθημερινή και ορατή. Με προκλήσεις και προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και με την πίστη στην προσπάθεια και τη συνεργασία που φέρνει αποτελέσματα. Αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι πέρα από τα έργα να γεμίσει ο Εύρος ζωή, να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες δουλειές, να έρθουν νέες επενδύσεις, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, να μείνουν οι νέοι και να επιστρέψουν οι οικογένειες στον τόπο τους. Με ειδικά προγράμματα απασχόλησης άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ και σημαντική μείωση της ανεργίας, κίνητρα επανακατοίκησης, φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα για την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή, αλλάζουμε σταδιακά το παραγωγικό και δημογραφικό αποτύπωμα της περιοχής. Γιατί περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει να αλλάζουμε το κέντρο βάρους της χώρας, να φέρνουμε δουλειές, επενδύσεις και ευκαιρίες στην περιφέρεια, να φέρνουμε τον Εύρο από τα σύνορα στο κέντρο της Ελλάδας. Αυτά τονίζει στο γραπτό του μήνυμα ο Θανάσης Κοντογιώργης, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς το διατυπώνει και on the camera.
5: Θέλω να πεις έναν νέον άνθρωπο να μείνει ή να επιστρέψει στον Εύρο. Περισσότερες δουλειές, καλύτερες υποδομές, κίνητρα για να χτίσει εκεί τη ζωή του. Η απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα μόνο έργο ή σε μία μόνο πολιτική. Βρίσκεται σε ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης που φέρνει διαφορετικές παρεμβάσεις προς έναν κοινό στόχο. Περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους του Εύρου. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Αρχικά με περισσότερες προοπτικές για δουλειά. Ο αναβαθμισμένος ρόλος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης φέρνει ήδη νέες επενδύσεις, μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα και περισσότερες θέσεις εργασίας. Για κάποιον που ζει εκεί, ανάπτυξη επίσης σημαίνει να μην αισθάνεται ότι η απόσταση τον απομονώνει. Γι' αυτό η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο ενισχύει τη σύνδεση περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως βέβαια και μεγάλοι οδικοί άξονες. Ανάπτυξη σημαίνει και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα ενισχύουν την προστασία των οικισμών, των υποδομών και των περιουσιών. Για έναν νέο άνθρωπο σημαίνει να μπορεί να σπουδάσει και να εξελιχθεί στον τόπο του. Οι νέες φοιτητικές εστίες, η ενίσχυση των πανεπιστημιακών υποδομών και νέες επιλογές σπουδών σε Ορεστιάδα, Σουφλή, Διδημότυχο και Αλεξανδρούπολη δίνουν νέα δυναμική στην περιοχή. Και για όποιον σκέφτεται να επιστρέψει ή να ξεκινήσει μια νέα ζωή στον Εύρο, χρειάζονται κίνητρα. Και άλλα κίνητρα. Όπως το πρόγραμμα μετεκατάστασης 10.000 ευρώ, η απαλλαγή από τον έμφυα στους μικρούς οικισμούς, οι διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και οι δράσεις για την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα δημιουργούν περισσότερους λόγους για να ζήσει, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί. Ο Εύρος δεν είναι μόνο το ανατολικό σύνορο της χώρας. Είναι ένας τόπος με στρατηγική σημασία και μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό ακριβώς υπηρετεί το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Γιατί το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια.
0: 9 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε για να κατασκευαστεί η καινούργια γέφυρα μεταξύ του Ιάσμου και του Πολυάνθου, η οποία είχε πέσει το 2017. Η νέα γέφυρα έχει μήκους 114 μέτρα, πλάτος 11 μέτρα και κατασκευάστηκε στο ίδιο σημείο με εγγύσεις για την ασφάλεια της υποδομής. Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη το πρωί, ενώ προηγήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κύριο Παντελήμωνα, παρουσία και του τοποδιτηρητή μουφτή Κομωτίνης Γιασάρ Σερίφ Δαμάτογλου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το παρόν έδωσαν όλες οι τοπικές αρχές. Ο νυν περιφερειάρχης έκανε τα εγγένεια, ενώ παρέστηκε ο τέος περιφερειάρχης ο Χρήστος Μέτιος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας, ο Χριστόδουλος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγγνώμη, Χριστόδουλος Τοψίδης.
3: Θα αποφύγω το πρωτόκολλο, μέχρι να αναφέρετε όλη την τομία των χρόνων, όλοι εκπροσωπείτε οργανισμούς, θεσμούς, αγαπητοί δημότες, το ευρύτερο διευρυμένο Δήμου Ιάζου, κύριε Δήμαρχε. Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες ένα έργο που η περιοχή το περίμενε σχεδόν 9 χρόνια. Η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνικό έργο της υπηρεσίας μας. Αποκαθιστά μια ζωτική σύνδεση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι πολύ καλά άκουσαν με αγωνία τους κατοίκους, πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής: αυτή η γέφυρα, όπως είπε σφασμότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό κοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής: ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 2019. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 2021. Ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 2022. Όλα αυτά έγιναν από την προηγούμενη διοίκηση και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζουμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έχουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου και θα κάνουμε την αναγκαία να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη τον Παντώ, που ήταν εβδομαδιαίος από εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τόσα είπαμε. Προχωράω λίγο.

0: δικτύωσης με φιλατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, σε προσμότητα, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κοιμηθεί από ανθρώπους που είναι σε ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης, θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν είναι μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμέναν τόσα χρόνια, πάμε να επιβεβαιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε Δήμο. Προχωράμε σε αυτή τη γέφυρα που είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικό σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτους να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιχείων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εσοχές του φορέα, καθώς και τα στοιχεία κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επαιτίους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτή την παρέμβαση, η γέφυρα δεν λειτουργεί μόνο ως σύγχρονη και ασφαλής υποδομή, αλλά θα αποκτήσει τη δική της νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν ενώνουν μόνο διώκτες, δύο χωριά. Ενώνουν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση, την εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Παραμένουμε στην ίδια εκδήλωση και να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ομούρο Δόπης, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
2: Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτού του σημαντικού έργου. Το σημαντικό αυτό έργο ουσιαστικά έχει και εμβληματικό χαρακτήρα, διότι δείχνει τι μπορεί να φτιάξει ο νομός μας όταν υπάρχει ενότητα, συνεργασία και κυρίως συνέχεια. Όταν ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον και τρέχει γρηγορότερα από τον άλλον για να μπορέσει να φτάσει στον τελικό στόχο. Εδώ συνεργάστηκαν όλοι μαζί. Συνεργάστηκε η περιφέρεια, την οποία θέλω να συγχαρώ, οι τεχνικές της υπηρεσίες, ο κατασκευαστής, ο οποίος έκανε πολύ σοβαρή δουλειά, η αυτοδιοίκηση και η πολιτεία βεβαίως, η οποία στήριξε όπου και όπως χρειάστηκε. Το έργο αυτό έχει εμβληματικό χαρακτήρα, πέρα από τις πρακτικές διαστάσεις που ανέλησε ο Περιφερειάρχης μας, γιατί ουσιαστικά οι γέφυρες ενώνουν. Οι γέφυρες ουσιαστικά αυτής της περιοχής δείχνουν τι μπορεί να επιτύχει η Θράκη και η Ροδόπη, όταν όλοι οι συντελεστές αγωνίζονται για κοινούς στόχους. Εκτιμώ ότι εμείς έχουμε δείξει και ιστορικά ότι ξέρουμε να χτίζουμε γέφυρες. Γέφυρες ανάμεσα στα χωριά μας, στις πόλεις μας, στις περιοχές μας. Γέφυρες ανάμεσα στους πολιτισμούς, στις θρησκείες, στους ανθρώπους. Αυτή η γέφυρα θέλω να είναι στέρεη όσο ποτέ. Να αντέξει όλες τις δοκιμασίες της φύσης και να δώσει πραγματικά το αποτέλεσμα που όλοι ποθούμε. Μια ενωμένη και δυνατή Ροδόπη, έτοιμη να κοιτάξει κατάματα το μέλλον και να προχωρήσει με τόλμη προς αυτό.
1: Δήλωση όμως έκανε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Αχμέτ Ιλχάν. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
3: Είναι μια μέρα χαρά σήμερα στην Ροδόπη και ειδικότερα στη γέφυρα Κομψάτου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, και τον τωρινό βέβαια περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, όπου και οι δύο εργάστηκαν προς την κατεύθυνση να κατασκευαστεί αυτή η γέφυρα. Πολλοί τα χρόνια αναφέρονται πολλά, αλλά οι δυσκολίες που είχε το έργο, όπως αναπτύχθηκαν και από τον πρώην περιφερειάρχη αλλά και από τον ΙΝ, δείχνουν τη σημασία του έργου. Εύχομαι αυτή η γέφυρα να είναι μια γέφυρα η οποία θα ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις της περιοχής. Όμως θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Σήμερα πετύχαμε ένα στόχο. Δούλεψαν όλες οι υπηρεσίες, τεχνικές και όλοι οι πολιτικοί. Όμως εκκρεμεί ένα άλλο μεγάλο έργο, τον οποίο πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα να κατασκευαστεί. Ποιο είναι αυτό? Βέβαια είναι ο φραγμός του Κομψάτου. Το φράγμα του Κομψάτου. Το φράγμα του Κομψάτου αφορά τις επόμενες γενιές

0: και την ίδια την ύπαρξη της Θράκης είναι ένα εθνικό έργο. Διότι χωρίς το φράγμα Κομψάτου, χωρίς νερό, δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν θα υπάρχει πληθυσμός, άρα μπορεί να μην υπάρξει και Θράκη. Μπορεί να μην υπάρξει πληθυσμός. Τόσο κέριος είναι. Οπότε σήμερα θέλω για ακόμη μια φορά και τελειώνω με αυτό, να κάνω ένα κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της περιοχής και πρωτίστως στην κυβέρνηση να οριστικοποιήσει την μελέτη για το φράγμα Κομψάτο που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή μας.
1: Σαν αντιπεριφερειάρχης υποδομών και έργων και πολιτικής προστασίας, εκτός από τον αναπτυξιακό ρόλο που παίζει αυτό το έργο και γενικά τα έργα στην περιφέρειά μας, έχει να κάνει με θέματα προστασίας πρωτίστως, αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλω να τονίσω και να πω ότι αυτή την ώρα στην περιφέρειά μας εκτελούνται έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε όλο το μήκος και το εύρος. Έτσι συμβάλλουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην διαπεριφερειακότητα θα έλεγα. Εμείς δεν κοιτάμε τα έργα να είναι συγκεκριμένα σε κάθε περιφερειακή, όταν κοιτάμε την περιφέρεια ενιαία, ώστε κάθε έργο το οποίο δημιουργείται σε οποιαδήποτε περιοχή να δίνει αξία σε όλα τα μέρη και τα πλάτη της περιφερειάς μας.
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης συνεδρίασε την Τετάρτη σε μια τακτική συνεδρίαση με πολλά θέματα στην περίσσια διάταξη και θέματα τα οποία τα περισσότερα αφορούσαν τις επιχορηγήσεις κάποιων πολιτικών συλλόγων και σωματείων για δράσεις και εκδηλώσεις που είχαν μέσα στο 2026. Μία από αυτές τις επιχορηγήσεις όπου οδήγησε τους δημοτικούς συμβούλους, τους επικεφαλής των παρατάξεων να εκφέρουν άποψη αλλά και να μιλήσουν για τις επιχορηγήσεις στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής, ήταν η επιχορήγηση 5.000 ευρώ στον πολιτικό σύλλογο Σπάρτακος Άνθιας Αριστίνου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, το οποίο έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Άνθια. Για αυτό το θέμα υπήρξε πολύ διάλογος, έγινε πολύ συζήτηση, εκτενή συζήτηση. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση.
3: Νούμερο 5. Έγκριση παροχής θεματικής επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Επιχορηγητικού Σύλλογου Άνθιας Αρίστινου Σπάρτακος. Κυρία Βαλασίδου, που σας ακούμε.
4: Λοιπόν, επανέρχομαι και σας ζητώ την έγκριση για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Άνθειας Αριστείου Σπάρτακος, στον ποσό των 5.000 ευρώ. Το σύλλογος αυτός ετήθηκε ένα ποσό 8.000.
3: Ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Σταυράγλου.
5: Από τη στιγμή που του ζώσαμε 8.000 ευρώ, δεν υπάρχει στην εισήγηση.
4: Συγγνώμη.
5: Υπήθηκαν 8 και πήραν 5.
4: Και δίνουμε 5.
5: Ναι, αυτό. Το ίδιο λέω. Γιατί εμείς δεν υπάρχει στην εισήγηση ούτε κάποια αξιολόγηση που να εξηγεί αυτή τη μείωση από τα 8 στα 5, όταν μάλιστα στον ίδιο σύλλογο, να θυμίσω το 2023, την καρινή περίοδο την προεκλογική, δώσατε πάνω από 10.000 ευρώ. Γιατί λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η μείωση των 3.000 ευρώ και δεν αιτιολογείται στην εισήγηση?
4: Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι δεδομένο κάθε χρόνο ότι όλοι οι σύλλογοι θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Το κατανοείτε. Πρέπει να δίνουμε ένα ποσό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να δίνετε το ποσό που αιτείται ο κάθε σύλλογος. Απ' την άλλη, σίγουρα αξιολογούνται οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες, το πόσο πρωτότυπες ή πόσο νέες είναι ή γίνονται κατά επανάληψη κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Θεωρώ ότι το ποσό των 5.000 ευρώ δεν είναι κάτι που δεν είναι αξιοσημείωτο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να δίνουμε πάντα τα ποσά που αιτείται ο κάθε σύλλογος.
5: Κατανοητό αυτό, απλά ούτε και τα 50 ευρώ είναι ένα αξιοσημείωτο ποσό. Τιμούμε κάθε ποσό. Απλά ο συγκεκριμένος σύλλογος ζήτησε 8, πήρε 5. Στα προηγούμενα δύο θέματα ζήτησαν ένα ποσό, πήραν αυτούς το ποσό. Ποια είναι τα κριτήρια που υπάρχουν?
4: Θέλετε να σας πω τα προσωπικά μου κριτήρια?
5: Όχι τα προσωπικά σας, εδώ δεν είμαστε πρόσωπο.
4: Όχι, γιατί μιλάμε. Θα σας πω.
5: Όχι, μισό λεπτό, κυρία Βαλασίδου. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, ούτε είναι προσωπικά σε εσάς. Δεν βγάζετε τα λεφτά σας, τα λεφτά αυτά από τη τσέπη σας. Είναι το δημοτό. Άρα, σαν δημοτικό συμβούλιο αποφασίζουμε, γι' αυτό έχει το θέμα εδώ. Και λέω, τα κριτήρια ποια είναι? Υπάρχουν τα κριτήρια.
4: Τα κριτήρια που υπάρχουν έχουν να κάνουν, σας είπα και πριν, με το πόσο μια εκδήλωση είναι, γίνεται κατά επανάληψη. Δηλαδή αυτός ο σύλλογος του Σπάρτακου κάνει συνέχεια αυτό το φεστιβάλ. Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρίσκονται και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και να υπάρχει και μια εξέλιξη σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται. Αν θέλετε να συγκρίνετε τα 10 χρόνια, δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και άλλα χρήματα. Το ίδιο ισχύει και για το ιστορικό μουσείο που αιτήθηκαν το ποσό και το πήρανε. Κάνανε ένα διευθυμένο του χρόνου να πάρουν λιγότερα χρήματα από ό,τι θα αιτηθούν.
3: Ερωτήσεις, κύριε Βασταρίδη.
6: Όπως στους αθλητικούς συλλόγους και έτσι και στους πολιτιστικούς, το χρηματικό ποσό το οποίο κατανέμεται σε κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Κάποιοι σύλλογοι, κάποιες χρονιές έχουν πιο έντονες δραστηριότητες, μεγαλύτερες εκδηλώσεις και χρηματοδοτούνται μεγαλύτερα ποσά, κάποιοι άλλοι με μικρότερες εκδηλώσεις και έτσι γίνεται η κατανομή διαφορετικά από χρονιά σε χρονιά.
3: Δηλαδή, κύριε
6: Σύλλογος, πήρε το ίδιο ποσό 5.000. Αυτό μου είπατε τώρα. Πήρε ο Σύλλογος Σπάρτακος, είπε την προηγούμενη χρονιά ο Σύλλογος Καρκατσάνων τα λεγόμενά σας, ο Σύλλογος Σπάρτακος θα πρέπει και πέρσι να έχει πάρει 5.000 ευρώ. Αν ανατρέξετε, θα δείτε ότι δεν είναι 5.000 ευρώ πέρσι.
4: Δεν είναι λάθος που διακόπτω στην
6: Ελλάδα. Σας είπα ότι κάποιοι σύλλογοι. Σας είπα ότι κάποιοι σύλλογοι κάποιες χρονιές κάνουν μικρότερες εκδηλώσεις, κάποιες χρονιές κάνουν μεγαλύτερες. Τις χρονιές που κάνουν μεγαλύτερες κάνουν περισσότερο.
3: Ωραία, παράκληση. Ακούστε με, επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων προς την εισηγήτρια. Αυτό κάνουμε τώρα. Μετά στην τοποθετήση σας πείτε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, κύριε Κότση, ερωτήσεις.
6: Ρώτησε κάτι ο κ. Ζεσταρίδη στην εισηγήτρια.
3: Το έδωσα το λόγο για να δω, κύριε Κότση, ερωτήσεις.
7: Κυρία Παπασίλου, να σας ρωτήσω. Οι σύλλογοι προφανώς που υπάρχουν στον Καλλικρατικό Δήμο δεν είναι μόνο αυτοί που αναγράφονται στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχουμε αιτήματα από άλλους συλλόγους. Πώς επιλέχθηκαν αυτοί οι σύλλογοι να έρθουν σήμερα και γιατί δεν ήρθε το σύνολο των ετών των συλλόγων για να χρηματοδοτηθούν. Και εκεί, αφού πρώτα, γιατί αυτά τα κριτήρια τελικά από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή διαφέρουν πάρα πολύ τα κριτήρια και ίσως έπρεπε να θεσπίσουμε ως όργανο συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα χρηματοδοτούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί φορείς ή τα αθλητικά σωματεία. Έχουν μια συγκεκριμένο ποσό προβλέπεται από την νομοθεσία που μπορεί να γίνει να διαχέεται στον πολιτισμό. Γιατί δεν το πήγαμε συνολικά πακέτο και πότε θα έρθουν τα... Δεν έχουμε χρήματα τώρα για να τους δώσουμε τους υπολείπους και τους έχουμε πει, δεν ξέρω πόσοι ενδεχομένως έχουν κάνει αιτήματα. Προφανώς έχει κάνει το σύνολο των συλλόγων αθλητικών ή πολιτιστικών σωματείων του Καλλικρατικού Δήμου αίτημα. Πότε θα διεκπεριωθούν αυτοί, σταδιακά, το επόμενο μήνα, τους επόμενους δύο μήνες, μπορείτε λίγο να μας τα εξηγήσετε αυτά.
4: Τώρα, παράληψή μου που δεν σας είπα ότι είναι ένα μέρος. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με έναν αριθμό, με ένα μέρος των επιχορηγήσεων που θα δώσει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος και όλοι εμείς στους πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ναι, γιατί όπως ξέρετε αργήσαμε και με τον προϋπολογισμό φέτος, οπότε σύντομα θα έρθει και μια σειρά επόμενων εγκρίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για Πολιτιστικούς Συλλόγους.
3: Κύριος Πέτροβιτς.
8: Ναι, θα θέλω να ρωτήσω την κυρία Παλασίδου αναφορικά με το πόσους έχουμε κάποιο μητρό συλλόγων, σωστά, στο Δήμο έχουμε το μητρό. Αυτοί οι σύλλογοι δεν μιλάμε για σύλλογους σφραγίδα, γιατί υπήρχαν και σύλλογοι σφραγίδα. Είναι σύλλογος με ελάχιστα μέλη και, βρίστε.
3: Διακόπτεται, σας παρακαλώ, ναι. Μην διακόπτεται. Παρακαλώ, εσύ.
8: Σύλλογος δηλαδή απαιτούνται για να υπάρχει ένα καταστατικό και να υφίσταται ένα σύλλογος. Τα κριτήρια δεν πρέπει να συνάδουν με το γεγονός ότι κάποιος έχει μια εκδήλωση 20 χρόνια, κάποιος κάνει μια εκδήλωση 10 χρόνια, άλλος 2 χρόνια και επίσης με τον αριθμό μελών που στηρίζουν αυτό το σύλλογο. Πρέπει να είναι απόλυτα συνυφασμένα και με τους σκοπούς και τη γενικότερη παρουσία του συλλόγου στον πολιτισμό.
3: Παρακαλώ, κύριε Βάλτσα.
4: Λοιπόν, είχαμε κάποια έγγραφα από όλους τους συλλόγους, δηλαδή αυτοί που φτάσανε εδώ στην τελική έγκριση, έχουν καταθέσει τα 6 πρώτα δικαιολογητικά. Αυτά τους θέτει την υποψηφιότητα ότι μπορούν να προχωρήσουν στην επιχορήγηση. Τώρα υπάρχουν και τα υποκειμενικά κριτήρια, σε αυτά που αναφερθήκατε κι εσείς, που έχουν να κάνουν με το αν ένα πολιτιστικό γεγονός χρόνια γίνεται σωστά. Οπότε είναι σύμφωνοι και εκείνοι να εμπλουτίζουν καθώς περνάει ο καιρός τις δράσεις τους και να συμπεριλαμβάνουν και άλλα πράγματα από τα τετριμένα που γινόταν μέχρι τώρα. Έχω να σας δώσω παραδείγματα. Καλή ώρα, τώρα θα πάμε παρακάτω σε κάποιους συλλόγους. Αυτοί που μέχρι τώρα κάνανε μια παραδοσιακή βραδιά, τώρα έχουν συμπεριλάβει θέατρο, έχουν συμπεριλάβει χορό, τραγούδι. Άρα είναι ένα κίνητρο πολλές φορές και το χρηματικό ποσό ώστε να εξελιχθούν. Δηλαδή η αύξηση αυτού ή αντίθετα όχι, να εξελιχθούν και να κάνουν παραπάνω δράσεις.
2: Αυτά ήταν μερικά από αυτά τα οποία ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο, όπως είπαμε, συνεδρίασε την Τετάρτη. Είχαμε επιχορηγήσει αρκετών συλλόγων για δράσεις που είχαν μέσα στο 2006. Με αυτό το θέμα, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, Παρασκευή, 14 Αυγούστου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από τις 8 το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρισκόταν στα μικρόφωνα της εκπομπής, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος στην τεχνική της υποστήριξη.
9: Φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρα, Συλλόφιλη, Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία διούχη του Αυγούστου. Τα πλοία να χωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραερτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
10: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
10: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
9: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
10: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
9: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
10: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
11: Καλημέρα.
10: Και τι καλημέρα.
11: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
10: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
11: Ενημέρωση με χαμόγελο,
10: ειδήσεις με ρυθμό
11: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
10: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
11: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
10: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
11: και την Ελένη Σταυρίδου.
10: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
11: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
10: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
15: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
16: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στο νομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
17: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
18: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM ή από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Το Summer Radio είναι το πιο επίκαιρο, πιάνει τον παλμό έτσι του θερινού mood. Mood, θυμάστε που το λέγαμε και παλιά, ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Για κάθε περίσταση μουσικές, για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας, 24ωρη εκπομπή, όπως και σε 24ωρη βάση βρίσκεται έγκυρα και έγκαιρα όλη την ειδησιογραφία η οποία μας αφορά και η οποία λαμβάνει χώρα εντός ή και εκτός συνόρων. erteco.gr και σε application, υπάρχει και εφαρμογή για tablet και κινητά, μπορείτε να την κατεβάσετε έτσι ώστε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα να ακούτε τη μουσική που επιθυμείτε και να ενημερώνεστε συνάμα αυτό στιγμή για όλα τα μεγάλα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Έμι Αδαμίδου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, κλασικά στις μουσικές επιλογές. Και ακόμη πιο κλασικά, η σταθερά της εκπομπής μας, εσείς. Όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, είτε είστε από εδώ από την Κομωτινή, από τη Ροδόπη, είτε από την υπόλοιπη Θράκη μας, από την Ορεστιάδα για παράδειγμα. Χαιρετισμούς στους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς της ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε όλους τους Ορεστιαδίτες, σε όλες τις Ορεστιαδίτσες, σε όλη την περιφέρειά μας, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, μάλιστα, είπα, ναι, είπαμε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, σωστά, ναι, με συγχωρείς, Έμι. Την αγάπη μας και στους φίλους μας, στους καβαλιώτες, στις καβαλιώτισες, στα παιδιά εκεί, στους συναδέλφους της ΕΡΤ Καβάλας. Είτε μας ακούτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας, όπως ας πούμε από την Αθήνα, πολλοί Κομωτινέοι στην Αθήνα μας ακούνε, είτε μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, στην ξηρά ή και στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης μας γιορτής, της Παναγίας, που λέμε έτσι λαϊκά, της κοιμήσεως της Θεοτόκου δηλαδή, το μικρό Πάσχα, 15 Αυγούστος, προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Μιχαίου του Προφήτου. Σήμερα γράφει το ημερολόγιο, δεν υπάρχει κάποια ονομαστική συγκεκριμένη εορτή, κάτι που συμβαίνει όμως αύριο μεθαύριο και τη Δευτέρα. Το λοιπόν, προκαταβολικά, χρόνια πολλά στους Παναγιώτιδες και στις Παναγιώτες, σε όλα τα παράγωγα, Πανίκος, Τάκης, Γιώτης, Γιώτα, Γιούλα και ούτω καθεξής. Χρόνια πολλά στις Δέσποινες, χρόνια πολλά στις Μαρίες και στους Μάριους, χρόνια πολλά στη Γεσθημανή και στην Ιεσθημανή, στον Θεοτόκη και στη Θεοτοκία, στη Μαργιαλένα, στη Μαριάντζαλα, στην Ελεούσα, στην Ελώνα, στην Ηλιοστάλακτη, στην Καθολική, στην Κρυστάλλο και στην Κρυσταλία, στην Πρέσβεια και στη Σιμέλα. Όλα αυτά τα ονόματα γιορτάζουν αύριο. Τι είπες, Έμι?
Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας κυρία Κρυσταλία. Και επίσης αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα φάρων. Η Αλεξανδρούπολη έχει φάρο, φάρους. Δεν έχει πρόσβαση. Θα είναι ανοιχτά και θα κάνουν εργασίες, λέει η Έμι, η οποία είναι ανταποκριτρία του Εύρου, αλλά όχι μόνο. Είναι η Χρυσούλα το είπε το πρωί. Ωραία. Είδατε. Το είπε η Χρυσούλα το πρωί. Το ξέρουμε και εμείς λοιπόν τώρα. Ευχαριστούμε Χρυσούλα για την ενημέρωση. Ωραία. Ωραίες οι πόλεις, ωραίες οι περιοχές που έχουν φάρους, άρα έχουν λιμάνια, άρα έχουν νερό, θάλασσα, ψαράκι, καΐκια, ρομαντικές βραδιές περισσότερες. Έμι, παραλιακά, παραθαλάσσια. Ωραία, λοιπόν, αυτά για αύριο. Την Κυριακή γιορτάζουν ο Αλκιβιάδης, ο Γεράσιμος, ο Διομήδης, ο Σεραφείμ, ο Σαράντης, ο Απόστολος, ο Σταμάτης, η Σταματίνα, αυτή. Διότι είναι του Αγίου Αλκιβιάδου του Μάρτυρος, του Ασίου Γερασίμου του Νέου Ασκητού, του Αγίου Διομήδου του Μάρτυρος, της Έβρεσης Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, του Αγίου Αποστόλου του Νέου, Άγιος Λαβρέντιος Πηλίου δηλαδή, και του Αγίου Σταματίου από Βόλο. Και τη Δευτέρα, αφού είναι του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρονος του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτονος, γιορτάζει η Λευκοθέα, ο Μύρονας και ο Στράτος. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν, προκαταβολικά, σε όλους και όλες, όσους και όσες γιορτάζετε αύριο της Παναγίας, Σάββατο, μεθαύριο, Κυριακή και την Δευτέρα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά, από καρδιάς, να έχετε υγεία και όλα στη ζωή σας να κυλάνε όπως τα θέλετε και τα επιθυμείτε. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, στην Κομωτινή, κανονικά ανοιχτά στην πρωινή ζώνη, από το πρωί ως τις 3.30, έτσι. Θα συνεχίσουν και μετά τις 3.30 και ως τις 8 να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο της Μέλης Νεφέλης Γούλα, στην οδό Βενιζέλου 29, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-13-068-40, και το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου, στην οδό Δημοκρίτου 12, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-289-32. Από τις 8 το βραδάκι και έως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Νεζέ Μουρτεζά, στην Φιλίππου Πόλεως 99, τηλέφωνο 253-10-29-444. Να ρίξουμε και μία ματιά στα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου για την Κομωτινή. Αύριο λοιπόν, 15 Αύγουστος, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, θα είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Μουράτ Μουσταφά, στην Ανδρούτσου 26, τηλέφωνο 253-10-297-17, και το φαρμακείο Γιώργου Χατζηγιανακού, στην Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο 253-10-247-07. Από τις 8 το βράδυ, αύριο, Σάββατο 15 Αύγουστου, ως τις 8 το πρωί της Κυριακής, μεθαύριο, θα είναι ανοιχτό, θα διανυκτερεύσει δηλαδή, το φαρμακείο του Ιωάννη Γκαντή, στην οδό Σοφοκλέως Κομνηνού 18, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-20-221. Και την Κυριακή, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, το φαρμακείο Εμίν Ρουκιέ Μπαμπά, στη Λεωφόρο Ιρών 97, και
Σουλεϊμάν Ουτκού στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία. Θα διανυκτερεύσει από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας το φαρμακείο της Ειρήνης Τερζίδου στην Αγίου Γεωργίου 3.

Στην Ξάνθη, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, πέραν του κανονικού ωραρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Γεωργίου Ασανάκη στη Δράμας 70, στην οδό Δράμας 70, τηλέφωνο 254-10-626-22 και το φαρμακείο Πολύκαρπου Φωτιάδη στην οδό 28 Οκτωβρίου 1940 στον αριθμό 71 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 254-10-261-37 και από τις 8 το βράδυ απόψε ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Βασίλειος Ιωαννίδης και Σία Ωμικρονέψιρον στη 40 Εκκλησιών 2Β, τηλέφωνο 254-10-22-605.

και αύριο Σάββατο 15 Αύγουστος στην Ξάνθη από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα δουλεύει το φαρμακείο Ιωσήφ Τσαμουρλίδη στη Δημάρχου Μπροκούμη Χριστοδούλου 31. Επίσης από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Κυριακής θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Ράνος 40 Εκκλησιών 3 και ακόμη ένα φαρμακείο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ της Παναγιώτας Τζιβανοπούλου Τέρμα Ηλιοπόλεως.

στην Ορεστιάδα από τις 8 το πρωί σήμερα ως τις 8 το πρωί αύριο θα είναι ανοιχτό, διημερεύει, διανυτερεύει η Νερατζιά Αλβανούδη, το φαρμακείο της Νερατζιάς Αλβανούδη, Κωνσταντινούπολος 201, 255 20 22 582. Το Σάββατο, αύριο 15 Αύγουστος, από τις 8 το πρωί, όσες 8 το πρωί της Κυριακής, θα διανυκτερεύσει, θα διημερεύσει και θα διανυκτερεύσει ο Χρήστος Ζαφυριάδης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 82 με τηλέφωνο 255 20 238 03 και την Κυριακή, από τις 8 το πρωί, όσες 8 το πρωί της Δευτέρας, θα διημερεύει και θα διανυκτερεύει η Φωτεινή Καφετζή στην Πανταζίδου 83 με τηλέφωνο 255 20 237 33.

Τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων. Ορεστιάδας σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ξεκίνησε και πάει από Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πίθιο, Πετράδες, Πραγκή, Ισαάκιο. Της Αλεξανδρούπολης ξεκινά στις 5 το απόγευμα και πάει από Κύρκη, Σικοράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρο, Άβρα, Πλάκα, Μεσημβρία και Δίκελα. Της Ροδόπης ξεκινάει στις 4 το μεσημέρι και πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, Παραλία Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και αύριο 15 Αύγουστο, Σάββατο, από τις 2 το μεσημέρι. Και της Ξάνθης ξεκίνησε ήδη επίσης και πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

ό,τι και να είναι, η πορτοκαλί ή κίτρινο, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, έτσι. Επίσης, στα πορτοκαλί σήμερα, το Άγιο Όρος, το πρώτο πόδι, έτσι όπως πάμε εμείς προς Χαλκιδική, έτσι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ας ισχύσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό εκεί τα αντανακλαστικά, τα μέτρα, τα προληπτικά. Στο περιβόλι της Παναγίας, σήμερα παραμονή της Παναγίας, αύριο 15 Αύγουστος. Στα κίτρινα και η υπόλοιπη Χαλκιδική και το μεσαίο πόδι και το τρίτο πόδι, έτσι όπως πάμε εμείς από εδώ προς τα εκεί. Από την άλλη μεριά λένε πρώτο πόδι Κασάνδρα, δεύτερο Σιθωνία, τρίτο Άθος. Εμείς τα βλέπουμε έτσι από εδώ λίγο ανάποδα. Δεν πειράζει. Είχαμε φωτιά χθες στη Χαλκιδική. Κάει και πολύ δάσος δυστυχώς. Κάηκαν και κάποια σπίτια, κάποιες αγρικίες. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα είναι Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια, καθώς επίσης και Κορινθία και Αργολίδα. Στα κόκκινα δηλαδή, κατάσταση συναγερμού. Στα πορτοκαλί επίσης όλη η Κρήτη, οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λίμνος, έτσι. Στα κίτρινα Μαγνησία, Ευρυτανία, Ετωλοακαρνανία, Φωκίδα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, όπως επίσης και Αρκαδία και Μεσσηνία και Ηλία. Στα κίτρινα και τα Δωδεκάνησα. Στην μπλε ζώνη είναι Σέρες, Κιλκής, Πέλα, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Τρίκαλα, Άρτα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία. Η μισή και παραπάνω Ελλάδα λοιπόν είμαστε στα κίτρινα, στα πορτοκαλί και στα κόκκινα. Η περιφέρειά μας είπαμε έτσι, πορτοκαλί ο Εύρος και η Σαμοθράκη, πορτοκαλί η Ροδόπη, πορτοκαλί η Ξάνθη πριν τη Σταυρούπολη που είναι στην κίτρινη ζώνη, πορτοκαλί Καβάλα και η Θάσος, η Δράμα στην κίτρινη ζώνη. Όπου κίτρινη ζώνη κατηγορία 3 υψηλή επικινδυνότητα, όπου πορτοκαλί πολύ υψηλή επικινδυνότητα κατηγορία 4. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Έγινε και μια σύλληψη εδώ στην περιοχή μας ενός 62χρονου που πήγε εκεί με το σπαστήρα να κάνει γεωργικές εργασίες και προκάλεσε εκείνη τη φωτιά στον Ήμερο που λίγο έλειψε, πολύ λίγο έλειψε να έχουμε ντράβαλα που λέμε στο καφενείο, έτσι. Πάρα πολύ λίγο έλειψε η κατάσταση να ξεφύγει και να έχουμε πολύ πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα κάθε μέρα τα λέμε όλοι, όλοι, κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, site, όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξεις, όποιο site και να ανοίξεις θα ακούσεις. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα μέτρα που ανακοίνωσε η οικία αντιπεριφέρεια, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτούς τους, σε αυτές τις τοποθεσίες, δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, φλόγες, πυρκαγιές. Και τώρα, εντάξει, να μην γίνουμε κακοί πάλι σήμερα. Ή πρέπει να γίνουμε, ξέρω εγώ. Μάλλον πρέπει να αυστηροποιηθούν λίγο οι ποινές. Ανοίγει ένας δημόσιος, όχι διάλογος, μια δημόσια έτσι, συζήτηση ανεπίσημη. Πρέπει να αυστηροποιηθούν μάλλον οι ποινές. Διότι δεν μπορεί ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός, μια ολόκληρη κοινωνία, πολίτες, εθελοντές, να είμαστε έτσι στη τζίτα, σε εγρήγορση, να... και κάποιοι έτσι να ελαφρά την καρδία και αβασάνιστα να κάνουν αυτά που απαγορεύονται. Κι άντε να είναι κανένας πιτσιρίκος, κανένας άμυαλος, κανένας έτσι άνθρωπος που να έχει κάποια πάθηση που να μην... Να μην έχει επάρκεια, ξέρω εγώ, σκέψεις. Συνταξιούχος άνθρωπος, έχεις φάει τη ζωή, αγρότης, ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται, τι παίζεται, τι μπορεί να συμβεί. Καλά, δεν μιλάμε για τους άλλους. Τι? Αυτοί, ναι, αυτές, επειδή τα ξέρουν όλα. Αυτό λέει η Έμι. Ναι, έχει δίκιο η Έμι. Η Έμι λέει ότι

αυτοί πνίγονται όταν λέμε μην περνάτε τα ρέματα, αυτοί κάνουν από αμέλεια, προκαλούν φωτιές, θεωρώντας ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα ξέρω εγώ, μη γανιάζεις, άσε με στην ησυχία μου, άσε ρε τώρα που ξέρεις εσύ τώρα τράει, εσύ είναι παραπέρα. Αυτοί οι πολύ ξέρει, επειδή μεγάλωσαν πιο πολύ, νομίζω ότι τα ξέρουν όλα. Καλά, δεν μιλάμε για τους άλλους, τους ανόητους. Τους ανόητους. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, άμα δεν είναι καλά ο άνθρωπος στα μυαλά του, δεν είναι ανόητος, είναι άρρωστος. Που πάνε και βάζουν εσκεμμένα πυρκαγιά. Πήγε ο άλλος, λέει, να εκτονωθώ, λέει, έμπει τη δουλειά μου, ήπια δύο ρετσίνες, λέει. Πήρα μια χούφδα χαρτοπετσέτα. Και αυτός άρρωστος είναι, προφανώς, ναι. Αν, δηλαδή, αν η απάντησή του αυτή δεν είναι μια φτηνή δικαιολογία, αλλά είναι πραγματικά το αίτιο που τον οδήγησε, πρέπει να το δει κάποιος επιστήμονας, κάποιος ειδικός. Τι πάει να πει, εκτονωνόμουν από τη δουλειά. Ήπια και δύο ρετσινούλες. Λέει μια χαρά, ήρθα στα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ας είμαστε προσεκτικοί και ας είμαστε και έτοιμοι ενδεχομένως και να συνδράμουμε στην απευκταία περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και τους χαιρετισμούς μας στους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά τα παιδιά, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, δεν έχουν αφήσει την παραμικρή εστία να ξεμητήσει, να ξεφύγει. Μπράβο, μπράβο τους.

Λοιπόν, να το πούμε από τώρα για να μην το ξεχάσουμε. Τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Γρατινή και Ξυλαγανή. Στη Γρατινή, σε συγκεκριμένα τμήματα του οικισμού, από τις 8.30 ως τις 2.30, πολλές ώρες, 6 ώρες, από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, διακοπές ρεύματος σε τμήματα του οικισμού της Γρατινής. Και επίσης την ίδια μέρα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην Ξυλαγανή, όχι σε τμήματα, στην Ξυλαγανή, από τις 8.30 ως τις 11.30. Το ρεύμα θα επανέλθει άνευ προειδοποιήσεως, ίσως και πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υποτάσεις συνεχώς. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή ελέγξτε τους αν περιστρέφονται όπως πριν. Ο ΔΔΕ ΑΕ, που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες διακοπές ρεύματος για τη συντήρηση των δικτύων του, αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Επαναλαμβάνω, Γρατινή και Ξυλαγανή. 8.30 με 2.30 στη Γρατινή, 8.30 με 11.30 στη Ξυλαγανή. Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα.

0: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγια.
1: Η ώρα είναι 10.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, που συμπεριλαμβάνονται στις πορτοκαλί περιοχές του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως και όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκτός δράμας. Σε ισχύ όλες οι συστάσεις και οι απαγορεύσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων. Εν τω μεταξύ, στο Διδημότυχο συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας μία 63χρονη ημεδαπή, κάτοικος της πόλης, για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμα φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκοπό την παρασκευή φαγητού. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους. Στη γυναίκα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Στο 14ο περιστατικό διάσωσης για τη φετινή σεζόν επιχείρησαν εχθές τα έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης. Μία 23χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια του νησιού έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για την μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο κέντρο υγείας του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Έναν 19χρονο ημεδαπό που επέβαινε σε φουσκωτή Λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης, περισυνέλεξε και έβγαλε στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου Σμαρώνιας ένα αλλιευτικό σκάφος. Ο νεαρός ενημέρωσε το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να του παράσχει βοήθεια, ωστόσο πρόλαβε και τον προσέγγισε το αλλιευτικό που τελικά τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του και δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Εξηγήσεις για το master plan του Εύρος Μετά ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς οικονομίας, κλιματικής κρίσης, ανάπτυξης και υποδομών 5 ανεξάρτητοι βουλευτές και συγκεκριμένα η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβέση, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Στην κοινή ερώτησή του σημειώνουν πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από την Ορεστιάδα το στρατηγικό σχέδιο Εύρος Μετά ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Το σχέδιο εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του Διαζώματος και του Προέδρου του Σταύρου Μπαίνου και παρουσιάστηκε ως ένα ταχύ και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, το σχέδιο εμφανίζεται δραστικά συρρυκνωμένο και στη θέση του. Κατά τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Εύρου, παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 100 έργα συνολικού ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου το 1 δέκατο του αρχικού προϋπολογισμού των 3 δισεκατομμυρίων. Ενώ από το νέο σχέδιο φαίνεται να απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμα και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου προϋπολογισμού περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζουν οι βουλευτές. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της ΔΙΑΜΑΘ για το έτος 2027. Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι τα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος ως ετήσια εισφορά προς τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι εξαιρετικά υψηλό και μαζί με την επίσης ανελαστική δαπάνη του τέλους ταφής 500.000 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση του Δήμου φτάνει τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, κοινή ήταν η άποψη των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να διεκδικήσει στεναρά την αναπροσαρμογή του ύψους των αντισταθμιστικών που λαμβάνει για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων, στην οποία φτάνουν τα απορρίμματα των Δήμων Εύρου και Ροδόπης.
20 φάρη του πολεμικού ναυτικού σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτός της Αλεξανδρούπολης, θα ανοίξουν για το κοινό στις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων που γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Οι φάροι θα είναι επισκέψιμοι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Να σημειωθεί πάντως ότι ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους όπου το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλή σας μέρα. Σήμερα 14 Αυγούστου, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, όλος ο κόσμος προετοιμάζεται η πιστή για το Πάσχα του καλοκαιριού, για την γιορτή της Χριστιανοσύνης, την κοίμηση της Θεοτόκου και ένας ολόκληρος πληθυσμός για τις μίνι ή μεγαλύτερες διακοπές του, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Καλή σας μέρα, είμαστε μαζί σας. Δύο περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Μας ακούτε από τις συχνότητες των δύο σταθμών στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και στους 96,3 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Ο Κώστας Λουκούμης δεν είναι μαζί μας. Βρίσκεται στη Θάσο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, τηλεοπτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί με στο μικρόφωνο η Ρένα Πανταζόγλου, συνοδοιπόροι βέβαια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας με την ενημέρωση της πληροφορίας και τα ρεπορτάζ τους, και μαζί μας και οι χολύπτες μας, ο Μάκης Μουνάκος και η Γιώτα Δημούδη. Είστε και εσείς κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, αρκεί να καλέσετε το 2510-24-25-49. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, θα δούμε ειδήσεις που μας φέρνει η επικαιρότητα εδώ στην περιοχή μας. Θα κάνουμε τη στάση μας σε διάφορα σημεία της περιφέρειας για να δούμε τι ιδιαίτερο υπάρχει αυτές τις μέρες εκεί. Στο κλίμα έτσι των ημερών σιγά σιγά οδεύουμε, και φυσικά να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Καλή σας ημέρα, ξεκινάμε.

Έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε αυτό το τριήμερο, από τη στιγμή βεβαίως που ο κόσμος θα βρεθεί από σήμερα το απόγευμα έξω από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσει τη χάρη της, μέχρι όλον τον πληθυσμό που θα βρεθεί να εκδράμει, να κάνει κάτι διαφορετικό αυτές τις μέρες, λίγο πιο έξω ή πολύ πιο πέρα από εκεί που ζει, είτε στις παραλίες είτε στις ορεινές περιοχές εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης υπέροχες, ή οπουδήποτε έχει προγραμματίσει ο καθένας. Προβληματισμός για τη Χαλκιδική. Γι' αυτό που βίωσε χθες, και ευτυχώς δεν είχε μεγάλη έκταση, δεν πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση εκεί στη Σίβηρη, για τους εγκλωβισμένους ακόμη κατοίκους εκεί της περιοχής της Φούρκας, που δεν, ένας δρόμος είναι, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν ή δεν έχουν και δυνατότητα αυτή τη στιγμή οι δικοί τους να πάνε κοντά τους, να τους υποστηρίξουν σε αυτό το άγχος που πέρασαν χθες όλη αυτή την δύσκολη ημέρα μέχρι και αργά το βράδυ στην Χαλκιδική, και σε πολλές μικρές εστίες πυρκαγιάς που είχαμε σε διάφορες περιοχές εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα να είναι παραμονή του 15 Αυγούστου, είναι 14 Αυγούστου και θα πάμε στο παρελθόν. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω, θα πάμε στο 2003, όταν ήταν απόγευμα, λίγο μετά τις 4, όταν τα φώτα άρχισαν να σβήνουν το ένα μετά το άλλο σε ένα τεράστιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Από το Οχάιο και το Μίτσιγκαν μέχρι τη Νέα Υόρκη και από εκεί στο Οντάριο, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η συνολική απώλεια φορτίου έφτασε τα 61.800 μεγαβάτ, και σε ορισμένες περιοχές η πλήρης αποκατάσταση χρειάστηκε έως και 4 ημέρες. Στη Νέα Υόρκη το μετρό ακινητοποιήθηκε την ώρα που πλησίαζε η απογευματινή αιχμή. Περίπου 400 τρένα έμειναν σταματημένα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν χωρίς τρόπο να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τα φαναριά έσβησαν, οι δρόμοι γέμισαν αυτοκίνητα και πεζούς, και άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ενελκυστήρες. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβανόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Στο Τορόντο σταμάτησαν το μετρό και τα τραμ, επιβάτες απομακρύνονταν από ακινητοποιημένους σειρμούς μέσα από τις σύραγγες, και πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να ρυθμίσουν μόνοι τους την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις όπου τα φανάρια είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Στην αρχή, το μέγεθος της διακοπής προκάλεσε φόβους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωπες με νέα τρομοκρατική επίθεση λιγότερο από 2 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η επίσημη έρευνα, ΗΠΑ και Καναδάς όμως, δεν έδειξε καμία ένδειξη σαμποτάζ, κυβερνοεπίθεσης ή τρομοκρατικής ενέργειας. Η πραγματική εξήγηση ήταν λιγότερο θεαματική, αλλά και ίσως πιο ανησυχητική. Μια αλυσίδα τεχνικών και ανθρωπίνων αστοχιών. Η Κοινή Ερευνητική Επιτροπή Ηνωμένων Πολιτειών, ΗΚΑ, κατέληξε ότι μια εταιρεία δεν είχε αντιληφθεί εγκαίρως πόσο επικίνδυνα επιδεινώνονταν η κατάσταση στο δίκτυό της στο Οχάιο. Το σύστημα συναγερμών στο κέντρο ελέγχου είχε σταματήσει να λειτουργεί, με αποτέλεσμα οι χειριστές να μην ενημερώνονται για κρίσιμες μεταβολές. Παράλληλα, ανεπαρκώς κλαδεμένα δέντρα ήρθαν σε επαφή με γραμμές υψηλής τάσης και προκάλεσαν την αποσύνδεσή τους. Το κρίσιμο σημείο ήρθε στις 4 και 5 το απόγευμα, όταν η γραμμή υψηλής τάσης τέθηκε εκτός λειτουργίας και άρχισε ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση. Οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρθηκαν από τη μία γραμμή στην άλλη. Τα συστήματα προστασίας ενεργοποιούνταν διαδοχικά και το σύστημα άρχισε να καταραίει. Μέσα σε λίγα λεπτά, 7 λεπτά, η διακοπή είχε εξαπλωθεί σε ένα μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, και μέσα σε 10 λεπτά είχαν αποσυνδεθεί περισσότερες από 500 μονάδες παραγωγής σε 265 σταθμούς. Το πόρισμα της επίσημης έρευνας ήταν σαφές. Το blackout θα μπορούσε να έχει αποτραπεί. Δεν έφταιγε ένα μόνο δέντρο ή ένας υπολογιστής, αλλά ένας συνδυασμός ανεπαρκούς συντήρησης, προβληματικής εποπτείας, κακής επικοινωνίας και αδυναμίας των αρμοδίων φορέων να αντιληφθούν εγκαίρως τι συνέβαινε στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Οι οικονομικές απώλειες υπολογίστηκαν από 4 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το σύμβαν οδήγησε σε αυστηρότερη αντιμετώπιση των προτύπων αξιοπιστίας και σε σειρά μέτρων για τη λειτουργία και την εποπτεία του ηλεκτρικού συστήματος της Βόρειας Αμερικής. Η σύμπτωση εκείνου του Αυγούστου ήταν εντυπωσιακή, γιατί 2 εβδομάδες αργότερα, στις 28 Αυγούστου, ένα μεγάλο τμήμα του Λονδίνου έμεινε επίσης χωρίς ρεύμα, επηρεάζοντας 500.000 καταναλωτές και προκαλώντας χάος στις συγκοινωνίες. Δεν συνδέονται βέβαια τα δύο γεγονότα, αλλά υπήρξαν πολλοί παράγοντες που έφτασαν μέχρι εκεί. Ήταν το 1941 όταν ο Φράγκλιν Ρούσβελτ και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ διακηρύσουν την Ατλαντική Χάρτα, καθορίζοντας κοινές αρχές για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη. Το κείμενο θεωρείται σημαντικός πρόδρομος στις δημιουργίες των Ηνωμένων Εθνών.
Σαν σήμερα το 1945 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν ανακοινώνει ότι η Ιαπωνία αποδέχτηκε τους όρους παράδοσης των συμμάχων, συνατοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Παλέμου. Η επίσημη πράξη παράδοσης υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. 1974 πάμε στη δικιά μας πληγωμένη ιστορία. Η Τουρκία εξαπολύει τη δεύτερη φάση της εισβολής στην Κύπρο, τον Ατήλα 2, μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών της Γενέβης. Μέχρι την εκεχηρία της 16ης Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν θέσει πλέον υπό έλεγχό τους το 37% του νησιού. 1980 ξεκινάμε η μεγάλη απεργία στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ στην Πολωνία, με το Λεχ Βαλέσα να αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή. Κινητοποιήσεις θα οδηγήσουν στη γέννηση της αλληλεγγύης του κινήματος που αφισβήτησε αρκετά την εξουσία τότε. 1996, ο 26χρονος Ελληνοκύπριος Σολωμός Σολωμού πέφτει νεκρός από πυρά, ενώ επιχειρεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Βερίνια τρεις μέρες μετά την δολοφονία του ξαδέρφου του Τάσου Ισάκ, τα λέγαμε πριν από τρεις μέρες. 2003, σεισμός μεγέθους 6,4 ρίχτερ ταρακουνά τη Λευκάδα, προκαλώντας περίπου 50 τραυματισμούς, πανικό σε χιλιάδες παραθεριστές και εκτεταμένες ζημιές στα σπίτια, σε υποδομές και εθνικό δίκτυο. Να σας θυμίσουμε και μια άλλη τραγική ιστορία του 15 Αυγουστού του 2005, όταν η πτήση 522 της κυπριακής Ήλιος Airline συντρίβεται στο γραμματικό της Αττικής, χάνουν τη ζωή τους 121 επιβάλλοντες. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα και ένα περίεργο παζλ συμπτώσεων που οδήγησε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο χαμό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος γερμανός συγγραφέας, ποιητής και θεατρικός μεταρρυθμιστής Μπέρτολτ Μπρέχτ. Το 1956, πατέρας του επικού θεάτρου, δημιούργησε εμβληματικά έργα όπως η όπερα της Πεντάρας, Μάνα Κουράγιο, Γαλιλαίος, Ο καλός άνθρωπος του Σιτσουάν, Ο κύκλος με την Κυμωλία. Ενώ έφυγε το 1972 ένας πολύ αγαπημένος, χαρακτηριστικός και εμβληματικός Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Νίκος Φέρμας. Ήταν γεννημένος στη Μυτιλίνη με το όνομα Νίκος Χατζιανδρέου. Καθιερώθηκε ως αρχέτυπο του ντόμπρου, μάγκα και βιοπαλαιστή μέσα από πάνω από 150 ταινίες στη δεκαετία του 50 και του 60. Η αυθεντική λαϊκή παρουσία του τον έκανε αγαπημένη φιγούρα του ελληνικού σινεμά, αφήνοντας ανεξίτελη σφραγίδα στους δεύτερους ρόλους. Αυτά όσον αφορά την σημερινή μέρα, τη 14η Αυγούστου, κάποιες από τις εμβληματικές ημερομηνίες που μας φέρνουν στο προσκήνιο ιστορικά σημεία αυτής της ημέρας.

παρόν λόγω των δυνατών ανέμων και του απεξέλιξη του καιρού, είπε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής φοράνεμη σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές,

και ανήμερα του 15 Αύγουστου αναμένεται να παραμείνει ενισχυμένος ο βοριάς, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει γενικευμένα τα τέμη, θα αρχίσει σταθιακά να υποχωρεί, με τους ανέμους στο Αιγαίο να περιορίζει.

Ο 15 Αύγουστος για την Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Συχνά αποκαλείται και ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Την ημέρα αυτή τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου. Παρ' όλα αυτά, η Ορθοδοξία δεν πενθεί, αλλά γιορτάζει τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς και την αιώνια ζωή. Για την Δράμα και για την Μητρόπολη της Δράμας σημαίνει Παγκαίο και Μονή 20 Φινήσεις. Η 20 Φινίτσα, όπως την λέμε πιο λαϊκά. Η Μητρόπολη της Δράμας, παρότι βρίσκεται η Μονή βρίσκεται στα όρια του νομού Καβάλας με τον νομό Σερών, μέσα στο νομό Σερών ανήκει στην Μητρόπολη της Δράμας και η Μητρόπολη της Δράμας γιορτάζει την Μονή της 20 Φίνησας στο Παγκαίο και έχει δώσει μάλιστα και στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα των ακολουθιών που θα τελεστούν απόψε στις 7 και ως τις 3 τα ξημερώματα. Αγρύπνια, αρχιερετικός Εσπερινός και Όρθρος κατά την τάξη του Αγίου Όρους, και αύριο Σάββατο, ανήμερα της γιορτής, από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30, αρχιερατική θεία λειτουργία και λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου. Επίσης, την Τρίτη, 25 Αυγούστου, 7 με 10.30, υπάρχει όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία για τη μνήμη των 172 οσιομαρτύρων της Μονής που σφαγιάστηκαν από τους Αγαρινούς. Όπως γνωρίζουμε ότι είναι η μέρα των νηστιών, ενώ τα απογεύματα των πρώτων ημερών ψάλλονται στις εκκλησίες οι παρακλητικοί κανόνες για την Παναγία. Η Μονή της Παναγίας της 20 Φίνησας είναι ένα ιστορικό μοναστήρι με μεγάλη σημασία, γιατί αποτελεί και την παλαιότερη εν ενεργεία μονή στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 περίπου μέτρων, σε μια κατάφυτη με δέντρα περιοχή και είναι γυναικείο μοναστήρι, φιλοξενεί περίπου 25 μοναχές. Όπως είπαμε, βρίσκεται στα όρια με τον νομό Σερών, διοικητικά υπάγεται στη Μητρόπολη της Δράμας. Οι δύο πιο κοντινές πόλεις είναι η Δράμα και Καβάλα, που ίσα που έχουν 36 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του Παγκαίου Όρους, δεσπόζει ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας η Μονή της Παναγίας της 20 Φίνησας, που είναι και γνωστή ως Μονή της Κοσίνιτσας. Για την επωνυμία της έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, από τις οποίες πιθανότερα

Φαίνεται εκείνη που τη σχετίζει με το φινικούν φως, δηλαδή το κόκκινο φως που εξέπεμψε το ξύλο πάνω στο οποίο αποτυπώθηκε η μορφή της Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή ιδρύθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα από τον τότε επίσκοπο Φιλίμων Σόζοντα. Στην πραγματικότητα όμως πρώτος επίσημος κτήτορας της θεωρείται ο Άγιος Γερμανός από την Παλαιστίνη, ένας από τους φωτιστές των Σλάβων τον 9ο αιώνα. Δεύτερος κτήτορας θεωρείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο πρώτος, ο οποίος συνέβαλε στην ανακαίνησή της το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το μοναστήρι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την ενίσχυση του ελληνισμού στην περιοχή. Το 1507 καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί σφαγιάστηκαν, αλλά σύντομα αναδιοργανώθηκε και ανακαινίστηκε. Στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν ο Μητροπολίτης Ιχνών ήταν ο Ιάκωβος, το καθολικό της μονής ανακαινίστηκε εκ βάθρων και τυχογραφήθηκε όταν Μητροπολίτης Νευροκόπου ήταν ο Δανίηλο πρώτος. Αργότερα, κατά την περίοδο των δύο παγκοσμίων πολέμων, η μονή λατήθηκε επανειλημμένα από τους Βουλγαρούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων το έτος 1917 φέρεσαν σημαντικό αριθμό βυζαντινών χειρογράφων. Το 1943 καταστράφηκε από πυρκαγιά όλο το συγκρότημα εκτός από το καθολικό. Η μονή ανασυστάθηκε το 1965 όταν εγκαταστάθηκε μια πολυάριθμη γυναική αδελφότητα. Από την αρχική μεσοβυζαντινή φάση της μονής διατηρείται σήμερα μόνο ένα τμήμα του μαρμαροδετημένου δαπέδου που χρονολογείται γύρω στο 1000. Το σημερινό καθολικό οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1837-1847 από τον ηγούμενο Ανδρόνικο, ενώ από τον παλαιό ναό των αρχών του 17ου αιώνα διατηρήθηκε τμήμα του Ιερού Βήματος που ανακαινίστηκε. Ο κύριος ναός, η λιτή, ο εξονάρθικας ήταν διακοσμημένα από τοιχογραφίες που έγιναν κατά τη διάρκεια των ετών 1858-1865 από τον αγιογράφο Ματθαίου Ιωάννου από την Κόρινθο, ο οποίος είχε εργαστεί κυρίως στη Μολδαβία. Μεγάλο μέρος από αυτές αντικαταστάθηκαν από νεότερες. Το ξυλόγλυπτο τέμπτολο εγκαινιάστηκε από χιώτες τεχνίτες όταν ηγούμενος ήταν ο Σοφρόνιος στα τέλη του 18ου αιώνα. Αξιόλογες είναι και οι τοιχογραφίες του Κημητηριακού Ναού των Αγίων Αναργύρων με τις επιχρησμένες σήμερα τοιχογραφίες των μέσων του 16ου αιώνα. Ένα μοναστήρι το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου επισκέπτονται οι πιστοί, όμως πανηγυρίζει, γιορτάζει, ανοίγει και πανηγυρίζει και δέχεται χιλιάδες κόσμου από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο την παραμονή και ανήμερα της Παναγίας. Πάρα πολλά μοναστήρια εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και εκκλησίες αφιερωμένες στην Θεοτόκο πανηγυρίζουν από σήμερα, γιορτάζουν αύριο. Μέσα στις πόλεις έχουμε στην Καβάλα την παραδοσιακή συνοικία της Παναγίας, όπου δεσπάζει και ο ναός της κίνησης της Θεοτόκου, εκεί όπου σήμερα θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι της Καβάλας, που καλό θα είναι να μην επιχειρήσει κάποιος να ανεβεί με το αυτοκίνητό του. Άλλωστε θα υπάρξουν και οι απαγορεύσεις από σήμερα νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο μετά το μεσημέρι, για να μπορέσουν οι πιστοί να φτάσουν εκεί και να προσκυνήσουν όπως γίνεται παραδοσιακά αυτές τις ημέρες. Μόνο τα έκτακτης ανάγκης οχήματα θα μπορούν να περάσουν εκεί στην συνοικία και ενδεχομένως και κάποια δημοσίας χρήσεως οχήματα για να εξυπηρετήσουν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που θα θελήσουν να φτάσουν εκεί. Υπάρχουν προσκυνήματα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και υπάρχουν βεβαίως, όπως είπαμε, και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αυτές τις μέρες θα ισχύσουν όπου βρίσκονται οι ναοί. Καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί όταν κινούμαστε αυτές τις μέρες, όχι μόνο στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο λόγω της μεγάλης κίνησης οχημάτων Ελλήνων και επισκεπτών, αλλά και ξένων επισκεπτών, αλλά και εκεί στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από τους ναούς.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.

Έχουμε μια. Να σας πούμε για την εκδήλωση, για εκδηλώσεις οι οποίες έχουμε αυτές τις ημέρες. Ήδη είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026 σε ένα χωριό εκεί στο Δήμο Νευροκοπίου, το οποίο λέγεται Παγωνέρι. Είναι ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παγωνερίου, που σε συνεργασία με το Δημοκάτο Νευροκοπίου διοργανώνει ήδη σύνδρεσκεται σε εξέλιξη ένα τριήμερο πλούσιο καλοκαιρινών εκδηλώσεων, συνδυάζοντας την παράδοση, τη διασκέδαση και τις θρησκευτικές τιμές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις χθες από ρεμπέτικη βραδιά. Σήμερα βεβαίως είναι και ο εσπερινός το απόγευμα, το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων και ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι με τη συμμετοχή της Φέης Ρουμπίνη, του Κώστα Καραγέλη και του Μπάμπη Μιχαηλίδη στη Λύρα. Και το 15 Αύγουστο υπάρχει η θεία λειτουργία στο Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου, στο Παγωνέρι της Δράμας, στις 7.30 το πρωί. Και μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, περιφορά του επιταφείου της Θεοτόκου. Μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να γιορτάσουν όλοι μαζί την Παναγία και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία στο Παναγωνέρι της Δράμας. Ένα γραφικό, ιστορικό, ανακηρυγμένο παραδοσιακό οικισμό από το 1983. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 750 μέτρων στις πλαγιές του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, μόλις 7 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 65 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Ατενίζει το Φαλακρό Όρος και τη Ροδόπη, ενώ το όνομά του το οφείλει στις δύο φυσικές πηγές με το κρύο νερό που αναβλύζουν αδιάκοπα στην κάτω άκρη του χωριού. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι πυρώτες Λιθοξόοι, που έκτισαν με ντόπια πέτρα τα αρχοντικά, τις μάντρες και τα καλτερίμια που διατηρούνται άρτια ως σήμερα. Επίκεντρο του χωριού είναι ο Ναός Ισοδίων της Θεοτόκου, μια τρίκλητη βασιλική του 1835 με επιβλητικό καμπαναριό από λαξευμένο γρανίτι το 1881 και τις καμπάνες το 1832 που κατασκευάστηκαν. Γνωστό για την ευδοκίμηση της Καρυδιάς, έχουμε γιορτή Καρυδιάς εκεί. Το χωριό διατηρεί ζωντανές τις παραδόσεις του μέσα από το Λαογραφικό Μουσείο, τη γιορτή του Καρυδιού και τις ετήσιες πολιτιστικές δράσεις του Συλλόγου. Μιλάμε για μικρές κοινότητες, οι οποίες βρίσκουν τρόπο αυτήν την περίοδο γύρω από την εκκλησιά τους ή από τα τοπικά τους προϊόντα να ανοίγονται στο μεγαλύτερο κοινό, να προσκαλούν τον κόσμο να επισκεφτεί, να τις γνωρίσει. Είναι ένας ιδιαίτερος οικισμός στο Παγωνέρι εκεί στον Ευροκόπη της Δράμας.

Με μεγάλη λαμπρότητα αναμένεται να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου αύριο η Εκκλησία της Παναγίας Κοσμός Σώτηρας στις σφαίρες του Εύρου. Οι Μητρόπολοι πανηγυρίζουν στη Μητρόπολη οι ενορίες εσήμης απαλού μοναστηρακίου της Λυκόφης, της Καμαριώτισσας και της Χώρας Αμοθράκης. Κεντρικός όμως εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Κοσμός Σώτηρας στις σφαίρες. Σήμερα στο προάβλιο του ναού στις 8 θα τελεστεί ο πανηγυρικός και αρχιερατικός σπερινός της μεγάλης γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως του κυρίου Άμφιμου. Μετά τον Εσπερινό θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Κοσμοσώτηρας στους δρόμους των Φερών υπό τους ήχους της μπάντας του στρατού. Αύριο από τις 7 έως τις 10 στο ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Φερών θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Μπαίνοντας στην Παναγιά την Κοσμοσώτηρα, νιώθεις δέος, αισθάνεσαι πως μπαίνεις σε ένα χώμα ιερό που το μέγεθός του σε υποβάλλει. Το καταλαβαίνεις καλύτερα όταν βγεις στον εξωτερικό περίβαλλον και ανασάνεις βαθιά αντικρίζοντας το σπάνιο οικοδόμημα. Ένα εκκλησιαστικό μνημείο στη δική όχθη του Εύρου, στις Σφαίρες, στα αρχαία Βύρα, είναι ο ναός της Παναγίας Κοσμοσώτηρας, όπου με τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής κτίστηκε το 1152 από τον αυτοκράτορα Ισάκιο Κομνηνό. Αποτελεί λαμπρό δείγμα Βυζαντινής Εκκλησίας και Κωνσταντινοπολίτικης τέχνης. Ο τεράστιος κεντρικός τρούλος μαζί με τους 4 μικρότερους δορυφόρους και τα 4 τόξα μοιάζει να στηρίζεται στο πουθενά, να αιωρείται στο χώρο σαν να βρίσκεται στον ουρανό. Το φως που μπαίνει από τα παράθυρα κάνει τους επισκέπτες να αιωρούνται και αυτοί στο μεγαλειώδες εσωτερικό με τις ξεθοριασμένες υπερμεγέθεις τοιχογραφίες σοβαρών ασκητικών προσώπων και πολεμιστών. Είναι μια ιδιαίτερη εκκλησία την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε αυτές τις ημέρες με αφορμή τον εορτασμό της Θεοτόκου που ανοίγει τις πύλες της και πανηγυρίζει από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί. Και αν και μια και είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, να σας θυμίσουμε, να θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι αντί του Σαββάτου που είναι αύριο 15 Αύγουστος η λαϊκή διεξάγεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Λαϊκή είχαμε χθες στην Καβάλα αντί του Σαββάτου, σήμερα στην Ελευθερούπολη Παγκαίου κανονικά, χθες στην Δράμα, δεν έχουμε λαϊκή το Σάββατο των παραγωγών στην Δράμα.

Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή, αν κάποιος βρεθεί στην πλατεία της Λεκάνης Καβάλας, θα έχει τη δυνατότητα από εκεί, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, να ζήσει αυτή τη βόλτα στο παρελθόν που έχει γίνει πια θεσμός για τέταρτη χρονιά. Μια διαφορετική βραδιά αφιερωμένη σε περασμένες δεκαετίες και στον κλασικό κινηματογράφο που ετοιμάζεται να ζήσει η Λεκάνη, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες όλης της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Νέστου, σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λεκάνης Ρίζας διοργανώνει για τέταρτη χρονιά την εκδήλωση Πάμε Βόλτα, η οποία έχει προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη

επιλογές και φωτισμούς που παραπέμπουν ευθέως σε μια πιο ρομαντική περίοδο. Μάλιστα θα υπάρξει και jukebox, ευγενική χορηγία επαγγελματία της Χρυσούπολης. Το πρόγραμμα της ανοιχτής εκδήλωσης περιλαμβάνει επίσης την προβολή κλασικής ταινίας «Κάτω από τα αστέρια» στις 8 η ώρα το βράδυ. Είσοδος για ενδιαφερόμενους μικρούς και μεγάλους ελεύθεροι φυσικά. Ενώ οι υπεύθυνοι του φορέα προτρέπουν τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν τη βραδιά φωτογραφικά χρησιμοποιώντας το ειδικό hashtag. Πάμε Βόλτα 2026 για τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ντυθείτε είναι η πρόσκληση με στυλ εποχής, φορέστε τα καλά σας και ελάτε να αναβιώσουμε μαζί τα παλιά χρόνια όπως τα θυμόμαστε ή όπως τα φυγούνται οι παλιοί. Δεν γίνονταν μόνο στην Λεκάνη αυτές οι βόλτες, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Η Βόλτα του Σαββάτου και της Κυριακής ήταν ιδιαίτερη σε συγκεκριμένα σημεία, κυρίως στις πλατείες. Αυτή τη φορά η πλατεία της Λεκάνης θα γεμίσει με ήχους από μια ρομαντική εποχή, φώτα, γέλια και πιο γλυκές αναμνήσεις από τα χρόνια της Βόλτας. Όπως είπαμε, μια εκδήλωση ανοιχτή για μεγάλους και μικρούς. Ελάτε να περπατήσουμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις σε ένα σκηνικό που μυρίζει Ελλάδα και νοσταλγία. Φωτογραφίες με το hashtag Πάμε Βόλτα 2026 και προβολή ταινίας στις 8, κλασικός κινηματογράφος Κάτω από τα αστέρια. Να, μια πρόσκληση η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και είναι για όλους μας. Μια πρόσκληση η οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τον κόσμο της ευρύτερης περιοχής. Είναι οι εκδηλώσεις που κάνουν με μεγάλη φαντασία οι σύλλογοι στην ευρύτερη περιοχή. Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν την δικιά τους αξία. Τώρα, κάποιος θα μπορούσε να πει τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αύριο, την Κυριακή. Σας δίνουμε ένα σωρό προτάσεις τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Υπάρχει πάντα και ο θερινός κινηματογράφος. Στην Καβάλα λειτουργεί από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας. Και το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία της Παναγίας. Λίγη ανηφόρα χρειάζεται και είναι το προαύλιο στο οποίο έχει στεθεί η προβολή αυτή και πίσω ακριβώς είναι το λιμάνι της πόλης με τα φώτα και την Βόλτα, την νυχτερινή Βόλτα της πόλης. Έτσι λοιπόν ο Ζέφυρος, η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, έχει πρόταση για σήμερα, αύριο 15 Αύγουστο και για την Κυριακή. Δευτέρες δεν έχει κάποια πρόταση, είναι πάντα Τρίτη με Κυριακή, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είναι συγκεκριμένες οι ταινίες. Έτσι λοιπόν θα προβληθεί μια ισπανική ταινία, μια δραμεντή όπως χαρακτηρίζεται, του Άλεξ Μοντόγια, του 2024, 83 λεπτά, «La Casa», το πατρικό. Είναι μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά τρία αδέλφια που επιστρέφουν στο οικογενειακό σπίτι μετά το θάνατο του πατέρα τους, όπου πέρασαν τα καλοκαίρια της παιδικής τους ηλικίας με σκοπό να το πουλήσουν. Καθώς το παρελθόν αναδύεται σε κάθε γωνιά του σπιτιού, ο φόβος της οριστικής απομάκρυνσης από όσα τους ενώνουν συγκρούεται με την επιθυμία να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Σε ένα τελευταίο φόρο τιμή στον πατέρα τους, θα προσπαθήσουν να αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο και να δώσουν στο σπίτι που υπήρξε μάρτυρα τη κοινή του ζωή την ευκαιρία να φιλοξενήσει νέες αναμνήσεις. Πόσο μακριά και πόσο κοντά μας αυτή η ταινία. Βραβείο καλύτερης ταινίας και τα βραβεία κοινού, σεναρίου και μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μάλαγα. Μια προβολή η οποία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ εκεί στο προαύλιο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, το οποίο βρίσκεται με λίγη ανηφόρα στην παραδοσιακή συνοικία της Παναγίας που πανηγυρίζει έτσι και αλλιώς από σήμερα.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε να είσαστε προσεκτικοί. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να προσέχετε. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους. Πάρα πολλοί κόσμος θα πάρει τα αυτοκίνητά του. Πάρα πολλοί κόσμος θα κάνει τη βόλτα του. Θέλουμε όλοι να είστε ασφαλείς. Να προσέχετε όσο το δυνατόν. Ακόμη περισσότερο εμείς εδώ, για τους φιλοξενούμενους που έχουμε, τους πολυάριθμους φιλοξενούμενους από διάφορες γειτονικές και πιο μακρινές χώρες που κυκλοφορούν στους δρόμους, να δείξουμε μία επιοίκεια, γιατί δεν γνωρίζουν και ενδεχομένως να κάνουν και λάθη. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να κυκλοφορήσουμε, να τηρήσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί, να πάμε και να έρθουμε με ασφάλεια. Και συγχρόνως, εκεί που θα πάμε, για να περάσουμε καλά, να φροντίσουμε τουλάχιστον να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στους ακόμη πολυάριθμους εργαζόμενους και επαγγελματίες, οι οποίοι θα δουλεύουν αυτές τις μέρες, θα δουλεύουν για μας, θα φροντίζουν εμάς, θα φροντίζουν όσο το δυνατόν να περάσουμε καλύτερα, και γι' αυτό οφείλουμε να τους σεβόμαστε, οφείλουμε να τους φροντίζουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα νεύρα μας, τα νεύρα των ημερών και ενδεχομένως οτιδήποτε άλλο κουβαλάμε εμείς μέσα μας. Να σεβαστούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις ημέρες για μας και να τους δείξουμε και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί έτσι θα περάσουμε και εμείς καλά και θα κάνουμε λίγο πιο υποφερτό τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να εργάζονται ή βρέθηκαν να εργάζονται και να βρίσκονται αυτές τις ημέρες μακριά από τους φίλους και τις οικογένειές τους. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή Παναγιά, όπως λένε. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη, που γιορτάζει αύριο χρόνια της, πολλά επιμελήθηκαν τον ήχο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο, πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και εμείς θα τα πούμε με την επιστροφή σας, με την επιστροφή μας ή με την παρουσία μας στους τόπους μας, για να περάσουμε και λίγο και πιο ήσυχα. Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, αν όλα πάνε καλά. Καλό σας τριήμερο, καλά να περάσετε και να προσέχετε, να προσέχουμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, που συμπεριλαμβάνονται στις πορτοκαλί περιοχές του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως και όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εκτός δράμα, σε ισχύ όλες οι συστάσεις και οι απαγορεύσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων. Εν τω μεταξύ, στο Διδημότυχο συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής μια 63χρονη Μεδαπή, κάτοικος της πόλης, για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμα φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκοπό να μαγειρέψει. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους. Τη γυναίκα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Στο 14ο περιστατικό διάσωσης για τη φετινή σεζόν επιχείρησαν εχθές τα έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης. Μια 23χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια του νησιού έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο κέντρο υγείας του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Έναν 19χρονο ημεδαπό που επέβαινε σε φουσκωτή Λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης, περισυνέλεξε και έβγαλε στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπους Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος. Ο νεαρός ενημέρωσε το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να του παράσχει βοήθεια. Ωστόσο, πρόλαβε και τον προσέγγισε το αλλιευτικό που τελικά τον μετέφερε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Εξηγήσεις για το master plan του Εύρος μετάζητουν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς οικονομίας, κλιματικής κρίσης, ανάπτυξης και υποδομών. 5 ανεξάρτητοι βουλευτές και συγκεκριμένα η Θεόδωρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλιονίτης, η Μυρτό Κοροβέση, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Στην κοινή ερώτησή τους σημειώνουν πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από την Ορεστιάδα το στρατηγικό σχέδιο Εύρος μετά ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23. Το σχέδιο εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του Διαζώματος και του Προέδρου του Σταύρου Μπένου και παρουσιάστηκε ως ένα ταχύ και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, σχεδόν 2 χρόνια αργότερα το σχέδιο εμφανίζεται δραστικά συρρυκνωμένο και στη θέση του κατά τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Εύρου παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 108 έργα συνολικού ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου το 1 δέκατο του αρχικού προϋπολογισμού των 3 δις. Ενώ από το νέο σχέδιο φαίνεται ότι να απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμα και έργα με εξασφαλισμένους που ποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων για να εξαπατήσουν τηλεφωνικά πολίτες, αφού όπως αναφέρει σε ενημερωτικό δελτίο της η ελληνική αστυνομία, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχουν τη μίμηση φωνής. Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται για μια ακόμα φορά πως οι απάτες στείνονται με διάφορα σενάρια απέναντι στα οποία όλοι θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι για να μην πέσουν θύματα. Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά και διαρκώς μεταβαλλόμενα προσχήματα, όπως δήθεν τεχνική βλάβη, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή ανάγκη άμεσου ελέγχου. Σκοπός τους είναι να προκαλέσουν ανησυχία ή σύγχυση και να οδηγήσουν τους πολίτες σε βιαστικές ενέργειες, χωρίς να τους αφήνουν χρόνο να επιβεβαιώσουν όσα τους αναφέρουν, τονίζεται συγκεκριμένα από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, όσον αφορά την μεθοδολογία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές αυτή να ξεκινά από μια παραπλανητική τηλεφωνική κλίση σε συγγενή υποψήφιου θύματος, προκειμένου να καταγραφεί η φωνή του και με τεχνική επεξεργασία να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στη συνομιλία με το ίδιο το υποψήφιο θύμα, ώστε να το παροτρύνει να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται από το τηλέφωνο. 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτός της Αλεξανδρούπολης, θα ανοίξουν για το κοινό στις 16 Αυγούστου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων. Οι φάροι θα είναι επισκέψιμοι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής. Σημειώνεται ότι ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους όπου το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο.
0: Την τέταρτη μέρα του Αυγούστου, Παρασκευή, σήμερα, με πολλά πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε ως σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την ίδια ότι καβάλα σε ό,τι ορισκιάδας έτσι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοφάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Θυμίζουμε ότι είμαστε στα πορεόθια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους συναδέλφους να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο και στην χώρα μας. Στα θέματα που έχουν σχέση με την Κολομβία και τον μεγάλο σεισμό, η ελπίδα να βρεθούν επιζώντες σβήνει. Η απεικτησία των πληγέντων μένει για την ώρα, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία από τον κόσμο.

0: που προσπαθούν να βρουν μια ζωντανή ψυχή ακόμα. Στη Μέση Ανατολή απειλούν το Ιράν πως θα υποστεί η οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος. Είναι η τελευταία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο κ. Μπέσαντ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Και μια ανακοίνωση που έρχεται από τη Ρωσία και φέρνει μια αναστάτωση. Οι εξαγωγές σιτηρών αναμένεται να μειωθούν κι άλλο, καθώς άλλος ένας θεματικός σταθμός στη Μαύρη Θάλασσα πλέον επισήμως ανασταίνει την λειτουργία του. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Αφρική, η επιδημία έμπολα εξαπλώνεται σε έκτη επαρχία της χώρας δυστυχώς, και στη Βραζιλία η αστυνομία της Βραζιλίας ανέκτησε 8 έργα του μεγάλου ζωγράφου μαθής που είχαν κλαπεί το 2025 στη Σαν Παουλού. Στη δική μας τη χώρα, με τα εμποδιών, η έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω ισχυρών ανέμων, 42.275 επιβάτες αναχώρησαν μόνο για την χτεσινή μέρα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Είχαμε το πρωί το απογοητευτικό απόπτωμα από τα λιμάνια της Αθήνας και του Λαβρίου, και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν κάπου με πλοίο, καλό θα ήταν να πάρουν και ένα τηλέφωνο για να μπορούν να δουν αν μπορούν σίγουρα να ταξιδέψουν. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είναι σε κατηγορία κινδύνου. Οι δικές μας περιοχές εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, 4ου βαθμού. Είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική, όπου απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης. Ήταν οι παραθεριστές, οι γνωρίμονοι τουρίστες σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται ακόμα, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία εκεί. Και από τον ΕΛΓΑ, με την καταβολή 6,62 εκατομμυρίων ευρώ σε 5.201 παραγωγούς, έχουν πλέον ολοκληρωθεί πληρωμές αποζημιώσεων του 2025 που ενδιαφέρει πάρα πολλούς παραγωγούς μας. Και ένα θέμα που θα το δούμε την επόμενη περίοδο. Έχουμε την ανακοίνωση του ΣΤΕΓΙΑ, τις αποφάσεις που εξέδωσε σχετικά με τη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν, από το Υπουργείο Παιδείας, συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο των νομικών προσωπών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις ΣΤΕ αφορούν την εφαρμογή του. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν, λένε στο Υπουργείο Παιδείας, και θα παραμείνουμε εκεί, καθώς ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να το κάνουν. Στην Καβάλα, χτες είχαμε πυρκαγιά μικρής έκτασης στην παραλίων Φωνείου. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά και η πυρκαγιά θέτηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Μια 25χρονη τουρίστρια από τη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα κατά τη διάρκεια δακοπών της στην Σαμουθράκη, εκεί στην περιοχή, με τις βάρθες προσπάθησε να περάσει από έναν βράχο στον άλλον και δεν τα κατάφερε. Η κοπέλα διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπουλος για περαιτέρω εξετάσεις. Και να πούμε ότι είχαμε και μια περίπτωση ενός 19χρονου εδώ στην περιοχή των Σαπών, ο οποίος αφέθηκε για λίγο, και μετά από κινητοποίηση του λιμονικού και τη συνδρομή αλευτικού σκάφους, ο νεαρός εντοπίστηκε στη θάλασσα, διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Καραλάμπου Σμαραγνιάς, όντως καλά στην υγεία του. Αυτές τις μέρες η ΔΕΙΑ Ξάνθης είναι στην περιοχή, στην περιοχή των Κυμηρίων, όπου προσπαθούν να επιβάλλουν την κατάσταση και να κάνουν διακοπή υδροδότηση σε ανθρώπους που δεν έχουν πληρώσει εδώ και πάρα πολύ το νερό μέσα στον καύσωνα. Από το νοσοκομείο Ξάνθης υπάρχει η έκκληση, κάλεσμα στους εθελοντές, καθώς ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε αίμα, όσοι έχουν επιστρέψει να πάνε να δώσουν αίμα. Είχαμε και μια περίπτωση απάτης εδώ, τηλεφωνικής απάτης εδώ στην περιοχή της Κομωτινής, οι οποίοι, τουλάχιστον οι άνθρωποι που προσπάθησαν να το κάνουν, έχουν πιαστεί, έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Καλό θα ήταν να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τις σκέφτικες εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Παναγίας Αυχαγγελιότητας και το 15 Αύγουστο στην Ξάνθη, που κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εκεί μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με τα πόδια, με ταξί ή με το αστικό που πηγαίνει κάθε χρονοτικιά εποχή. Στις αίρες έχουμε το Μακάβιος Παναγίας που αναδιώνει στην Αγία Παρασκευή στη Δωροκάστου, και στη Και στη Δράμα έχουμε τους ξεχωριστούς ναούς της χυμήσεως που κρύβουν ιστοριώς αιώνων στα ορεινά της Δράμας που αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε πάντα με προσοχή. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφέρεια Κίνωτα της Καβάλας, εκεί για να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έχει γίνει. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα έτσι, τεχνικό. Θα δούμε τι έχει γίνει. Στο διάμεσο να θυμίσουμε ότι πολλοί κόσμοι αδειάζουν οι πόλεις σιγά σιγά, οι μεγάλες πόλεις τουλάχιστον στο κέντρο στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, αλλά πολλές και πολλές περιφερειακές πόλεις που ο καθένας θέλει να πάει στον τόπο της καταγωγής του, και αυτή τη φορά επιλέγονται εκεί οι μακρινές πόλεις αλλά κυρίως τα μικρά χωριά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτές τις ημέρες, τις τρεις ημέρες που μένουν, θα γεμίσουν οι περιοχές, τα χωριά, τα μικρά χωριά κυρίως, με ανθρώπους που έχουν να συναντηθούν πάρα πολύ καιρό και θα συναντηθούν με τους αγαπημένους τους. Νομίζω ότι έχουμε την Τασούλα Κρητικού στην τηλεφωνική γραμμή. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Πιστεύω ότι με ακούτε τώρα, είναι όλα εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λέγαμε και χθες σχετικά με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στη Μονή Κωσιφίνισσας της Δράμας. Τώρα λίγο να μιλήσουμε για την μεγάλη ορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου που τιμάται στο νησί της Θάσου με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη επί δύο και πλέον αιώνες. Επίκεντρο των εορτασμών αποτελεί η Παναγία, όπου πλήθος πιστών προσέρχεται να προσκυνήσει. Η Ιερά Πανήγυρη αρχίζει σήμερα παραμονή με τον Πανηγυρικό Εσπερινό και την Ολονύκτια Προσευχή των Πιστών. Ανήμερα τελείται η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολουθεί η λιτάνευση της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους δρόμους του χωριού. Ενώ μετά τη λιτανία προσφέρεται το παραδοσιακό κουλμπάνι, και με το εσπέρας βέβαια τελείται η κατανυκτική ακολουθία του επιταφείου της Θεοτόκου. Τώρα να έρθουμε στο λιμενικό της Καβάλας, η λιμενική αρχή, η οποία κατάφερε και εντόπισε περισσότερα από 650 δεντρίλια κάναβης. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών έγινε η έρευνα, υπήρξε αυτοψία, εντοπίστηκαν 659 δεντρίλια ύψους 1 έως 3,40 μέτρων σε στάδιο ανάπτυξη σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό του νομού Καβάλας, και προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο. Είχαμε και μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Δηλώνουν πως βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα, όταν οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς μια παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίζοντας πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα ολοκληρώσω σαμί με το Διπεθέ Καβάλας, το οποίο για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής που θα πραγματοποιηθεί στη σκηνοθεσία Ντίνου Ψυχουγιού, καλεί άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς σκηνικής ηλικίας έως 40 ετών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα μονόλογο και ένα τραγούδι της επιλογής τους. Είναι η απαραίτητη ικανότητα στη μουσική και το τραγούδι και θα συνεκτιμηθεί και η γνώση μουσικού οργάνου. Αυτή η ακρόαση θα είναι ομαδική και θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου.
0: Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ελπίζουμε και οι επόμενες μέρες να είναι πνευματικά δημιουργικές. Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα προς την περιοχή και ενώτα το έργο, εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει με υπομονή Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάχει, ξαναλέω, και για Εύρο και για Σαμοθράκη, και σήμερα έχουμε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4. Δηλαδή, είμαστε στα πορτοκαλί του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εννοείται ότι είναι σε ισχύ, να μην τα πω αναλυτικά, όλες οι συστάσεις και όλες οι απαγορεύσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Να πω επίσης ότι στο Δημότυχο συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής μια 63χρονη κάτοικος της πόλης για εμπρισμό από αμέλεια, κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Τώρα, τα στοιχεία της έρευνας τι έδειξαν, ότι αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν αυτή η γυναίκα άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο γιατί ήθελε, λέει, να μαγειρέψει. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους και στη γυναίκα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Πάμε Σαμοθράκη, εκεί είχαμε το 14ο για τη φετινή σεζόν περιστατικό διάσωσης εχθές. Κλήθηκαν τα έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης για μια 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες. Το αποτέλεσμα ήταν να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για να την βγάλουν από το σημείο που έπεσε, να τη μεταφέρουν μέχρι το σημείο που την περίμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο την πήγε στο κέντρο υγείας. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μετά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ίδιες πληροφορίες μας λένε ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, απλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τώρα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να πεις, γιατί είναι κάτι που γίνει, είναι, αφορά Εύρο Ροδόπη μαζί, γι' αυτόν τον 19χρονο νεαρό που ήταν πάνω σε φουσκωτή Λέμβο.
0: Ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα.
2: Ναι, παρασύρθηκε από τα κύματα εκεί στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τελικά τον μάζεψε ένα αλλιευτικό, τον έβγαλε εκεί στο λιμανάκι της Μαρόνιας. Είχε ενημερώσει βασικά το λιμενικό πρώτα ο 19χρονος ότι δεν μπορεί να επιστρέψει γιατί είχε παρασύρθει. Και μέχρι που να φτάσει στο περιπολικό σκάφος είχε ήδη φτάσει το αλλιευτικό, πρόλαβε και τον έβγαλε έξω. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση, Σαμί, την οποία κατέθεσαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές και πιο συγκεκριμένα η Θοδωρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβές, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Την κατέθεσαν προς τους υπουργούς οικονομίας, κλιματικής κρίσης, ανάπτυξης και υποδομών και τη ζητούν εξηγήσεις για το master plan του Εύρος μετά, με αυτόν τον δεύτερο κύκλο φασαρίας που έγινε για τον προϋπολογισμό αυτού του προγράμματος.
0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα ακολουθήσουν και οι ερωτήσεις των βουλευτών.
2: Ναι, θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις των βουλευτών. Όλα αυτά, ξαναλέω, είχαμε την ανατροφοδότηση του θέματος, αν θες, από την πρόσφατη, από το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τέλος πάντων, οι βουλευτές αυτοί ανεξάρτητοι ουσιαστικά ζητούν να ενημερωθούν τι απέγινε εκείνο το σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ορεστιάδα, το οποίο τότε ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων, και γιατί στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης παρουσιάστηκε μια άλλη νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Και λένε ότι αυτό το ποσό των 310 είναι το 1 δέκατο του αρχικού προϋπολογισμού των 3 δις, ενώ υποστηρίζουν επίσης ότι από το νέο σχέδιο που παρουσιάστηκε φαίνεται ότι απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμα και έργα με εξασφαλισμένη, όπως σημειώνουν, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ανάμεσα σε αυτά και η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, προϋπολογισμού. Μόνο αυτό, από μόνο το αυτό το έργο ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ, τονίζουν οι βουλευτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απάτες, να πούμε δύο πράγματα. Η ελληνική αστυνομία μας έστειλε ένα ενημερωτικό, στο οποίο λέει ότι μάλλον πολλοί επιτίδοι, ή τέλος πάντων ορισμένοι επιτίδοι, να μην πω πολλοί, από αυτούς που προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων για να εξαπατήσουν τηλεφωνικά, μάλλον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχουν μίμηση φωνής.
0: Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, Χρυσόλετε.
2: Εδώ αρχίζουν τα πολύ δύσκολα, Σαμί. Γιατί από ό,τι λέει η ελληνική αστυνομία, αυτό που ερευνάται στην συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι το εξής. Ενδέχεται, λέει, να ξεκινά όλο αυτό με μια παραπλανητική τηλεφωνική κλήση σε συγγενή υποψήφιου θύματος, να καταγραφεί η φωνή του συγγενή και μετά με τεχνική επεξεργασία αυτή η φωνή να χρησιμοποιηθεί στη συνομιλία που έχουν οι απατεώνες, θα τους πω, με το ίδιο το υποψήφιο θύμα, να ακούγεται δηλαδή από πίσω ότι παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες. Η ελληνική αστυνομία λέει ότι θα πρέπει να είμαστε, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι πιθανόν να χρησιμοποιείται πλέον και αυτός ο τρόπος, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή για τη μίμηση της φωνής, και να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Και κλείνοντας να θυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται, που θα είναι 16 Αυγούστου και θα είναι Παγκόσμια Μέρα Φάρων και θα ανοίξουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού, θα ανοίξει και της Αλεξανδρούπολης για να γίνεται εκεί μια ενημέρωση και τις πρωινές ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι και 5 με 8 το βράδυ. Για την ερχόμενη Κυριακή μιλάω, για τα θέματα των φάρων, για τη συμβολή τους στην αυσιπλοεία, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Όμως, ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς που το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Αυτά είναι, Σαμί, και φυσικά όλα τα πανηγύρια και όλες οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον 15 Αύγουστο θα είναι ένα φουλ Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το μόνο για το οποίο είμαστε σίγουροι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και ελπίζουμε όταν θα γυρίσουμε τη Δευτέρα να είμαστε πνευματικά λίγο πιο χαρούμενοι.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των ΣΕΟΝ. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη συννεφιασμένη πόλη των ΣΕΟΝ. Έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε συννεφιά. Και ίσως προς το μεσημεράκι να έχουμε και βροχούλα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε λόγω καιρικών συνθήκων στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην κατηγορία 3 και μάλιστα για την ετοιμότητα των υπηρεσιών. Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θερών στην αίθουσα συνεδριάσεων Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου με πρωτοβουλία του Διοικητή της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θερών, Πυράρχου Πρόδρομου Καλαϊτζίδη. Ο ίδιος θέλησε να δει πώς είναι ο τομέας της εργάνωσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας, να γίνει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος αλλά και οι σημερινές σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης, ταχείας εξάπλωσης και πυρκαγιών. Τώρα, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, ανατέθηκαν και ευθύνες και έγινε έτσι με μια κατανομή των ευθυνών. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών καλείται να διατηρήσει αυξημένη ετοιμότητα τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και τις υδροφόρες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεση ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών εφόσον απαιτηθεί επιχειρησιακή συνδρομή. Από την πλευρά του, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν σε πραγματική 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα υδροφόρες, μηχανήματα έργου και προσωπικό με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας οδηγών και χειριστών. Ενώ ζητήθηκε να ελεγχθούν οι χώροι αυξημένου κινδύνου, όπως ανεξέλεγκτοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, χώροι ανακύκλωσης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Και φυσικά στο παιχνίδι μπαίνουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς όπως θεμήθηκε το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ίσως από τα δυσκολότερα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Μπορεί σήμερα και αύριο η θερμοκρασία να είναι κάτω από τους 35 βαθμούς, αλλά έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών από τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των τεχνικών συνεργείων του ΤΟΕΔ Ηράκλειας για την αποκατάσταση της καθίδησης στο δρόμο Βαλτερού Αμμουδιάς με στόχο να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να δοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα με ασφάλεια στην κυκλοφορία. Ένας δρόμος που παραμένει κλειστός το τελευταίο 48ωρο λόγω καθίδησης του οδοστρώματος. Μια ζημιά έχει εντοπιστεί περίπου στο ύψος του φυλακίου με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Περνάμε στο σοφρονιστικό κατάστημα της Μυγρίτας, όπου ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν από σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης των φυλακών, όταν κατά τη διάρκεια προβλεπόμενου ελέγχου εντόπισαν τα ναρκωτικά σε ρουχισμό που είχε παραδοθεί από επισκέπτη με προορισμό κρατούμενο. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα το τελευταίο διάστημα επιχειρείται κάτι αντίστοιχο. Η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Μυγρίτας εκφράζει τα συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους του σοφρονιστικού υπαλλήλου της εσωτερικής φύλαξης, τονίζοντας την ανάγκη του προσωπικού, αύξηση του προσωπικού για την σημαντική ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. Στο Δήμο Συνδική θα σας πάω τώρα και στην περιοχή του Παπακοφορίτου, καθώς η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυβης Αποχέτευσης του Δήμου Συνδικής απευθύνει έκκληση για εξοικονόμηση νερού προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης κοινότητας μετά από σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη γεώτρηση ίδρυση της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι φέτος είχαμε αρκετές βροχές και το χειμώνα και την άνοιξη και γενικώς υπάρχει απόθεμα νερού, δεν είχαμε το πρόβλημα που σημειώθηκε πέρσι, να γίνονται δηλαδή διακοπές στην υδροδότηση σε μια προσπάθεια να υπάρχει νερό για όλους. Ωστόσο, η βλάβη αυτή καθιστά αναγκαίο τον περιορισμό της κατανάλωσης, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση, καθώς ναι μεν έγινε ενημέρωση στους κατοίκους ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανεξέλεγκτη χρήση, βγήκαν τα λάστιχα για να πληθούν αυλές, πεζοδρόμια, βεράντες, αυτοκίνητα κτλ. Και επειδή δεν υπάρχει ανταπόκριση μάλλον, η ΔΕΑΣΥ προειδοποιεί ότι θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες προς συμμόρφωση, πας και κάποιοι συνετιστούν και τέλος πάντων καταλάβουν ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση, είτε υπάρχουν βροχές είτε όχι. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση και τις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, ήδη έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώθηκαν. Στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, οι δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων θα λειτουργήσουν σε σχολικές μονάδες των Δήμων Σερών και Συντικής, όπου ήδη λειτουργούν και δομές φιλοξενίας. Οι δομές αυτές αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και παρατηρητήρια νηπιαγωγείων, που λειτουργούν εντός των δύο δομών φιλοξενίας που βρίσκονται στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσουν ΔΙΕΠ στο 13ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπως επίσης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου και εντός της δομής στο κλειδί Συντικής. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η λειτουργία ΔΙΕΠ στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως και στο Παλατίδιο Γυμνάσιο Σκουτάρεως επίσης. Μιλώντας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Δήμο Ηράκλειας ήδη ξεκίνησαν παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανακατασκευής των γηπέδων μπάσκετ σε αύλους χώρους των σχολικών μονάδων. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα οι Δήμοι προφανώς έχουν μπει στο πρόγραμμα ανακατασκευής ή δημιουργίας έτσι ό,τι μπορούν να κάνουν το προγραμματισμό του για τις σχολικές μονάδες για τη νέα χρονιά. Υπήρχε ένα πρόγραμμα όσον αφορά τους αύλιους χώρους των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειος, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, και στο πλαίσιο αυτό γίνεται ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ στα γυμνάσια Ηράκλειας, Κοτούσας, Τριμονικού, Κίνησης, όπως επίσης και στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας. Και φυσικά ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με τις πάρα πολλές εκδηλώσεις από άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, από τον ακριτικό Προμαχώνα έως τη Μαυροθάλασσα και από την κοινότητα της Ροδόπολης έως το Δήμο Αμφίπολης. Πανηγύρια, ανταμώματα, λαϊκές βραδιές, παραδοσιακές βραδιές από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, και όσο η πόλη αδειάζει, ήδη είναι άδεια η πόλη των Σερών και θα αδειάσει ακόμη περισσότερο. Έχει γεμίσει η περιφέρεια και μάλιστα και μικρά χωριά που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ακουγότανε παιδικές φωνές, σφίζουν τώρα από ζωή και από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν οι χωροί, οι οποίοι αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να έχουμε ένα καλό 15 Αύγουστο και ευχόμαστε, όταν θα γυρίσουμε δευτά, να είμαστε τουλάχιστον πνευματικά ανανεωμένοι, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση αυτών των ημέρων. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
3: Επίσης.
0: Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για αυτές τις μέρες.

0: 15 Αύγουστος από την φωνή της Γλυκερίας. Αυτή η ηχή θα μας επαναφέρουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης. Υπάρχουν αυτές τις μέρες εκκλήσεις από πολλούς δήμους για ορθολογική χρήση του νερού σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μια τριήμερη διακοπή νερουσιακισμού του Δήμου της Κομωτινής. Οι Δήμοι δυσκολεύονται σε αυτές τις περιπτώσεις τις έκτακτες ανάγκες να τα βγάλουν πέρα διεργασίες που πρέπει να γίνουν και κοστίζουν. Γι' αυτό το λόγο από ό,τι φαίνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ετοιμάζεται να δώσει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό τους περίπου 25 εκατομμύριων ευρώ στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την βελτίωση υποδομών της ίδρυυσης. Πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρώπης, τον κύριο Εμμανουήλ Ταπατζά.
1: Και δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το νερό. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η Περιφέρεια εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος θα ανακοινώσει, θα βγάλει πρόσκληση της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τους Δήμους, για να μπορέσουν οι Δήμοι μέσα, αφού έχουν οριμάσει τις μελέτες, να υπαβάλουν προτάσεις προκειμένου να έχουμε με την καλύτερη ποιότητα του νερού. Εκείνο που γνωρίζω για το θέμα που λέτε είναι ότι σε συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Τζανετίδη, όταν ήταν διοίκηση, έχουν να πω ότι, όπως μου διεμήνησε ο κύριος Τζανετίδης, είναι έτοιμη η μελέτη, η οποία μελέτη αυτή, όπως προείπα, θα υποβληθεί όταν θα ανοίξει η πρόσκληση για να τύχει, αν έχει οριμότητα, προκειμένου να προχωρήσει η ποιότητα του νερού, η αντικατάσταση, αλλά και η δημιουργία νέων δικτύων.
0: Μια καλή είδηση για όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέλουν την βελτίωση υποδομών ίδρυυσης. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε για την επίσημη ανακοίνωση, να δούμε πότε θα βγει και πώς θα αποχωρήσει. Και από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρώπης να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Δοξάτου και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου, τον Γιώργο Βοριατζή, ο οποίος μιλάει για την ετοιμότητα των ημερών από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, για την κοινωνική πολιτική του Δήμου, στην οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά, για το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάθου, αλλά και για τις πολιτικές δράσεις που έχουν ετοιμάσει, που έχουν τρέξει και που έχονται τις επόμενες ημέρες. Να τον ακούσουμε.
2: Ξέρετε, ο μήνας Αύγουστος έχει το εξής παράδοξο. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα να εκδηλωθούν περιστατικά από τη μία, και από την άλλη, λόγω των αδειών, η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη. Θέλοντας λοιπόν εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε το διάστημα αυτό που ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η γενικότερη κατάσταση χαλαρή, να αποφύγουμε προβλήματα. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βρεθήκαμε, συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα. Φροντίσαμε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, του προσωπικού, για τα καύσιμα, για τα σημεία στα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, για την τροφοδοσία των οχημάτων της πυροσβεστικής με νερό. Νομίζω ότι κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου ο μηχανισμός να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε πιθανά περιστατικά, αλλά και το σημαντικότερο, να προλάβει. Η πρόληψη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Να προλάβουμε την εκδήλωσή του. 21 άτομα προσωπικό υποχικό από το Δήμο στον τομέα της πυροπροστασίας. Δύο υπεργολάβοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με μηχανήματα της αναδημοτική ενότητα περιστατικά. Τα μηχανήματα του Δήμου σε λειτουργική κατάσταση, οι χειριστές σε εγρήγορση. Νομίζω ότι ο μηχανισμός του Δήμου, όσο τέλος πάντων το μέγεθος του Δήμου το επιτρέπει, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Τα περιστατικά είναι λίγα, είναι περιορισμένα. Βλέπουμε ότι ο μηχανισμός, οι Δήμοι γενικά έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξουν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, παρόλο που δεν είναι αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Οι Δήμοι γνωρίζετε ότι έχουν την αρμοδιότητα σε επίπεδο πυρκαγιάς, στις αστικές πυρκαγιές μέσα δηλαδή στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων, όλων των περιστατικών. Είδαμε πρόσφατα το Δήμο Παγκαίου, μια πυρκαγιά την οποία η μαζική παρέμβαση περιορίστηκε σημαντικά. Και πραγματικά ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και μπορεί να είναι ουσιαστικότερος όταν υπάρχει οργάνωση και προετοιμασία. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η παρέμβαση που γίνεται οργανωμένα είναι μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους, όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού ακόμα, διότι επιδεικνύουν πάρα πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία ασχολούμαστε στη διοίκηση, να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε πρόκληση η οποία βγήκε μπροστά μας. Πολύ σημαντικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα οτιδήποτε περίεργο πέσει στην αντίληψή τους, αλλά και να ακολουθούν τις απλές οδηγίες οι οποίες έχουν λάβει, προκειμένου με ασφάλεια να τακτοποιούν υποθέσεις, δουλειές που μπορεί να έχουν σημαντικούς κινδύνους. Καλές αγροτικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται επίσης, αποφυγή καύσης πολυμάτων. Γενικότερα, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς οφείλεται και θα πρέπει να οφείλεται στην καλή συμπεριφορά, στη συνεπή συμπεριφορά των πολιτών. Αυτή η σχέση με τους πολίτες πρέπει να τροφοδοτηθεί συνέχεια. Θα πρέπει δηλαδή οι φορείς να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες. Και νομίζω ότι αυτό στην δική μας περίπτωση γίνεται και η περιφέρεια στην δράμη ουσιαστικά την κατεύθυνση αυτή. Η περιφέρεια μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και σε ανθρώπους. Και νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα αποτέλεσμα στην κατεύθυνση αυτή. Και αν οι πολίτες είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα προλάβουμε την εκδήλωση περιστατικών, αλλά και αν και όταν προκύψουν αυτά θα είμαστε έτοιμοι και θα τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να το κάνουν μεμονωμένα και δεν είναι το ίδιο το να πας μόνος σου σε μια παραλία από το να πας με την παρέα σου, με τους φίλους σου, με αυτούς που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου. Ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, στα ΚΑΠΗ μας. Έχουμε 4 ΚΑΠΗ, πάρα πολλά μέλη, κοντά στα 1500. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί προσπαθούμε να τους προσφέρουμε εκδρομές, ημερήσιες στη θάλασσα όλους μαζί. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σημαντική για την κοινωνία μας ομάδα η τρίτη ηλικία. Θα μπορεί να έχει όμορφες ξένιες στιγμές μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας της όμορφης παραλίας της περιοχής μας. Είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουμε από την αρχή του χρόνου στα κέντρα μας. Έχουμε προγράμματα, το πρόγραμμα της εργοθεραπείας, εξέλιξη, το κάναμε διάλειμμα τώρα για τον Αύγουστο, θα συνεχίσουμε από τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το πρόγραμμα της ψηφιακής εκπαίδευσης, τους εκπαιδεύουμε για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθούν με ασφάλεια. Έχουμε την εξατομικευμένη παρέμβαση από το Κέντρο Κοινότητας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και μας προτείνανε και άλλα θέματα και άλλα προγράμματα τα οποία θα δούμε για τη νέα χρονιά. Θα δούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές και πολλές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Θέλουμε να το στηρίξουμε, θέλουμε να το βοηθήσουμε και νομίζω ότι το κάνουμε πράξη εδώ και πάρα πολύ καιρό με μεγάλη επιτυχία. Ναι, έχουμε λάβει μια χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για να αποπερατώσουμε λειτουργικά το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου. Επενδύουμε σημαντικά στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Έχουμε και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες από νέους αθλητές της περιοχής μας. Και ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός έχουν πάρα πολύ υψηλή θέση στην ατζέντα μας και προσπαθούμε με πολλά προβλήματα σε ένα μικρό, μικρομεσαίο δήμο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να αθληθούν, να διακριθούν, να αναπαθιστούν και μέσα από αυτή εδώ τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι μαστιζόμαστε από την αστιφιλία, mm-hmm. όπως και άλλη μικρή αρχαϊκή δήμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει και οι ίδιοι μας να πάρουμε μέτρα, αλλά θα πρέπει και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης οργανωμένα να γίνουν δράσεις, να ληφθούν μέτρα. Μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό, όπως είπα και προηγουμένως, ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, πάρα πολύ μεγάλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αφορμή για τον κόσμο να έρθει στην περιοχή μας. Οι γιορτές, οι οποίες πραγματοποίησαμε το προηγούμενο διάστημα, γιορτές του δάσους, συνδράμαμε στην υλοποίησή τους, μαζί με την περιφέρεια και με τοπικούς συλλόγους, γιορτές του δάσους, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιορτή Καλαμποκιού και συμμετέχουμε. Συνδιοργανώνοντας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά δράσεις των δραστήριων συλλόγων που έχουμε στην περιοχή μας σε όλα τα χωριά και σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Είναι αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί τη βάση για την αύξηση της χρησιμότητας στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ σημαντική απόδοση. Χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στα πανηγύρια μας, στη στροφή, στην παράδοση και στον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, πάρα πολύ σημαντική και μας αποδεικνύει ότι αυτό που η επένδυση που κάνουμε είναι σωστή κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να την εντείνουμε περισσότερο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Βογιατής, ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου, για όλα τα πράγματα που τρέχουν σε εκείνη την περιοχή και δεν είναι λίγα αυτά που είπε. Έτσι κι αλλιώς ήδη από εκείνη την περιοχή θα πάμε στη Σαμοθράκη. Θα συναντήσουμε εκεί την Αντιδημάρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σαμοθράκης, την κυρία Τριανταφυλλιά Σαλαμάνη, να δούμε πώς είναι η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο στη Σαμοθράκη και τι περιμένουμε για την επόμενη περίοδο.
3: Πούμε ότι σίγουρα είμαστε έτσι επιφυλακτικοί για τους ανέμους που έχει τώρα, που ξέρετε υπάρχει πάντα ο φόβος. Είχαμε και το επεισόδιο όπως προαναφέρατε χθες. Όλα αυτά είμαστε στο νησί, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Παρά τον αέρα, ξέρετε, η Σαμοθράκη έχει τις βάθρες, οπότε μας δίνει την εναλλακτική.
4: Ναι.
3: Το, ακόμα και την παραλία να μην μπορούμε να πάμε. Θα επισκεφτούμε το βουνό. Η Σαμοθράκη έχει το δικό της κοινό.
4: Ναι.
3: Έχει δηλαδή τον κόσμο που την αγαπάει, οπότε βλέπουμε ότι έχει μια σταθερή ροή στο τουριστικό, στην επιβατική κίνηση, με μια μικρή αυξητική τάση. Κύριο, ας πούμε, κύμα επισκεπτών μας είναι σίγουρα οι Έλληνες.
4: Mm-hmm.
3: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η Σαμοθράκη σιγά σιγά αρχίζει και κερδίζει έδαφος σίγουρα στις βαλκανικές χώρες, τις οποίες Βουλγαρία, Ρουμανία, από τις οποίες δεχόμαστε αρκετούς επισκέπτες, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινάμε και στη Τουρκία και από Σερβία και έχουμε μια ιδιαίτερη αυξητική τάση φέτος από Ιταλία.
5: Ανοίγει βεντάλια δηλαδή.
3: Ανοίγει βεντάλια. Βέβαια, στη Σαμοθράκη την επισκέπτεται από όλο τον κόσμο. Απλά τώρα μιλάμε για αυτούς που είναι σε έντονο βαθμό. Νομίζω ότι την περίοδο του 15 Αύγουστου όλη η Ελλάδα είναι booked, όπως λέμε. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί λιγάκι, οπότε καλύτερα να μας επισκεφτεί από την επόμενη εβδομάδα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη τάση, ο Σεπτέμβρης, να μας δίνει πολύ όμορφα αποτελέσματα και πολύ ωραίους επισκέπτες, για να είμαι ειλικρινή.
4: Mm-hmm.
3: Οπότε θα έλεγα μέχρι τις 20-25 Σεπτεμβρίου έχουμε κόσμο ο οποίος μας επισκέπτεται. Η Σαμοθράκη είναι ένα νησί εμπειρίας. Είναι ένα νησί που θα βρεθείς, μας επισκέπτεται.

0: νησί το οποίο έχει και πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή μπορεί και ένας επισκέπτης που αναζητάει αυτό να ευχαριστηθεί στη Σαμοθράκη, καθώς έχουμε και το καινούργιο ανακαινισμένο μουσείο που γενιάστηκε το 2024 και τον πύργο του Φωνιά. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα, είναι κοντά σχετικά στην περιφέρειά μας και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να μας δώσει την ευκαιρία και να μας επισκεφτεί. Είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά και μια απάντηση πάντα που δίνω είναι ότι τα δρομολόγια είναι στις ώρες που είναι. Μπορεί με προγραμματισμό κάποιος να ταξιτρέψει στο νησί, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους πάντες ευχαριστημένους. Έχουμε κάνει μια συνεργασία πρόκειψε μια συνεργασία με την εταιρεία μετά από την συνάντηση με τον Δήμο και τους επαγγελματίες του νησιού. Έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και νομίζω ότι πάμε προς να βελτιώνουμε τα πράγματα. Έχετε αρχικά να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Το περιγράψετε καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Οι επαγγελματίες του νησιού, κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι φέτος υπάρχουν κάποια γκρίνια γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα, επειδή το διαθέσιμο εισόδημα των επισκεπτών δεν είναι το ίδιο με τις προηγούμενες χρονιές, θα έλεγα ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, η Σαμοθράκη έχει το κοινό της και τελικά θα καταφέρει να βγει και σε καλύτερη θέση.
1: Και από την Σαμοθράκη, αυτή που ακούσαμε ήταν η αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού του Δήμου Σαμοθράκης, κυρία Τριανταφυλλιά Σαλαμάνη. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καρβάλας. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει και ένα πληροφορείο του αστικού κτέλ μέσα εκεί στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Καρβάλας, από ό,τι φαίνεται. Και αυτή ήταν η αφορμή για να πάρει η διοίκηση του νοσοκομείου την απόφαση να μην μπαίνουν τα αστικά για να αφήνει τον κόσμο μέσα στο προάβλιο χώρο που έχει μια απόσταση 300 μέτρων περίπου από την είσοδο μέχρι την κεντρική πύλη. Χτες υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Χτες υπήρχε μια σύσκεψη να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καρβάλας, τον Στράτο Μαρκογιαννίδη, ο οποίος μίλησε στη Ρένα Παταζόγλου για το τι έχει γίνει ακριβώς.
2: Μετά από 70 χρόνια και εμείς είχαμε ένα τυχές περιστατικό, το οποίο συνέβη στην πόλη μας. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο λίγο πριν το κυκλικό και προσπάθησε να το βάλει κάπου, επειδή όπως ξέρετε εκεί είναι συνεχώς και τα κυπακαρισμένα αυτοκίνητα, καθώς επίσης είναι και το δασάκι. Και το προχώρησε λίγο περισσότερο, ώστε να πιάσει εντελώς φωτιά, να το βάλει σε ένα ασφαλές μέρος που ήταν εκεί και είχε ένα τοίχο εκεί πέρα, περάσατε και που θα περάσατε, για να μην πάρει φωτιά ή το δάσος ή κάποιοι γιουτακοί.
3: Να μην επεκταθεί δηλαδή.
2: Βέβαια είχε και δύο επιβάτες μέσα, τους οποίους τους κατέβασε, δηλαδή να μην τρέξει λόγος ανθρώπινου ατυχήματος και γιουτακοί αυτοκινήτου, γιατί όπως ξέρετε και στο προάβλιο του νοσοκομείου έχει 200 γιουτακοί, να πω το λιγότερο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Μακρογιαννίδης Στράτος, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καρβάλας, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Χτες είπαμε ότι υπήρχε μια δεύτερη σύσκεψη για αυτό το θέμα μετά από την απέτηση πολλών φορών. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ευχόμαστε ότι θα αλλάξει αυτή η απόφαση που ελπίζουμε να είναι πόσο είναι. Και επειδή τώρα όλες αυτές τις μέρες όλοι θέλουμε να πάμε κάπου, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση. Θα πάμε εκεί προς την περιοχή της Λεκάνης. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λεκάνης οργανώνει την τέταρτη χρονιά εκδηλώσεων και θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Λεκάνης στην περιοχή του Νέσου, την κυρία Ελένη Καραμανλίδου.
4: Η δροσιά είναι φυσικά αυτό που μπορεί να βρει κάποιος τα βράδια στη Λεκάνη. Η διαφορά με την πόλη είναι πραγματικά αισθητή. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον να ξεφύγει λιγάκι από τη ζέστη, να ανεβεί στο χωριό και να απολαύσει ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, πηγαίνοντας μια βόλτα, όπως είπατε πολύ ωραία, όπως παλιά. Γίνεται λοιπόν για τέταρτη χρονιά, φέτος την Κυριακή 16

0: 6 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού, όπου θα έχουμε κλείσει και ένα κομμάτι του δρόμου για τις απογευματινές ώρες, για να μπορεί να γίνεται η βόλτα με ασφάλεια και άνεση. Είναι μια βραδιά που έχει γίνει για μας πλέον θεσμός και προσπαθούμε κάθε χρόνο να ξαναφέρουμε λίγο την ατμόσφαιρα της παλιάς βόλτας στο χωριό, με μουσική από την εποχή εκείνη, λιγάκι, χορό, κόσμο και φυσικά όσους θέλουν να έρθουν και ντυμένοι λιγάκι πιο ρομαντικά και να θυμίζει και το ντύσιμο κόμμα 7 της Κέιτη. Έχουμε και προβολή ταινία στις 8 το βράδυ, ενώ γενικότερα και το καλοκαίρι η λεκάνη, ειδικά τον Αύγουστο, έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όπως αναφέρατε, και από τα παιδάκια που έρχονται στους παππούδες και από τους αδιούχους που επιλέγουν το χωριό για να έρθουν να κάνουν λιγάκι και κοπές στη δροσούλα. Ναι. Τα παιδιά του χωριού οργανώνουν και ποδιακές και λαϊκές βραδιές, ενώ είναι φυσικά και τις καθημερινές ανοιχτά. Οπότε είναι μια καλή αφορμή για να γευστεί και κάποιος έτσι λίγο γεύσης βουνού περισσότερο. Έχουμε και το εκκλησάκι μας στην Παναγία, πάνω στο βουνό, που γιορτάζει. Επομένως έχουμε και αυτές τις ετοιμασίες αυτό το διάστημα. Με τα πόδια ανεβαίνουν πάρα πολύ όμως, αυτό θα σας έλεγα. Γιατί υπάρχει δρομάκι φυσικά που ανεβαίνει και πηγαίνει και αυτοκίνητο με άνεση, μπορώ να πω. Αν και κάποια σημεία έχουν κάποιες δυσκολίες. Αλλά ανεβαίνει πολλοί κόσμος με τα πόδια για να πάει...
1: Να προσκυνήσει.
0: Ως τάμα, το πούμε, να προσκυνήσει στην Παναγία πάνω. Είναι 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στα δέντρα. Στις 6 θα κλείσει ο δρόμος. Μετά τις 6 θα αρχίσουν να κινούνται στον δρόμο. Παραδοσιακά αυτό συμβαίνει. Και οι υπόλοιποι επισκέπτες που έρχονται από έξω, αλλά και οι χωριανοί. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να μας παραχωρήσει ο κύριος Σαράντης Εμμανουηλίδης ένα jukebox, μιας και είναι συλλέκτης με καταπληκτικό γούστο. Ο κύριος Εμμανουηλίδης είναι αυτός που έχει το έπιπλο Εμμανουηλίδης στη Χρυσούπολη. Μας παραχωρεί λοιπόν το jukebox, το οποίο δίνει αυτή την ωραία νότα της εποχής της δεκαετίας του 70 και 80 που θέλουμε εμείς.
1: Τέλεια.
0: Γι' αυτό και είναι μια πολύ όμορφη κίνηση εκ μέρους του και τον ευχαριστούμε φυσικά γι' αυτό.
1: Και βέβαια...
0: Γιατί δίνει και αυτή την ταυτότητα στην εκδήλωσή μας.
2: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Η λατρεία της Παναγίας Παρθένου Μαρίας έχει οδηγήσει στη σύνθεση πλήθος υνών και τραγουδιών που την εξυπνούν ή την επικαλούνται. Λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με την θηλυκή φωνή ενός θενόρου του Ιταλού Λουσιάνο Παβαρότη, Αύε Μαρία, σε μια εξαιρετική σύνθεση που έχει κάνει ο μεγάλος μαέστρος ο Σουμπέρτ. Και ευχόμαστε ένα πολύ καλό 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε όταν θα γυρίσουμε να είμαστε και πιο ανανεωμένοι ψυχικά και πνευματικά και λόγω των ημερών. Εσείς να προσέχετε πολύ πολύ τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες αναζωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ετωλοά Καρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20 αιτίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δύνατα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην Φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα, είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη Φούρκα. Είμαστε σε ετοιμότητα για εκένωση της Φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει, το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό, όταν τον ηλεκτρίσαμε, κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρης, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού, που βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενιακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές. Είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο. Και στη συνέχεια, με πολύ γρήγορη διαδικασία, ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η ημέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβρης με ΙΤΑΖΕΤ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, όπως όλος ο κρατικός φορέας, και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυνση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς, δεν είχαμε ούτε ένα θύμα, ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που εκενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμός, πράγματι όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι, 50 περίπου πυροσβέστες. Και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος, ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στον ομό Ηλίας, και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν, η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα, και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη, τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα, αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύ σήμερα στη Ζάκυνθο, το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura, καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους, όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ, χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, είναι, οι έλεγχοι είναι συνεχείς, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαριωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε, απέραντες εκτάσεις τάχτης, καπνί παντού, υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε, ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού, γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιστεία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση, και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσβέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται, ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν κάποια σπίτια, 3-4 σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά. Ωστόσο, σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την Έρτα Κομωτινής, καθώς μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, είναι μία είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μία νεαρή γυναίκα λοιπόν, από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικία στην Ξάνθη, για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι διασώστες προσπάθησαν να την διακόμισαν Άμεσα, όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα. Φέρει πολλαπλά τραύματα, όπως είπαμε. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να της προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπε, τη θεραπεία. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν τα διέτεια, τις συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από τον Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Αρβόριο Αιγαίο στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία. Την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Διαμαρτυρίες εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μία ενός λιμένα, λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μία ευθύνη του πλοίαρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένα αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ.
9: Όλοι.
0: Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο, που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή 10 λεπτού και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό μέτρο των ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Στα Μεταξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμαν στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση προστίθενται και επιπλέον σχεδόν δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά, είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα από την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Θα σε πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που βνέουν στο Αιγαίο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώθηκαν σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
9: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Ας τον ακούσουμε.
10: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, με νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριώνες, τις αξοκλήσεις του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Και αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο, μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται οι υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της ίδρυυσης, για το θέμα της επάρκειας νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα ιδρευτικό.
0: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέργιο. Στο Βέρμιο, συγγνώμη. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
11: Και κατά το παρελθόν η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν στις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί οι προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
0: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερδβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες επί Χάριτης, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια. Είτε από την πόλη της Μυτιλίνης, απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη Χάριτης. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι εκεί οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την Σιάτιστα με τους Καβαλάριδες, την Βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
13: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουν με την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αυγούστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ. Ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η Βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα της, του 15 Αυγούστου, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
14: Είναι υποχρέωση

0: και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτσας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλά βεβαίως και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοδών της Αργυθέας, της Κλίνης Πλαστήρας, του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, εκ των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα στο επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί,
0: μάλιστα,
1: την πίτα, στο καραμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 εσπερίδες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στη Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφυλίου στη Βασιλική Τρικάλων, η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέικα, η γιορτή πλαστού στα Βραγιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακής και καραγκούνι και σπίτας που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα εκδόθηκε και η Ετωλό Ακαρνανία. Να σου πω μια ειδήση της τελευταίας στιγμής, καθώς στην Ετωλοκανανία είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια. Και λόγω αυτού εκδόθηκε 10 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Η επέμβαση των εναέριων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς έχουμε δύο νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε δύο διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη και είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, είναι έτσι, έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το ελευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχονίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΙΑΜ γι' αυτό, είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατευθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΙΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, με δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το στονισμό του ενιαίου κέντρου στονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, τους οποίους πέτυχε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και και προβάστηκαν στην παραλία, σε παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτήν την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μοτιματικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιεράπετρα, και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοποιείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα, λοιπόν, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοποιείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοποιείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα των εργαζομένων. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Νίκο Καλογερή, η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την

0: ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ την άλλη η δημοτική επιχείρηση περιμένει τη διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδεσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδεσα Νοτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδεσα Νοτίου Αιγαίου ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδη απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντά σε αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο Πόφουσα τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσνομιστικές αναφορές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρο.
1: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά, δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνο στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΒΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτες ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους, έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία, ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 2 άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι 2 κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που ερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι 3 ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 2 κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες

0: παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
2: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Στο τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και τρία γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της περιοριστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές συγκρούσεις.
1: Ναι.
2: Η σφοδότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα.
1: Έτσι,
2: που
1: ναι.
2: Υπάρχει αυτές τις ημέρες.
1: Ήδη...
2: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα, προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση. Δεν άκουσα.
1: Ναι, Μαρίνα.
3: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
3: Από το λιμεναρχείο, όλο διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του ιστιοφορικού σκάφους για παράβαση των άρθρων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
1: Ναι,
3: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
4: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών Και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν, και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γείτον των Εναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική παρουσία, περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα ετενάγη των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία είχε ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Post την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απαγορευτικό από πλοίο στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια για Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας σε εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχής ρήψεις από ενάερια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης της κατέθεση 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν υποτουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειοκαύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές τροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στάχτη και από καΐδια άφησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, γιατί ισχύει με το απογορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αυγούστου και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Mm-hmm. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
5: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
6: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου είτε στη Μεγαλόχαρη, στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
5: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερικνιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
6: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
5: Ωραία.
6: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2, το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το Terra Jet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν και αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
5: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνητοι έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα 2 διαλευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουν ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές τα ταμεία, κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Βέβαια περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλο το ταξίδι τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα, σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κρυσταλλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρισκόνται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμή κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
5: Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού στην Αναστασία Ράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό από όπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γκαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένιση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
5: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο.
8: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυνθία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο Βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
5: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
8: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναέχουμε υπαμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
5: Επιτέλους, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας να σε διατηράσει ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2/3 της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρησμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
9: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες, αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βύρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ πετούν και 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγεσε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά έκαναν αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 στρέμματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
10: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον κριτικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ένεργο μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα πτυτικά μέσα. 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπυρώσεις.
5: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
11: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
12: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
13: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε σε λεωφορεία και να μπουν σε ξενοδοχεία.
5: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στην ρεπόρτερ μας, στην Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα, καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια, τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίδηρη ή τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν, ιδιοκτήτες σπιτιών, να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήρθαν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
5: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, για τη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Για να τον ακούσουμε.
15: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυώμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής της Ίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού.
16: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα, έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος. Με συγχωρείτε, από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μία δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
5: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πέγκη Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το πέντε η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις, και δυνάμεις πυρόσβεση σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Γρηγόρη.
5: Πέγκυ Μπουρσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας ο στοντίο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
18: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεϊγιάν, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται για στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
5: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
18: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρηνα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία, πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κομμόπολη δυτικά του Μπέρμιχαμ.
5: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρημα και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεται στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που πλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
19: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα σιδήμια ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασυσμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες της πόλης, ήταν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερα από 100 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερα από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί όλος καιρός και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περισσάρξουν τους τραυματίες. Εδώ στην πόλη Κάλλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δυστυχώς κάτω από τα φαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
5: Δυστυχώς και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο από να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα, κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάτι, κάποιο σημάδι ζωής.
19: Ναι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρούν το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μιλάτε στο μισούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί σαν λέω επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαστα όλοι οι διασώστες. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώστες και διασώστες από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε εξωτερική περιοχή έχει διαφορετικού είδους ανάγκες.
5: Βαλέρα Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλλη της Κολομβίας, στην Βαλέρια Δολαψάκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
20: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη λοιπόν της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και στις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Cedar Connector, ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τους διεθνιστές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, σε συνέχεια άλλωστε της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μελετών κόστους-οφέλους αλλά και της πρότασης για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει γρήγορη η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ Γρηγόρη είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Meridiem στο επενδυτικό σχήμα.
5: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεροπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο κύριος Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόρο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμού, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι εχθροπραξίες.
5: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
18: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, με τον Υπουργό του Πολέμου να δηλώνει ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ΕΝΚΟΜ, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και όλη αυτή. Και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η ΣΕΝΚΟΜ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούζ είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς, με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες.
5: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί το ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
18: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η ΣΕΝΚΟΜ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
5: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δίνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
18: Έτσι ακριβώς, επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drones, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drones συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
5: Δέσποινα Συρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν 3 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση η Άγη του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύου μου ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτης αναπαυλίας για την πολιτική, πριν από την πυκνή όπως αναμένεται πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια παράλληλα προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα ΣΔΕΘ, έτσι ώστε να ανάψουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ανακοινώσει πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατη Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι θέση του κ. Πρωθυπουργού.
5: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ergenius Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάξή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
3: Μέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφής, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται στις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
5: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργή αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
21: Καλό μας πέρα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των φοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της Υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Ζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης.

0: επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιντεοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιντεοφόρου έχει εντοπιστεί την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
2: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιντεοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυση των οδηγών.
1: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνο να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Στόλιστος, είναι ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπαιτής ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν, όπως μας είπαν, την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι η Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος μίλησε στο Αργίνους 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
4: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα

0: τη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη Σκάλα και έξω στο Βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας. Και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μέρα Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
3: Θα τη γιορτάσουμε σημνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό. Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας. Και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
4: Και είναι...
3: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς στο νησί.
4: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.
3: Έτσι ακριβώς, το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με μια άσχημη είδηση της τελευταίας στιγμής. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
5: Συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα, καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοταχή, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοταχή επιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να ακινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι, Γρηγόρη, μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχείο, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
1: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης των ιών του Δυτικού Νείλου, που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντρώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Ring News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
6: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και Ήταν μια έκθεση που ήταν στη Μακεδονία. Mm-hmm. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
4: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
6: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
4: Μάλιστα.
6: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στους, στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να έχει παραπάνω, να λάβει παραπάνω μέτρο όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια. Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος.
8: Νικέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή Παναγιά.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε επιφυλακή για μικροεστίες παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Συνεχίζουν να είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας από Πρέσβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη φωτιά στην Τρίπολη. Θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν σήμερα και αύριο, ανήμερα 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Με πολλαπλά πύρινα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη την ώρα που νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κλειστό για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της εκπομπής ηφαιστιακής τέφρας από την Έτνα. Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος επί κοντό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, σήμερα Παρασκευή στο τελείωμα της εβδομάδας, παραμονές 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολύ και καλή μουσική, τις όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει και θέλουμε έτσι να σας μεταδώσουμε γενικότερα από την ειδησιογραφία της χώρας, ειδικότερα από το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί σίγουρα έχουμε να πούμε και από εκεί αρκετά πράγματα. Μέχρι τις 5 το απόγευμα, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, για να μπορέσουμε έτσι να συνθέσουμε και το 2 που υπάρχει στον τίτλο, από τις 3 μέχρι τις 5, και είμαστε λοιπόν και 2. Είχα προγραμματίσει να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά τώρα μου ήρθε μια εικόνα από τα παιδικά μου χρόνια, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Βλέπω από το πρωί αυτό το βίντεο με το ιστιοπλοϊκό στην Λευκάδα να μπαίνει με ταχύτητα έτσι, μέσα στη μαρίνα, και να καρφώνεται ουσιαστικά πάνω σε σκάφη, μπορεί να βύθισε και ένα-δύο. Και διαβάζω την μαρτυρία μιας κυρίας, η οποία λέει: το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα, λέει, στο λιμάνι, γιατί του κόπηκε η ντίζα. Και θυμάμαι ότι αυτό με την ντίζα το είχα πάθει και εγώ, πιτσιρικάς που λέτε, φίλες και φίλοι. Όχι βεβαίως με κανένα ιστιοπλοϊκό, δεν ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα ευτυχώς σαν αυτό που σημειώθηκε στη Λευκάδα. Στο χωριό μου το είχα πάθει, μου κόπηκε και εμένα η ντίζα σε μια κατηφόρα και πήγα και σκοτώθηκα, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη, πάνω σε ένα πεύκο. Μεγάλη υπόθεση η ντίζα. Να προσέχετε λοιπόν τις ντίζες σας, και για εσάς που θα φύγετε τώρα, γιατί είναι και παραμονές 15 Αύγουστου, ρίξτε και μια ματιά στο αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν μπορείτε να δείτε τις ντίζες, αλλά λίγο τα λάστιχα, λίγο το ψυγείο, αν έχει νερά, λίγο το παραφλού, αν οι αλλοκαθαριστήρες δουλεύουν. Εντάξει, κάντε έναν τυπικό έλεγχο. Ταξίδι έχετε να κάνετε. Εγώ θα σας τα λέω όλα. Καλή ακρόαση μέχρι τις 5.

Λοιπόν, αν θέλετε να μοιραστείτε και δικές σας ιστορίες 15 Αυγούστου, όπως έκανα εγώ νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, εδώ είμαστε, γιατί όχι, να ακούσουμε και τη δικιά σας ιστορία ή το δικό σας πόνο βεβαίως, αν η ιστορία είναι συνδεδεμένη με κάτι τέτοιο, στο 6930-078-228, στο Viber φυσικά, έτσι. Μην επιχειρήσετε να καλέσετε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, το 6930-078-228, το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα σας εμφανίζεται επαφή με το όνομα 102FM και μας στέλνετε μηνύματα. Τα περιμένουμε βεβαίως και ευχαριστούμε και τους ακροατές οι οποίοι χθες επικοινώνησαν από την γειτονική Σίβηρη με τις δικές τους πληροφορίες και τις δικές τους εικόνες.

Τα ευχάριστα νέα, μιας που έτσι οι πυρκαγιές δυστυχώς μας συνοδεύουν και φέτος το καλοκαίρι, είναι ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά της Δράμας, το οποίο μαθαίνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά, επομένως θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Σε ισχύ από τις 8 αύριο το πρωί, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Συνολικά, με άλλα λόγια, στη Χαλκιδική η κυκλοφορία σε δασική, σε χαρακτηρισμένη ως δασική περιοχή, αύριο 15 Αύγουστος απαγορεύεται. Να το γνωρίζετε αυτό, φίλες και φίλοι που θα βρεθείτε ή ήδη βρίσκεστε στο γειτονικό νομό της Χαλκιδικής. Και αυτό συμβαίνει γιατί αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής και στο Άγιο Όρος, και από εκεί και πέρα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη και στον Εύρο επίσης υπάρχει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την αυριανή μέρα. Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία στην περιοχή των Σποράδων, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία Φθιώτιδα, Εύβοια, στη Δυτική Ελλάδα, Αχαία και Ηλία, στην Πελοπόννησο, στην Κορινθία, Αργολίδα και στη Λακωνία και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένη τη νήσου των Κυθύρων. Σχεδόν σε όλη τη χώρα, έτσι όπως τα διάβασα, επίτηδες τα διάβασα όλα, για να επαναλάβω αυτό που λέω, πως ανεξαρτήτως του τι ακριβώς μας λέει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε στη φύση, τα μάτια μας 14 και ενημερώνουμε εκείνη τη στιγμή για το κάθε τι μας κάνει εντύπωση.

Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο σε κλίμα ειδησιογραφίας μη αθλητικής. Το δρόμο λέει για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε ο 59χρονος που κατηγορείται για μία σειρά εμβρισμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αν γνωρίζετε λίγο την ειδησιογραφία της πόλης, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει, τον έχουν πιάσει σε βίντεο ουσιαστικά. Εκεί θέλω να φτάσω, Φάνη, σε αυτό θέλω να φτάσω. Τον έχουν πιάσει σε βίντεο ουσιαστικά να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, να εξαφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στο δάσος, να μπαίνει ατάραχος μετά από το πολύ ένα λεπτό πίσω στο αυτοκίνητο, ενώ έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Εμπρισμός από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έτσι, γι' αυτό το πράγμα και βεβαίως έπαιξε κομβικό ρόλο το βίντεο το οποίο είχαν στα χέρια τους οι ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, και πάμε τώρα στο ωραίο, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε τη λέξη ωραίο, ο άνδρας λέει φέρεται να εμφανίζεται μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη και απέδωσε τις πράξεις του στο γεγονός ότι είχε μπουχτίσει από τη δουλειά. Συγκεκριμένα λέει φέρεται να υποστήριξε ότι έβαζε φωτιά για να εκτονώνεται από την πίεση της δουλειάς. Έβαζε φωτιά για να εκτονώνεται από την πίεση της δουλειάς. Πρώτον, το ρεπορτάζ δεν μας λέει τι δουλειά έκανε. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι δουλειά ακριβώς έκανε που ήταν τόσο πιεστική πια που έπρεπε να πάει να βάλει όχι μία, έξι, για έξι εστίες κατηγορείται φωτιά. Έτσι. Και δεύτερον, με συγχωρείτε που θα το πω και θα το επαναφέρω, είμαι της άποψης ότι το ελληνικό κράτος γενικότερα θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις αλλά και σε πολλές άλλες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων άπτονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, να μην αφήνει αυτούς τους συμπολίτες μας αβοήθητους. Κάπως να βρίσκεται ένα τρόπο, να βρεθεί ένας τρόπος να τους βοηθήσουμε. Γιατί προφανώς όταν κάποιος για να ξεσκάσει από την πιεστική δουλειά του πάει και ανάβει έξι φωτιές, χρειάζεται μία βοήθεια ο άνθρωπος. Δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το πώς και το πότε θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη βοήθεια που χρήζουν. Και δεν είναι κιόλας προσβλητικό αυτό. Ούτε είναι προσβλητικό να παραδεχτεί κάποιος ότι χρειάζεται βοήθεια. Ίσως είναι το πρώτο βήμα για μια πολύ μεγαλύτερη ζωή με υγεία και εκτός φυλακής, μιας που μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση.

0: Λοιπόν, και για να το πιάσουμε κάπως διαφορετικά, την πρώτη μας αναφορά δηλαδή στο αθλητικό κομμάτι, να το δούμε με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν βοήθειας και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και η πολιτεία βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θα τους βοηθήσει. Εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό το γεγονός πως και οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά του ΠΑΟΚ χρήζουν βοήθειας σε αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης του δικού τους εκνευρισμού και του δικού τους θυμού. Μιλάω για την χθεσινή αναμέτρηση στην οποία ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 και είναι μια αναμέτρηση η οποία το αποτέλεσμα και η ήττα και ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Europa League είναι το λιγότερο, γιατί όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός έδειξε μια εικόνα πάρα πολύ προβληματική. Είναι σαν να σου βγάζουν το ένα μάτι και εσύ ως απάντηση να βγάζεις και το άλλο σου μάτι για να διεκδικήσεις ένα επίδομα. Λες και είναι σίγουρο ότι θα στο δώσουν κάποια στιγμή. Πάρα πολύ έτσι προβληματισμένος τουλάχιστον δηλώνω εγώ με αυτή την αδυναμία διαχείρισης των ειδικών συνθήκων του αγώνα και μένει να δούμε αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να ηρεμήσει κάπως η όλη κατάσταση, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι που προέχει η ηρεμία. Πάρα πολλά τα λάθη, ακόμα και αν υπήρχε μια εχθρική διαιτησία, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αδικαιολόγητη η συμπεριφορά και άμυνα με τα μάτια στο αγωνιστικό έτσι, κομμάτι. Παλιά κάναμε και κάνα φάουλ. Τώρα είμαστε πολύ πιο ευγενικοί. Δεν ξέρω. Θόδωρος Χατζηπαντελής, να δούμε αν συμμερίζεται τις απόψεις μας, την έντασή μας κάπως, λίγο την οργή μας και την κατανόησή μας ή έχει μια διαφορετική οπτική, γιατί το παρακολούθησε το μάτς και τα ξέρει. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έχω μείνει άφωνος από το σχόλιο, πραγματικά.
0: Γιατί?
1: Είσαι πραγματικό πολυβόλο, αλλά στο σχόλιο νομίζω πάρα πολύ σωστός και καυστικός. Αλλά, εντάξει, όχι με λίγη υπερβολή, ουσιαστικά όμως δίνεις αυτό που πρέπει να δώσεις για τον σημερινό ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον πω τον ΠΑΟΚ της μετά εποχής Λουτσέσκου. Έτσι, αυτό πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στον ΠΑΟΚ υπήρχε για περίπου πόσα, 10 χρόνια, ίσως λίγο λιγότερο, ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν απλά προπονητής, ήταν γενικά ο κουμανταδόρος όλου του οργανισμού που λέγεται ΠΑΟΚ. Έτσι, απευθείας νομίζω ότι είχε το ελευθέρας για να κάνει ό,τι ο ίδιος θέλει σε όλους τους τομείς. Μιλάω τώρα έτσι σε γενικές γραμμές πάντα και βεβαίως ήταν αυτό που λέμε το αφεντικό μετά τον Ιβάν Σαββίδη. Όταν λοιπόν έρχεται ένας απλός προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να έχει τα ίδια επίπεδα που έφτανε όχι απόδοσης αλλά γενικότερα συντονισμού που είχε ο Λουτσέσκου, θα πρέπει να είμαστε βεβαίως πολύ έτσι ψηλιασμένοι και υποψιασμένοι ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό και ότι ο νέος προπονητής δεν θα μπορεί να κουμαντάρει ενδεχομένως την ομάδα όπως έκανε ο προηγούμενος. Και ακριβώς επειδή ο προηγούμενος κρατούσε τα λουριά, ήταν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο σκληρά, ο θηροδαμαστής από όλες τις απόψεις και κατά κάποιο τρόπο όταν είναι ένας άνθρωπος τόσο πολύ καιρό σε μια ομάδα τον φοβούνται. Ναι, η λέξη αυτή, ας τη βάλετε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και οι παίκτες και οι γύρω από αυτόν. Άρα λοιπόν όλο αυτό νομίζω ότι ξεσπάει τώρα με αυτόν τον τρόπο που πολύ σωστά ανέδειξες και που βέβαια σε εμάς όλους που είδαμε το παιχνίδι φαίνεται πάρα πολύ άσχημο, αλλά προσωπικά δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει αυτός πάνω του όλη την ευθύνη, να γίνει αυτός ο κακός, να ορμήξει αυτός τους διαιτητές ή στους, όπως έγινε παλιότερα και να τιμωρηθεί, γιατί ξέραμε ότι ο Λουτσέσκου είναι ο άνθρωπος που τα κάνει όλα από, και τα καλά και τα άσχημα.
0: Πάντως, Θόδωρε, μισό λεπτό λίγο για να το κουβεντιάσουμε. Όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα, ας πούμε ρε παιδί μου, ότι αναλαμβάνεις εσύ μία ομάδα, αναλαμβάνω και εγώ μία άλλη ομάδα, δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη τέχνη ή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να αντιληφθείς ότι ένα καινούριο μεταγραφικό απόκτημα που τον έχεις πάρει για την νευραλγική θέση του κέντρου της άμυνας είναι επιρρεπή στην κάρτα και να του πεις ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει θέμα, πρόσεχε. Έτσι άφησε ο Χατζηδιάκος την ομάδα χωρίς να υπάρχει backup στα center back. Και είδαμε τι έγινε χθες.
1: Και είδαμε τι έγινε χθες, ακριβώς.
0: Και τώρα, είδαμε τι έγινε χθες. Αυτό δηλαδή. Ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ο προπονητής.
0: Δηλαδή, ο προπονητής πρέπει να τους μάθει και το πώς μαρκάρουν. Δηλαδή, όποτε αλλάζει προπονητή μια ομάδα, πρέπει να μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές τα βασικά του ποδοσφαίρου από την αρχή.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία. Και αυτό προσπάθησα να δώσω να καταλάβουν όλοι προηγουμένως, ότι όταν αλλάξει σε μια ομάδα ένας άνθρωπος που ήταν τόσα πολλά χρόνια, ενδεχομένως και η ψυχολογία είναι διαφορετική. Ίσως με τον Λουτσέσκου να μην γινόταν αυτά που κάνανε, αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η ομάδα μένει τώρα ακόμη πιο στεγνή με τις απουσίες των Γερεμέγεφ και του Ζίβκοβιτς, που πήρανε και αυτή κόκκινη κάρτα, και έχεις μπροστά σου πλέον με ένα παιχνίδι με την Μπραν, το οποίο είναι ζωής και θανάτου, έτσι, ο θάνατός σου η ζωή μου, διότι μένεις εκτός Ευρώπης για όλη τη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δουλέψει τώρα ο Λύση στην προπόνηση, πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν, όχι απλώς να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι ενέργειες, ότι κατά κάποιο τρόπο, ούτε ότι να τους φοβήσει ότι θα μείνουν εκτός ομάδας, διότι είναι επαγγελματίες και δεν φοβούνται. Πρέπει να με τον τρόπο του να τους πείσει, σε εισαγωγικά, να φοβούνται και να σέβονται τον προπονητή και αυτά που τους λέει. Αυτό που είδα εγώ δεν είναι ακριβώς κάτι το αντίθετο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει κενά, έτσι, έχει πολλά κενά. Και ειδικά κενά στην επίθεση τώρα ο Μύθου, βλέπουμε ότι πραγματικά εγώ τον πίστευα, έλεγα είναι παιδί με ταλέντο, αλλά σε τρεις συνεχόμενους αγώνες, τέσσερις που έπαιξε, απέδειξε ότι δηλαδή εδώ σου δίνεται η ευκαιρία, μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρεις και να γίνεις ήρωας, να κερδίσεις μια θέση στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, και δεν το κάνεις. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να την διεκδικήσεις από εδώ και πέρα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να ψάξει να βρει ένα καλό center for.
0: Πόσα?
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Τουλάχιστον. Αφού και ο Γερεμέγεφ είναι φευγάτος.
1: Ναι, αυτό λέω, ακριβώς.
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Έναν, δύο καλά center for θέλεις.
1: Θέλεις δύο ακριβώς καλά center for.
0: Ναι.
1: Διότι ο Μύθου αυτή τη στιγμή απέδειξε ότι ούτε για δεύτερο center for δεν μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω, ήταν το βάρος του άγχους, ήταν το βάρος μιας... αυτό σημαίνει μπαίνω μέσα, όπως πήρανε άλλα παιδιά την ευκαιρία και την, ο Τζόλης, ο Χατζίδης, ο Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί μπήκανε μέσα στην εντεκάδα και άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, θα μείνεις στον πάγκο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αλλά θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να πει, και εγώ την καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα, και ποιους είχαν δίπλα τους όλοι αυτοί οι οποίοι αναδείχθηκαν. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποιον στόπερ είχε δίπλα του ο Κουλιεράκης όταν αναδείχθηκε, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχε κάποιον μεγάλο στόπερ δίπλα του. Κάποιον ο οποίος τον πήρε από το χέρι και του είπε ότι έλα εδώ, έτσι γίνεται σωστά. Και αν δεν κάνεις, και αν κάνεις ένα λάθος μια φορά, μη στεναχωριέσαι, θα είμαι εγώ να σε καλύψω για τη μία φορά. Ενδεχομένως και για τη δεύτερη.
1: Έβαλε τρεις συνεχόμενες φορές.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Μύθου είχε όλη αυτή τη διαδικασία, κάποιον μεγάλο center for, ακόμα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο να μπορούσε να τον βγάλει κερδισμένο, ή απλά του είπαμε κολύμπα. Και δυστυχώς δεν κολύμπησε το παλικάρι, έτσι.
1: Το δέχομαι, αλλά από την άλλη μεριά σου λέω, έχασε την ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία να την αρπάξει από τα μαλλιά και να γίνει βασικός. Τρεις ευκαιρίες συνεχόμενες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν νομίζω ότι θα ξαναβρει ποτέ. Αλλά πέρα από αυτό, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά για να μπορέσει να ξεπεράσει την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ έχει ένα μπάτζετ λιγότερο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπορεί να έχει ένα βαρύτερο όνομα ευρωπαϊκό, μπορεί να είναι μια πραγματικά μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, αλλά σήμερα δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ τώρα φτιάχνεται. Εγώ πίστευα ότι τα απομεινάρια του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, αυτό που έμεινε δηλαδή από τον περσινό ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, θα μπορεί να κρατήσει ακόμα τις ισορροπίες. Δυστυχώς βλέπω ότι αυτό δεν γίνεται και ότι είναι τελείως διαφορετική η ομάδα, καινούργια ομάδα, και πίστευα επίσης ότι και οι μεταγραφές κάπως θα βοηθήσουν. Βλέπω ότι ως τώρα μεταγραφές, ναι μεν οι παίκτες που ήρθανε βοηθάνε, αλλά δεν είναι σε θέση κλειδιά για να βοηθήσουν. Δηλαδή για παράδειγμα ο Χατζηδιάκος που ήταν σε θέση κλειδί έλειπε. Και για παράδειγμα ο center forward που πρέπει να έρθει δεν υπήρχε. Πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Ήρθε και η διαιτησία να αποτελειώσει τον ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ του Καμαρά, το οποίο κακώς ακύρωσε, διότι δεν επηρέαζε τη φάση ο Γερεμέγεφ. Έτσι πάρα πολύ βασικό αν γινόταν σε εκείνο το σημείο το 3-2. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να
0: διεκδικήσει. Χρόνος. Όντως υπήρχε χρόνος εκεί.
1: Θα μπορούσε να διεκδικήσει, να και το 3-3 που μετά έγινε με το πέναλτι. Λέμε τώρα, αν και αυτό ξέρεις είναι λάθος που λέμε ότι έβαλε και το πέναλτι μετά, γιατί όταν μπει ένα άλλο γκολ, αλλάζει τελείως η εικόνα του αγώνα.
0: Δεν ξέρεις αν θα είχε δοθεί το πέναλτι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρεις αν θα είχε γίνει καν η φάση. Μπορεί το παιχνίδι να έσβηνε στο 3-2 εκείνη την ώρα.
1: Έτσι. Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, είναι πιο νωρίς, μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Θες τη γνώμη μου, αυτός ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε χτες με τόσα αμυντικά κενά, δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ακόμα και αν έβαζε και τρίτο γκολ, θα μπορούσε να δεχθεί άνετα ένα τέταρτο μετά. Από εκεί και πέρα τελείωσε. Η εικόνα του είναι χειρότερη από την εικόνα που παρουσίασε στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στον δεύτερο προκριματικό γύρο και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Δηλαδή εγώ είδα βήματα προς τα πίσω και όχι βήματα προς τα μπροστά στο παιχνίδι με την Anderlecht σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και αυτό επίσης μου είναι λίγο ακαταλαβίστικο, διότι αφού έπαιξε σχετικά καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πας βήματα προς τα πίσω στα δύο επόμενα. Όσο καλύτερη ομάδα κι αν είναι η Anderlecht. Και επαναλαμβάνω αυτό κυρίως στην άμυνα, έτσι. Δέχτηκε πολλά γκολ από την Anderlecht. 3-1, 4 γκολ είναι πάρα πολλά για να μπορέσεις να πάρεις μια πρόκριση απέναντι στην Anderlecht. Δηλαδή έπρεπε να πετύχει τουλάχιστον 5 γκολ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ενώ πέτυχε γκολ ο ΠΑΟΚ, έβαλε δύο γκολ μέσα εκεί, θα μπορούσε με καλύτερη άμυνα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
0: Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ αυτό το ποδοσφαιρικό power game το οποίο γίνεται, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, για το ποιος θα πάρει την μπάλα μετά από ένα γκολ και θα τη μαζέψει από τα δίχτυα. Έχουμε μια παροιμία στο χωριό μου που αφορά τη Φατμέ και το Γενή Τζαμί. Ναι. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα, ποιος θα πάρει την μπάλα, αφού θα στηθεί ξανά η μπάλα και θα παίχτει, αν γίνει δηλαδή 10 δευτερόλεπτα, τι ακριβώς κέρδισε χθες ο ΠΑΟΚ από όλο αυτό το συμπουρμπουλιό που λένε και σε ένα άλλο χωριό εδώ δίπλα που έγινε μετά την επίτευξη του τέρματος.
1: Αυτό είναι απλώς για να.
0: Να χάσει το Ζίφκοβιτς, ας πούμε, για ένα μάτς τουλάχιστον και βλέπουμε γιατί έχει και τιμωρία κιόλας.
1: Επίσης ο Ζίφκοβιτς. Δεν περίμενα να το κάνει αυτό, δηλαδή τέλος πάντων δεν περίμενα. Και αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με τον εκνευρισμό γενικότερα που υπήρχε και που η Anderlecht κατάφερε να επιβάλλει και σε αυτό το τομέα το δικό της ρυθμό, έτσι. Δηλαδή να εκνευρίσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να πετύχει αυτό που πέτυχε τελικά, όχι μόνο να τους πάρει την πρόκριση, αλλά και να τους αποδυναμώσει εν όψη και της ρεβάνς, μάλλον των αγώνων στα play-off του Conference League με την νορβηγική Μπραν. Δηλαδή διπλό το κακό που πέτυχε η Anderlecht. Οπότε δεν ξέρω, είναι διπλό το θέμα το οποίο λύσει για μένα πρέπει να δώσει λύση στον ΠΑΟΚ. Και το αγωνιστικό το οποίο πρέπει να δει, διότι έτσι δεν βγαίνει με αυτή την άμυνα και χωρίς επίθεση, παρότι έβαλε δύο γκολ χτες και θα μπορούσε να έχει πέτυχε και τρίτο που δεν μέτρησε. Σου λέω και πάλι ότι χωρίς καλή άμυνα δεν πας πουθενά. Τα πάντα ξεκινάνε από την άμυνα και τα πάντα ξεκινάνε και από την καλή ψυχολογία. Επίσης έναν τομέα που βλέπω ότι πάλι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η συνοχή που υπήρχε παλιότερα στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια με τον Λουτσέσκου και που βλέπω ότι δεν υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή εγώ πολλές φορές όταν παρακολουθώ ένα παιχνίδι και λόγω δουλειάς ενδεχομένως το κάνω εγώ, παρακολουθώ τα πρόσωπα των παικτών, αντί να βλέπω δηλαδή άλλα πράγματα, βλέπω τις αντιδράσεις τους, τις γκριμάτσες τους στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες τους. Βλέπω ποιος πάει να αγκαλιάσει πρώτος ποιον, βλέπω ποιος προσπαθεί, ποιος φεύγει, ποιος πάει αδιάφορα, για να καταλάβω πώς είναι το κλίμα μέσα στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οι περισσότεροι βέβαια δεν του δίνουν σημασία και καλά κάνουν, δεν είναι δουλειά τους. Ούτε δική μου δουλειά είναι, απλά έχω αυτή την τρέλα να θέλω να δω πώς είναι η εικόνα, το κλίμα μέσα στην ομάδα. Έτσι λοιπόν όταν μπαίνει το γκολ, το πρώτο μου μέλημα είναι να δω ποιος θα τρέξει πρώτος, πώς θα αντιδράσει, και βλέπω ότι αυτό που γίνεται και στις άλλες ομάδες μεγάλες, βλέπω ότι τώρα γίνεται και στον ΠΑΟ κάτι που δεν υπήρχε. Δηλαδή έβλεπα τα πρόσωπα και έλεγα κοίταξε να δεις, εδώ είναι η οικογένεια. Βλέπεις, ας πούμε, έβλεπα στον Παναθηναϊκό, πέτυχε το γκολ και ο άλλος που περίμενε να πάρει την μπάλα δεν πήγε καν να τον συγχαρεί. Περίμενε την μπάλα, σήκωσε τα χέρια, ήθελε η μπάλα, μπήκε στα δίχτυα, ο συμπαίκτης του πανηγύριζε και αυτός κατέβασε τα χέρια και λέει έχασα την ευκαιρία να βάλω γκολ. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η κακή εικόνα που βγάζουν οι παίκτες όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα γίνεις ποτέ ομάδα. Αυτό λοιπόν, αυτή την εικόνα αρχίζει και μου βγάζει και ο ΠΑΟΚ πλέον, την οποία δεν την είχε με τον Λουτσέσκου. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να είναι λεπτομέρεια και να λέει τώρα τι μας λέει τώρα αυτός και τι σημασία έχει, μπάλα στα δίτια να μπαίνει σωστά. Αλλά εγώ βλέπω και λίγο το κλίμα μιας ομάδας. Επέτρεψε μου.
0: Όχι,
1: να το κάνω.
0: Καλά κάνεις. Παίζουν όλα ρόλο. Και η στάση του σώματος και η γλώσσα του σώματος σε κάθε στιγμή και η αντίδραση στην αναποδιά και ο εκνευρισμός προφανώς παίζουν τα πάντα ρόλο.
1: Ναι, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή
0: το
1: ομάδα.
0: Το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό άθλημα. Δεν είναι μόνο το αν θα έχεις μια πολύ καλή ομάδα. Υπήρχαν και στο παρελθόν εξαιρετικές ομάδες οι οποίες για χίλιους δυο άσχετους λόγους δεν κατάφεραν να αποδώσουν σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ας μην το εξετάσουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα επίσης, αυτό, και είναι αλήθεια επίσης ότι και πολλοί παίκτες μεταξύ τους δεν είναι αγαπημένοι σε μια ομάδα. Αλλά άλλο να είσαι σε μια ομάδα όπου οι παίκτες κοστίζουν 70 εκατομμύρια ο καθένας και από μόνος του ο καθένας μπορεί να σου βάλει, να σου κάνει να είναι μια ομάδα όπως λέμε. Και άλλο πράγμα να έχεις μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, όπου εκτός από επειδή ακριβώς δεν έχεις αυτούς τους παικταράδες που μόνος του μπορεί να κάνει τα πάντα, πρέπει να έχεις και ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια οικογένεια για να μπορούν όλοι να συνεργάζονται σωστά και να μην κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του. Το οποίο βλέπω πλέον ότι γίνεται. Είδες πώς έγινε με τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς που συνδυάστηκαν για να βάλουν τον γκολ. Γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται από πριν αδέρφια σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αγωνιστικά, ναι.
1: Μέσα στο γήπεδο και για αυτό το λόγο το πέτυχαν. Κατάλαβε. Βλέπεις ότι ο μύθος είναι εκτός κλίματος. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι μέσα. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα για όλους. Προσπαθεί, αλλά πρέπει να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εγώ σου έχω πει και το έχουμε ξανακουβεντιάσει ότι για μένα το Conference League είναι για τις ελληνικές ομάδες και αν θες ένα γενικότερο σχόλιο κατά τη γνώμη μου φέτος στην Ευρώπη, γιατί την άλλη εβδομάδα μπαίνουν και ο Όφη και η ΑΕΚ στα play-off, θα παίξουν δηλαδή 4 ελληνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη μπει στη link phase του Europa League, δεν θα δώσει δηλαδή play-off, έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο και μπαίνει στην link phase του Europa League ο Ολυμπιακός, τέλος. Ο οποίος επίσης να σου πω ότι σήμερα υπάρχει συνάντηση με τη Λίμπαρ, με τον Μαρινάκη και μάλλον θα πει το αντίο ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αλλά πέρα από αυτό και ξέρουμε τον Ολυμπιακό που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση. Την άλλη ομάδα παίζουν 4 ελληνικές ομάδες. Στα play-off του Champions League η ΑΕΚ, στα play-off του Europa League ο Όφη και στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, αν η ΑΕΚ χάσει, που πιστεύω ότι θα χάσει, δηλαδή δεν δίνω περισσότερες πιθανότητες στην ΑΕΚ να κερδίσει, θα παίξει στη link phase του Europa League. Το ίδιο πιστεύω και για τον Όφη, του δίνω ακόμα λιγότερες ελπίδες να κερδίσει, θα παίξει στη link phase του Conference League. Άρα λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε 3 ομάδες στο Conference League στη Link Face και 2 ομάδες στο Europa League, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και 3 ομάδες ΠΑΟ, Κόφη και Παναθηναϊκό στο Conference League. Αυτό είναι το σενάριο που βλέπω εγώ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μακάρι να τα καταφέρουν οι ΑΕΚ και ο Όφη και να παίξουν σε ψηλότερες κατηγορίες, αλλά το θεωρώ λίγο δύσκολο με την εικόνα που είδα των ομάδων γενικότερα και στον τελικό που έπαιξαν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Λοιπόν, βεβαίως για να επιστρέψουμε λίγο και στα του ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο κάνει κάπως την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Το γεγονός πως πλέον επιβεβαιωμένα πλέον έχουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ούτε καν πώς να το πω. Έχουμε 2 παίκτες οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, τους περιμένει στη Θεσσαλονίκη να έρθουν με συμφωνία κανονικά. 2 παίκτες μιλάω, ο Μίκελ Μπρενσί και ο Ντρκούσιτς, και οι 2 τελικά αρνούνται να έρθουν και χαλάνε οι συμφωνίες. Δεν μου φαίνεται, ότι και στο κομμάτι του προγραμματισμού κάτι γίνεται λάθος.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, εντάξει,
0: και έρχεται και σε πάρα πάρα πολύ κακό χρονικό σημείο αυτή η πληροφορία, η χρονική συγκυρία. Δηλαδή, η ομάδα είναι έτσι όπως είναι και πρέπει να γίνει καλά. Και στο μεταγραφικό κομμάτι βλέπεις ότι τα πράγματα χαλάνε σε έτοιμες μεταγραφές. Και όχι μόνο μάλιστα 2 φορές σε έτοιμες μεταγραφές. Είναι και το timing κακό.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με, το, με, το, με τη γενικότερη οργάνωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Εντάξει, καινούργοι είναι και αυτοί που ασχολούνται πλέον με αυτό το κομμάτι. Θα μάθουν σιγά σιγά. Ας μην είμαστε, θέλω να πω, πάρα πολύ αυστηροί μαζί τους. Και εντάξει, πρώτη φορά το κάνουν αυτό.
0: Όχι, αυστηροί δεν είμαστε, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του Ντρουκούσιτς έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τι χρειάζεται πια να γίνει περισσότερο για να βγάλεις το συγκεκριμένο παίκτη από τη λίστα σου. Γιατί ναι, δεν τον θέλεις τώρα, τον ήθελες από πέρσι που δεν έγινε η μεταγραφή, για άλλους λόγους βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έγινε.
1: Σωστά.
0: Για ποιο, λόγο, για ποιο λόγο από τη στιγμή που δεν έγινε πέρσι να το κυνηγήσεις με τόσο μεγάλη ένταση φέτος και να έρθεις στη συγκεκριμένη κατάσταση που είσαι σήμερα. Δηλαδή χάθηκαν τα στόπερ στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι ένα δεν μεγάλο ξέρω. Πρόβλημα. Τα στόπερ και ο σέντερ φορ. Άμα βρει λύσεις αυτά ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα προχωρήσει. Αλλά το βασικότερο τώρα είναι έτσι όπως είναι και με τις απουσίες που θα έχει να περάσει την Μπραν. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια,
0: για χαρά.
1: Δημήτρη.

Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής αλλά και ο Αρμάν Ντουπλάντης και οι δύο τους πήρε ένα άλμα μόνο στα 5.60 για να δώσουν ραντεβού για τον τελικό της Κυριακής. 16 Αυγούστου λοιπόν ο Μανόλο θα αγωνιστεί και πάλι στον τελικό αυτή τη φορά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Στην Κυριακή λοιπόν στις 9.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Sport η συγκεκριμένη προσπάθεια πέρασε με την πρώτη τα 5.60 και αυτό το άλμα ήταν υπεραρκετό προκειμένου να σφραγίσει την παρουσία του στα τελικά της διοργάνωσης και βεβαίως στα τελικά θα συναντήσει και πάλι τον Αρμάντ Ντουπλάντης, τον πολυνίκη βεβαίως του επικοντό, ο οποίος λέμε τώρα στην περίπτωση που δεν υπήρχε ας πούμε ως αθλητής, ο Καραλής θα ήταν ένας από τους πιο έτσι, σπουδαίους επικοντιστές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Δυστυχώς η ατυχία του είναι ότι αυτό το πράγμα το κάνει ως ένα σημείο πραγματικότητα στην σκιά του Ντουπλάντης. Εμείς όμως τον αγαπάμε και τον υποστηρίζουμε όπως και να έχει.

βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, να επαναλάβουμε, το μόνο που θέλω είναι να επαναλάβω λίγο το τηλεφωνικό αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6930 078 228, 6930 078 228. Αποθηκεύετε στο Viber, μας στέλνετε ό,τι εσείς το επιθυμείτε. Δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, Κασάνδρας, στη Χαλκιδική. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών όπου είχαν σημειωθεί διακοπές. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκυλο της Φθιώτιδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και 5 αεροσκάφη. Τη συνδρομή τους παρέχουν και οι υδροφόρες των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ο 59χρονος, που καθομολογίαν του έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν της Χαλκιδικής. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο κύριος Τουρνάς χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια υποδειγματική από πλευράς της πυροσβεστικής και τόνισε ότι σήμερα από το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 Μποφόρ ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά σήμερα Παρασκευή, καθώς κράτησαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν ανατρέψει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς τα λιμεναρχεία εξέδωσαν απαγορευτικό απόπλου, άρση του οποίου θα ισχύσει από αυτήν την ώρα. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ για το 15 Αύγουστο. Αυξημένη είναι η κίνηση με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον Προμαχώνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια Σύραγγα, στο άκτιο της Πρέβεζας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες. Η καραμπόλα έγινε στην είσοδο της Σύραγγας του ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς άκτιο. 8 είναι συνολικά οι τραυματίες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία. Τα οχήματα υπέστησαν ζημιές λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, ενώ λόγω του συμβάντος η είσοδος από Πρέβεζα προς Άκτιο έχει κλείσει και οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων μέσω του δικηγόρου της. Κατέθεσε την αίτηση την προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης, ενώ η ίδια από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση. στο διεθνή χώρο. Τρεις μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, η μάχη των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις ελπίδες ωστόσο για ανέβρεση επιζώντων να περιορίζονται. Οι νεκροί από την ισχυρή δόνηση φτάνουν μέχρι αυτήν την ώρα τους 281, οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000 και οι αγνοούμενοι επισήμως ανέρχονται σε 379. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε ένα άλμα στον προκριματικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει ραντεβού με τον Αρμάν Ντουπλάντη στο τελικό της Κυριακής που θα λάβει χώρα στις 9.30. Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,60 όπως και ο Ντουπλάντης. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Η βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com και Πορτοβαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Guglumtopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 352, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10, φίλες και φίλοι, 69-30-078-228, το τηλεφωνικό μας νούμερο στο Viber, το αποθηκεύετε και μας στέλνετε μήνυμα. Καλησπερίζουμε και στέλνουμε χαιρετισμούς στον φίλο Γιώργο, ο οποίος μπήκε στον κόπο να μας καλέσει από το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι στην κονσόλα συνδεδεμένο, επομένως δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Γι' αυτό, φίλε Γιώργο, αν θέλεις σε μηνυματάκι, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε να συζητήσουμε μαζί. 69-30-078-228, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο μας στο Viber. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε λόγος για κίνηση, έτσι, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Λίγο υπάρχει ένα ζητηματάκι στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά σχετίζεται με τις εργασίες στην περιφερειακή οδό και στα φανάρια της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε μια φορά, αλλά κατά τα άλλα η έξοδος προς την Χαλκιδική αυτή τη στιγμή γίνεται απρόσκοπτα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Κίνηση βεβαίως περιμένουμε αργότερα σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο από τους αδειούχους για τον 15 Αύγουστο, από αυτούς που φεύγουν για διακοπές το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, το δεύτερο, και βεβαίως την Κυριακή. Πάντα έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να συναντήσουμε έτσι και μερικά οχήματα που έχουν πάρει, μερικούς Θεσσαλονικείς που έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής.

0: Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στην αθλητική ειδησιογραφία. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας με το ρεπορτάζ και κυρίως με το σχόλιο τέτοια μέρα παραμονές 15 Αυγούστου, γιατί υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία τα σχολιάζαμε παρέα με το Βασίλη και μάλλον θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Δεν ήταν γραφτό, Βασίλη, ο Ντρκούσιτς που μας αρέσει τόσο πολύ και το όνομα να πατήσει η Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν ο Άρης ενδιαφέρεται ακόμα. Υπάρχει ένα center back από την Αγία Πετρούπολη το οποίο κυκλοφορεί, αν δεν έχει ήδη υπογράψει την Εσπανιόλ. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πάντως, εγώ τα ακούω για αδειούχους τέλη Αυγούστου. Στο μυαλό μου έχετε εκείνο το καταπληκτικό βίντεο, κάπου πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 80, με τον τύπο ο οποίος έχει βάλει 2,5 μήνες άδεια και λέει ότι φεύγει κάπου το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτεμβρίου, και το ρωτάνε, λέει, πήγαμε τον Ιούνι εκεί, πήγαμε τον Ιούλι εκεί. Με καλά, λέει, δουλεύετε. Ένα, λέει, έβαλα την άδεια, έβαλα αναρωτική, είχε κάτι απεργίες. Τώρα θα βάλω και μια ακόμη άδεια, γιατί η θάλασσα είναι πολύ ζεστή το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το βίντεο, μέσα από το αυτοκίνητο είναι.
0: Κάπου πάει συνέντεξη. Το μυαλό μου. Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Αυτός ο φοβερός τύπος. Ο Ντρκούσιτς, ο οποίος τώρα, για να, σε αυτό που με ρώτησες, χθες το βράδυ αργά, έγινε γνωστό ότι χάλασε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Όντως δεν είναι γραφτό τελικά, και δεν ξέρω, μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δύο φορές δόθηκε η μέρα άφηξης του Ντρκούσιτς και ώρα άφηξης του Ντρκούσιτς στη Θεσσαλονίκη. Καμία φορά δεν ήρθε, δηλαδή, ο Ντρκούσιτς. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό το πράγμα, να έχεις κλειδώσει τη συμφωνία, να έχεις τα αεροπορικά εισιτήρια. Εξανσυμβεί, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλη ήττα τώρα, γιατί έγινε και μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεκτ.
0: Είμαστε σίγουροι ότι έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεκτ. Δηλαδή,
1: έγινε γνωστό.
0: Έγινε γνωστό.
1: Όχι, έγινε χθες το μεσημέρι.
0: Α, γιατί μερικοί συνδέουν τον αποκλεισμό με τη μη έλευση του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή με το γεγονός ότι δεν θα συνεχίσει στο Europa League αυτό.
1: Ο αποκλεισμός ήταν στις 9.30, θα πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, το μάτς τι ώρα ξεκίνησε, 8.30?
0: Το μάτς ξεκίνησε 9.30.
1: 9.30 ξεκίνησε το μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο αποκλεισμός ήταν 11 παρά 20. Γιατί 11 παρά 20 το 3 έρεχαν τελειώσει όλα. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, ας πούμε, στο 3-1. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως, ακόμα και αν συμβεί αυτό, δεν είναι και τόσο ωραία συμπεριφορά. Δηλαδή, ενδεχομένως να λέει πράγματα, ας πούμε, για τον παίκτη, αφενός, αφετέρου, και για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον παίκτη, έχει τα δικαιώματά του και τα διαχειρίζεται κιόλας. Το manager του, με άλλα λόγια. Γιατί πολύ σπάνια παίκτες να διαχειρίζονται μόνοι τους τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Καλά, εντάξει, ο manager τώρα δεν είναι. Όπως ο Άρης κατηγορούσε τον manager του Νούα. Έλα τώρα, δεν είναι. Ο μάντζερ κάνει αυτό το οποίο το καλύτερο για τον παίκτη του. Και ό,τι ζητάει ο παίκτης του. Αν ο παίκτης ζητάει να πάει κάπου συγκεκριμένα, θα πάει εκεί. Και η δουλειά του μάντζερ είναι αυτή. Είναι να του βρίσκει προοπτικές. Να έχει επιλογές και να έχει επιλογές μάλιστα να πάσα στιγμή. Έτσι κρατάει και τη δουλειά ο μάντζερ. Διαφορετικά χάνει τον παίκτη. Οπότε, γιατί διάβασα κάτι για τον ατζέντη, διάβασα ένα σχόλιο ενός συναδέλφου, αν ο ΠΑΟΚ θα ξαναδουλέψει, λέει, με αυτόν τον ατζέντη. Μα ο ατζέντης είναι. Ο ατζέντης, η δουλειά του είναι να εξυπηρετεί τη συμφέροντα των παικτών. Ο Ντρκούσιτς προφανώς είχε στο μυαλό του την Ισπανία. Είχε στο μυαλό του και άλλες επιλογές πριν του ΠΑΟΚ. Ένιωθε ότι ανά πάσα στιγμή έχει τον ΠΑΟΚ και αν προκύψει κάτι καλύτερο, που στο δικό του το μυαλό θα πάει στο καλύτερο. Εκτίμησε ότι η Ισπανιόλ είναι καλύτερη προοπτική και μόλις παρουσιάστηκε και κλείδωσε, πήγε στην Ισπανιόλ. Πώς έγινε με τον Νούα, ας πούμε, στον μπάσκετ του Άρη το Μάιο, όταν ένιωσε ο Νούα ότι θα πάει στη Βιλερμπάν, είπε στον Άρη ότι, ξέρετε, εγώ θα πάω στην Ευρωλίγκα. Ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν και τελικά λέει, θα μείνω σε εσάς. Άχιστα που δεν έμεινε, εντάξει. Που δεν έμεινε, με αποφάση του Άρη δεν έμεινε. Όχι, ναι. Ο Νούα ήθελε. Mm-hmm. Αλλά η δουλειά του ατζέντη είναι να προσφέρει επιλογές σε ένα παίχτη. Αυτή είναι δεν φταίει ο ατζέντης. Και το ξέρουν αυτό οι ομάδες. Τώρα δεν έχει προτάρετες ο ΠΑΟΚ οι οποίοι διαπραγματεύονται.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Δείχνει μια. Πάντως δείχνει μια έλλειψη, όχι προγραμματισμού, μια έλλειψη πρόνοιας, έτσι για να το πω απλά. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα έχει
1: 14 του Αυγούστου,
0: ξαναγίνει, ας πούμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και ψάχνει και center back και ψάχνει και δύο center four, ας πούμε.
1: Άμετσι. Εγώ γενικά είδα πράγματα στον ΠΑΟΚ που δεν μου άρεσαν εχθές. Δηλαδή, το έχεις χάσει το παιχνίδι, έχεις τον αποκλεισμό. Τι πας να κάνεις μετά την εκτέλεση του πέναλτι.
0: Αυτό ποτέ δηλαδή. Τι θα γίνει άμα πιάσει την μπάλα εσύ ή την πιάσει ένα αντίπαλο και την κλωτσίσει προ τη σέντρα.
1: Και αποβάλλεσαι. Και μετά τι κάνει. Δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι πρόστιμο. Αυτό που έκανε ο Ζήφοβιτς. Του Γερεμέγεφ δεν ξέρω. Δεν θα το βάλω στην ίδια ζυγαριά. Γιατί του Γερεμέγεφ είπε κάτι στον επόπτη. Δεν ξέρω τι του είπε του επόπτη, αλλά δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Του Ζήφοβιτς ήταν τραγική συμπεριφορά. Δηλαδή όταν οι εμπειροί σου παίκτες κάνουν τέτοιες γκέλες. Ο άπειρος τι θα κάνει. Ξέρω, καταλαμβάνομαι ότι υπήρχε εκνευρισμός, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα παίξει με την Μπραν, η οποία Μπραν, όπως όλες οι σκανδιναβικές ομάδες το καλοκαίρι είναι καλές, γιατί είναι σε full φόρμα, μη έχοντας τον κατ' εμέ καλύτερο του παίκτη χθες. Γιατί ο Ζίβκοβιτς για μένα ήταν καλύτερος παίκτης χθες του ΠΑΟΚ.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα ενδεχομένως. Ναι.
1: Ναι, δεν το είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες που είδα, μια αριστερή πλευρά η οποία ήταν σαν να μην υπήρχε. Εννοώ μέχρι το σημείο που κρίθηκε το παιχνίδι, γιατί για μένα στο 3-1 το παιχνίδι τελείωσε. Mm-hmm. Έσβησε το παιχνίδι εκεί πέρα. Άσχετα που δεν μπορέσα να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Όπως και το, δηλαδή για μένα είναι κανονικό τον γκολ του Καμαρά και δεν υπάρχει και πέναλτι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Έτσι όπως τα είδα εγώ. Εντάξει.
0: Είναι από τις αποφάσεις οι οποίες κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και ναι. Μαζί με δύο-τρεις άλλες είναι αυτές που οδήγησαν σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο οι παίκτες του Δικεφάλου δεν το διαχειρίστηκαν ποτέ. Ήταν σαν να ήταν παιδιά 17 χρονών, δυστυχώς δηλαδή. Ήταν αδιαχείριστο και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς μπόρεσαν να μην το διαχειριστούν. Δεν έδειχναν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν δηλαδή. Δεν έδειχναν τέτοια σημάδια, μάλλον, για να μην μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και λάθος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα πάει να παίξει με απουσίες απέναντι στην Μπραν, έχοντας πλέον πίεση. Εντάξει. Γιατί δεν διακυβεύονται πάρα πολλά. Ήδη χάνονται λεφτά από τη στιγμή. Δηλαδή, για μένα υπάρχει στο χθεσινό του ΠΑΟΚ υπάρχει το ότι χάνονται λεφτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη, όμως, δημιουργείται αγωνιστική προσδοκία γιατί δεν συγκρίνουν σε καμία περίπτωση το Europa League με το Conference League. Είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο η οργάνωση του Conference League από πλευρά δυναμικότητα ομάδων σε σχέση με το Europa League. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ όμως εκεί πέρα. Και τώρα, δηλαδή, αν δούμε ΠΑΟΚ και Μπραντ, ποιος έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ την έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 14 Αυγούστου. Με την υπόθεση του Ντουρκούσης να έχει χαλάσει και με το πώς λειτουργήσαν χθες οι στόπερ του ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα. Δηλαδή η συμπεριφορά του Ελουστόντος στο 3-1 είναι να τη δείχνει στο σεμινάριο και να δείχνει τι δεν πρέπει να κάνει ένας αμυντικός, ένας κεντρικός αμυντικός για να σβήσει μια φάση. Mm-hmm. Προσπάθησε να κάνει block out μπασκετικό. Δεν είναι. Ναι, αλλά στο μπάσκετ ο χώρος είναι μικρός. Δεν μπορείς εύκολα να κινηθείς. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε για στρέμμα. Δηλαδή, τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Λουστόντο.
0: Και φυσικά δέχεσαι δύο γκολ από επιθετικούς τους οποίους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ποδοσφαιρικό μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, τους κοιτάς. Και το 1-0 στην Τούμπα στα 15 δευτερόλεπτα και το 2-1 έχει πάρει ο αντίπαλος την μπάλα και την κουβαλάει. Και βολτάρει, έχει βγει. Και κάνει βόλτα μέχρι να σουστάρει.
1: Μα και χθες και στο 2-1 δεν κατάλαβα, είναι Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Εάν δεν μπορούν να συνοηθούν ο Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη, υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και αφήσανε τον Άμπρος, που παρεμπιπτόντως είναι πολύ καλός παίκτης. Και ο Άμπρος και ο δεξής, ο Εξρέμ, είναι καταπληκτικοί παίκτες και οι δύο από την Άντερλετ. Αλλά τον άφησαν κανονικά, πήρε το χώρο, πήρε όλο τον χρόνο για να μπορέσει να το ζυγίσει έτσι όπως ήθελε. Έχει θέματα αμυντικά ο ΠΑΟΚ. Και χθες, αντικειμενικά τώρα. Okay, ο Παβλέγκα έχει φυσικά ευθύνη στον γκολ.
0: Έχει βγάλει όμως και τρία νωρίτερα τα οποία.
1: Αλλά έχει βγάλει τρία νωρίτερα τα οποία.
0: Τα οποία με αποσιοποιητικά, ναι.
1: Ναι, 3-0 γεια σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε και το δοκάρι που είναι εκτέλεση φάουλ. Αλλά άντε εκεί πέρα δεν έχει παρέμβαση από τον Παβλέγκα. Αλλά νωρίτερα, ειδικά η πρώτη απόκριση που κάνει στο τέταρτο τέταρτο. Γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι θέμα τύχης. Όχι, παιδιά, δεν είναι θέμα τύχης. Είναι το πώς έχει τεντώσει το κορμί του, το πώς έχει πάει κατευθείαν στην μπάλα μπροστά, ούτως ώστε να μειώσει πιθανότητες σκοραρίσματος για την Άντελε. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω ευθύνη τώρα. Οκ, έκανε λάθος ο Παβλένκα. Θα μπορούσε να μην βγάλει το πρώτο γκολ. Γιατί δεν φταίνει, ας πούμε, η κεντρική αμυντική που χάσανε έναν center for, ο οποίος ήταν και μέτριος, εδώ που τα λέμε. Δεν ήταν κάτι φοβερό ο center for της Άντερλεχτ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε στα υπόλοιπα. Πριν να περάσουμε στα του Άρη.
1: Περιμένουμε το ραντεβού, να ολοκληρωθεί το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πήγε σήμερα στην προπόνηση.
0: Α, έκανε προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, και ζήτησε από τους παίκτες του να αφήσουν στην άκρη ό,τι προηγήθηκε και να συγκεντρωθούν στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και ότι ο στόχος και το Europa League, η διάκριση του Europa League είναι ο κύριος στόχος για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή με την παρουσία της προπόνησης, τη διεξαγωγή αυτής και την ομιλία του, έδειξε ότι για αυτόν υπάρχει μόνο το ότι συνεχίζω κανονικά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, προφανώς. Για να πηγαίνει στην προπόνηση και να δίνει και οδηγίες κιόλας, σε μένα θα μου ήταν φοβερή έκπληξη αν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή τον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να απολύσεις, δεν του το κάνεις αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Τον προστατεύεις κάπως εκείνη τη μέρα που θα κάνεις τη σχετική συζήτηση.
1: Ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Λογικά θα συνεχίσει. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω από την υπόθεση του Μεντιλίμπα. Αλλά να περιμένουμε και το ραντεβού. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, στον Άρη έχουμε τον Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αγοράς του από τη Watford και να γίνει και η υπογραφή του συμβολέου τετραετούς διάρκειας. Και από χθες στο προσκήνιο, πέρα από την περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, από χθες στο προσκήνιο είναι η περίπτωση του Κριστιαν Μακούν, ενός 26χρονου στόπερ με καταγωγή από τη Βενεζουέλα αλλά και κάτοχος βελγικού διαβατηρίου, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν υπολογίζεται, μάλιστα δεν έπαιξε τα τελευταία δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λεύσκης προκληματικά φυσικά. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα βουλγαρικά μίντια γράφουν με σιγουριά ότι θα πουληθεί από τη Λεύσκη και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από τη Λεύσκη, η οποία επιδιώκει να πάρει στόπερ από την Λοκομοτίβ Πλοβδίβ. Πριν από λίγο που μίλησα με έναν συνάδελφο στη Βουλγαρία, δήλωσε άγνοια για το θέμα του Μακούν, το οποίο βέβαια στα ελληνικά μίντια κυριαρχεί και δεν διαψεύδει ο Άρης ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους για το κέντρο της άμυνας. Αριστεροπόδαρος είναι. Στην καριέρα του, η οποία ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα, μετά μπήκε στην Πριμαβέρα της Γιουβέντους, μετά πήγε στο MLS, Ηνωμένες Πολιτείες, και γύρισε για να παίξει στη Βουλγαρία. Στην καριέρα του πάντως είναι αριστερός κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως εξάρι και μερικά ως αριστερός μπακ. Αλλά με βάση το πώς έχει κατανεμηθεί η καριέρα του, δεν μπορείς να τον πεις ότι παίζει και αριστερό μπακ. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης, και δεν ξέρουμε και σε τι ηλικία έπαιξε και αριστερός μπακ. Αν ο Άρης καταφέρει να κλείσει αυτές τις κινήσεις εντός του διημέρου, τουλάχιστον να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη, ο Πετρίς έχει έρθει ήδη, να έρθει και ο Μακούν στη Θεσσαλονίκη για να τον υπολογίζει πιθανότητα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν και ο Μακούν έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Λεύσκη Σόφιας, έπαιξε παιχνίδι, δεν έπαιξε τελευταία δύο της προβληματικής φάσης για τη Λεύσκη, αλλά έπαιξε παιχνίδι σε άλλους γύρους. Λογικά θα είναι σε κατάσταση ώστε να μπει άμεσα.
0: Δηλαδή
1: θα κρύψει ως ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει. Θα χρειαστεί βέβαια να πάρει και κανονικό αριστερό μπακ, εντάξει. Εχθές ο Γρηγορίου, προχθές μάλλον, είπε ότι η απόκριση του Πετρίς δεν σημαίνει μετατόπιση του Φατιγκά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για μένα, αν δεν πάρει ο Άρης αριστερό μπακ, θα το δούμε το Φατιγκά αριστερά να παίζει με την Καλαμάτα. Έτσι λέω, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Η Καλαμάτα είναι
1: η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Πότε?
1: Ναι. Το ερχόμενο Σάββατο.
0: Στις 22
1: τώρα,
0: δηλαδή.
1: Σάββατο,
0: ναι, στις 22.
1: 22 του
0: Αυγούστου. Στις 17 δεν έχει αγώνα ο Άρης Κύπελο.
1: Παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά η αναγέννηση είναι σε μια φάση σε εισαγωγικά αναγέννηση.
0: Μάλιστα,
1: κατάλαβα. Μάλλον θέλει να τη χαρακτηρίσει αναγέννηση.
0: Ναι, είναι
1: δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Θέλω να πω τώρα, δεν μπαίνει τόσο στην εξίσωση ο αγώνας του Κυπέλλου, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στον αγώνα του Κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Το Κύπελλο το οποίο είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έτσι, γιατί έρχεται. Α, κάνουμε και μια μικρή προαναγγελία. 17, 18, 19. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ο Άρης παίζει και 6 ώρα το απόγευμα, τον βάλανε.
0: Ωραία ώρα. Ωραία για Δευτέρα.
1: Πάλι καλά που τον βάλανε να ρίξει και μετά και την αναγέννηση Καρδίτσας. Τι ωραία ώρα. Καλοκαιριάτικα με κάψονες.
0: Έλα τώρα, μην αρχίζουμε την κρίνια από τώρα από το Κύπελλο τώρα.
1: Πώς το λέει, να μην ανεβεί η θερμοκρασία και άλλο. Και τι θα πέσει τώρα 15 Αύγουστο. 6 ώρα το απόγευμα βάζει ένα ποδόσφαιρο.
0: Ποιον δεν βολεύει τώρα, εμάς δεν βολεύει ή τον Άρη δεν βολεύει, ας πούμε.
1: Κανέναν, ούτε την αναγέννηση του τον Άρη. Κανέναν δεν βολεύει. 6 ώρα το απόγευμα. Την περασμένη. Μάλλον αυτήν την εβδομάδα, 6 ώρα το απόγευμα έχει 34 βαθμούς.
0: Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς.
1: Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή.
0: Ότι ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στο κύπελο που μπαίνουν σε αυτή τη φάση.
1: Δεν κοιτάω ονόματα.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει και τηλεοπτικό ενδιαφέρον και όλας να είναι βραδινό το μάτσα.
1: Δεν έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Μην βάζει 6 ώρα το απόγευμα να παίξω.
0: Όχι, λέω να είναι βραδινό. Τηλεοπτικό ενδιαφέρον να είναι πιο. Να είναι 8,5, να είναι 9, να είναι 9,5. Δηλαδή, ποιος θα δείχνει τα μάτσα του κυπέλου, ξέρουμε.
1: Η πλατφόρμα, νομίζω ότι η καινούργια, του κ. Αραφούζου.
0: Α, άρα δεν ξέρουμε. Συγγνώμη.
1: Και επίσης δεν παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ως ένα μεγαλύτερο, ως το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει.
1: Αυτό. Εγώ δεν
0: ξέρω τι θα κάνω
1: αυτό, Δημήτρη. 6 ώρα τα που είμαι, πας και βάζεις τις ομάδες να παίξουν. Βάλει 8 ώρες, φίλε, και κάνε μια εκπομπή με παράλληλη σύνδεση με τους αγώνες. Θα τη δει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο κόσμος. Λέω, εγώ με συνδέσεις από όλα τα γήπεδα. Ποια παιχνίδια είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει. Από την τηλεόραση έχει περάσει και ξέρει.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν παράλληλες συνδέσεις. Από το να δει, ας πούμε, όλο το μάτι του αναγέννηση Καρδίτσας Άρης.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερο πλούτο, αν θέλει να πει ότι εγώ σε 4 διαφορετικές ιντερνετικές συχνότητες είχα μάτς εκείνη την ώρα.
1: Ναι, και ωραία, του βάλω και 3 το μεσημέρι να
0: πει. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ τη. Και τη Ομοσπονδία είναι που το δέχεται προφανώς η ευθύνη, αλλά πολλές φορές το επιτάσσουν κιόλας οι τηλεοπτικοί σταθμοί για τις μεταδόσεις τους κιόλας την ώρα. Έτσι δεν γίνεται, ας πούμε, συχνά πυκνά. Δηλαδή το κανάλι δεν έχει λόγο.
1: Ό,τι που είναι τηλεοράσεις.
0: Ό,τι
1: πει τηλεοράσεις. Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και όλη την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρετε, έτσι, ρεπό.
1: Α, ναι, έχουμε ρεπό.
0: Έχετε ρεπό όλοι. Εκεί φρόντισε το διαδώσεις. Να περάσετε όμορφα. Καλά νέα. Έτσι. Και τον Μπαχτσίση από τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψω.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά.

0: Για να πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τόσο τις συνδέσεις όσο και την εκπομπή. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στα το μπάσκετ σήμερα. Γι' αυτό το λόγο αφήσαμε τελευταίο τον Κώστα Κούση, ο οποίος βεβαίως πάντα έχει και ποδοσφαιρική διάσταση για να μας ενημερώσει. Παίζει γενικά σε πολλές διαστάσεις. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε πολύπλευρο ταλέντο.
0: Γιατί ξεπέρασε το ταλέντο πια, είσαι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. δεν είσαι ταλέντο πια.
1: Όχι, όχι, γιατί άμα φτάσεις σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι μετά έρχεται ο κατήφορος.
0: Α, είμαστε από αυτούς που βέβαια φοβόμαστε τη φθορά του χρόνου.
1: Ναι, μετά λέει ας πούμε πλήρης ημερών. Ότι ναι, είναι
0: καλά, το πλήρη ημερών είναι αυτό για αυτού που φεύγουν του ανθρώπου τώρα.
1: Η καριέρα του είναι σε μια φθήνουσα πορεία.
0: Είναι εντάξει, okay,
1: πήγε να συμπληρώσει τα ένσημα και τέτοια. Ενώ το ταλέντο συνέχεια έχει προοπτική.
0: Πώς θα γίνεις όμως μέλος του Hall of Fame, αν δεν ξεπεράσεις το στάδιο του ταλέντου, ας πούμε.
1: Είμαι στο Hall of Fame στο κολεγιακό. στο NCAA. λοιπόν, καταρχήν να κάνω την παρατήρηση ότι δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Θα σε φροντίσουμε τώρα. Θα φροντίσουμε
1: λίγο χαμηλά, μακριά, ναι. όσο μακριά μου είσαι.
0: Ναι.
1: Κατά συνέχεια να πούμε ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις, με Βασίλη Σπανούλη και Βαγγέλη Λιόλιο παρόντες, φυσικά ο προπονητής εννοείται ότι θα ήταν, 16 αθλητές στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή και όχι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος εξετάστηκε από τον γιατρό της Εθνικής και έχει πελματιαία απονεύρωση, το οποίο είναι μια έτσι χρόνια, ας το πούμε, ένα χρόνιο πρόβλημα στους αθλητές, σε αυτούς που δυστυχώς το έχουν τέλος πάντων, στο πέλμα, που δεν θεραπεύεται, δεν επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται, δεν τέλος πάντων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια ταλαιπωρία, το έχουν αρκετοί οι αθλητές. Και τώρα το έχει ο Ρογκαβόπουλος και κάνει θεραπεία. Άρα, μη ο Ρογκαβόπουλο είμαστε, γιατί ήμασταν στο πλαίσιο της Πανστρατιάς. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν ένα από τα σημαντικά ονόματα που επιστρέφουν στην εθνική ομάδα. Τώρα, βεβαίως η προετοιμασία θα ενισχυθεί με δύο φιλικούς αγώνες για την εθνική μας ομάδα, οι οποίοι θα είναι με την Πολωνία 22 του μηνός, τώρα δηλαδή την άλλη εβδομάδα, και κατόπιν με την Κύπρο 24 του μηνός, Σάββατο και Δευτέρα, στο TEI Center, Telecom Center Athens, όπως είναι το νέο πλήρες μοντέρνο όνομα του ΟΑΚΑ. Και βεβαίως αργότερα έχουμε τους κρίσιμους αγώνες με την Ουκρανία, στη Ρίγα της Λετωνίας, και κατόπιν με την Ισπανία στην Αθήνα, πάλι στο Telecom Center, δηλαδή ένα έξω, ένα μέσα. Περιττό να πούμε βεβαίως ότι τα πράγματα είναι δύσκολα μετά τις δύο κακές ήττες που κάναμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Άρα θα πρέπει να κάνουμε νίκη, δεν θέλω να πω οπωσδήποτε, αλλά τέλος πάντων θα ήταν ευχής έργο να κερδίζαμε μες στη Ρίγα την Ουκρανία, που ας πούμε ότι είναι μια ομάδα πιο πολύ του χεριού μας, θεωρητικά πάντα, έτσι. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα αντίπαλο τη Γεωργία, θα είναι στα επόμενα παράθυρα, και μεταφέρουμε τα αποτελέσματα από τους αγώνες της πρώτης φάσης των προκριματικών, όπου δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Τρεις νίκες και τρεις ήττες. Οι δύο τελευταίες ήττες πλήγωσαν πολύ. Πρώτη η Ισπανία φυσικά 5-1 ήττες. 4-2 έχει η Ουκρανία, άρα είμαστε δύσκολα. Και 3-3 έχει η Γεωργία. Έτσι, τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, που ήταν αντίπαλοι της εθνικής μας στην πρώτη φάση, άρα δεν παίζουμε μαζί τους. Κουβαλάμε όμως τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε 3-3, άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τρεις νίκες για να περάσουμε την Γεωργία. Έτσι. Προκρίνονται οι τρεις ομάδες από τον όμιλο επί συνόλου 6. Δύσκολο το έργο, δεν έχουμε και το Γιάννη, οι άλλοι έχουν τους NBAers, θα δούμε. Η ελληνική ψυχή κτλ. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης πριν από λίγο, η Εθνική Ομάδα των Παιδών 102-84 κέρδισε την Πολωνία. Είναι αγώνες κατάταξης, δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά χθες και χάσαμε, αλλά τώρα στον σημερινό αγώνα καταφέραμε να κερδίσουμε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Είναι οι αγώνες κατάταξης, ας το πούμε παρηγοριάς. Πάμε αύριο για την πέμπτη θέση, θα παίξουμε τον νικητή του αγώνα Γερμανία, που είναι τώρα σε εξέλιξη κιόλας, και ήταν η Γερμανία η οποία ήταν μπροστά στο σκορ. Ρουμανία, Γερμανία-Ρουμανία. Και τώρα το σκορ είναι 54-31 υπέρ της Γερμανίας. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα παίξουμε αύριο με τη Γερμανία για την πέμπτη θέση. Τιμητικότατη βέβαια, έτσι. Πέμπτος στην Ευρώπη δεν είναι και λίγο. Γιατί έχουμε καλομάθησα μετάλλια. Και όταν ας πούμε βγαίνουμε πέμπτη ή τέταρτη στην Ευρώπη, μιλάμε για αποτυχία. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, ναι, έτσι λίγο ένα περίεργο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε εκτιμήσει, ας πούμε, ρεαλιστικά την όλη παρουσία της χώρας αθλητικά. Μια μικρή χώρα, εντός εγωγικών μικρή πληθυσμιακά, η οποία ξεχωρίζει στα περισσότερα αθλήματα και όταν δεν παίρνει μετάλλιο λέμε αποτυχία. Ο ένας είναι πρώτος, ας πούμε, στον κόσμο στο μήκος, ο άλλος είναι δεύτερος στο επικοντό. Το ποδόσφαιρο κάνει τη δική του προσπάθεια. Το μπάσκετ, όποτε δεν παίρνει μετάλλιο, γίνεται χαμός. Έτσι, εντάξει. Δεν είμαστε πια και η Ισπανία που έχει 60 εκατομμύρια κόσμο και η Γερμανία και η Αγγλία που έχει 80 και δεν έχει πάρει ποτέ Euro, ενώ εμείς έχουμε πάρει. Έτσι, δεν είναι, Δημήτρη?
0: Έτσι, δίκιο έχεις. Εγώ σε ακούω με προσοχή, εννοείται.
1: Ναι, 320 εκατομμύρια έχει η Αμερική. Φαντάσου τι παραγωγική δεξαμενή έχει.
0: Καλά, είναι σε άλλο επίπεδο οι Αμερικάνοι, γιατί θέλουν ουσιαστικά να κάνουν dominate όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι λόγω του φίλου σου, εντάξει.
0: Του Δόναλντ.
1: Του Πορτοκαλομάλι.
0: Του Ντόναλντ, ναι. Ο οποίος μακάρι, αλλά δεν να ήταν φίλος μου, αυτό εννοώ.
1: Τέτοιους φίλους και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά. Να πούμε ότι το Περιστέρι, για παράδειγμα, ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Μανώλη Χατζηδάκη. Τον θυμόμαστε, έπαιξε και στον Άρη. Ένας τίμιος ψηλός, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα, στα παράθυρα κτλ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Ηρακλής επίσης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των δικών του φιλικών. 31-8 πρώτο φιλικό με τον Άρη, και κλεισμένο το θηρονόμος θα γίνει αυτό, στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο Άρης επίσης από Δευτέρα θα αρχίσει δουλειά. Ήδη από σήμερα αρχίζουν και οι αφίξεις. Πρώτος αναμένεται το βράδυ ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος ήταν να έρθει το πρωί, αλλά τελικά κάτι έγινε με την πτήση του και θα έρθει το βράδυ, 8 η ώρα είναι η ενημέρωση, από την Κεντρική Μαυρική ΑΕ. Οπότε προχωράμε. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Εμπάι Γεντζάι, ένα Σενεγαλέζο ψηλό, εντυπωσιακό στην άμυνα, έτσι, πολύ έτσι, εκρηκτικό, γεμάτο ενέργεια, πηδάει ψηλά, κόβει κτλ. Αλλά γκολ δεν βάζει εύκολα, δεν τον θέλει γι' αυτό βέβαια ο Μπαρτζόκας. Από τη Βιλερμπάν ο Εντζάι. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μήπως έχουμε και άλλες εκπλήξεις μεταγραφικές από τους μεγάλους κυρίως, αν και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν κλείσει το ρόστο. Το Ολυμπιακός με τον Εντζάι πιθανότατα κλείνει, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φρανσίσκο, η ΑΕΚ έχει κάποια κενά ακόμα να κλείσει.
0: Ο ΠΑΟΚ οπότε, έχει ένα κενό ακόμα.
1: Ο ΠΑΟΚ το κερασάκι, το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Ο Μύρωτιτς.
0: Τον ανακοίνωσε? Πότε?
1: Όχι.
0: Το είπες το? Α.
1: Εντάξει, είναι εκτίμηση.
0: Α, εκτίμηση είναι. Α, λέω και κάτι τώρα. Ναι. Καλοκαιριάτικα πάθουμε.
1: Εντάξει, τώρα είπαμε, ψάχνει ένα καλό παίκτη. Τώρα αν θα είναι αυτός, αν θα είναι ο Watford, αν θα είναι ο Leeds, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι, σίγουρα. Θα είναι ένας καλός παίκτης. Μπορεί και να μην βρουν και να μην πάρουν. Και να πάρει τον Νοέμβριο. Να μείνει κανείς ελεύθερος από το NBA, γιατί έχουμε και τέτοια. Το χειμώνα θα έχουμε πάλι ανακατατάξεις. Τα γνωστά στο μπασχετικό στερέωμα. Αυτά από το ευγενές άθλημα της καλαθοσφαίρησης.
0: Της καλαθοσφαίρησης και να πάμε στην...
1: Στην ιστορική ομάδα του Ηρακλέους, βεβαίως, ο οποίος διάγει στιγμές σημαντικές, ενθουσιώδεις, με δύο μεταγραφές χθες και προχθές, Νεμάνια Ραντόγια προχθές, Πέδρο Μαρκές χθες. Σήμερα περιμέναμε να ολοκληρωθεί το σερί, δεν αποκλείεται, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα πάρει δύο παίκτες ακόμη και όχι έναν, όπως περιμέναμε, δύο χαφ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με αυτή την διπλή κίνηση η οποία αναμένεται στο Κιανόλευκο στρατόπεδο. Δευτέρα ο αγώνας με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών, 9 η ώρα. Ήδη ξεκινάει ο εξωσηκωμός, ανακοινώσεις από τους συνδέσμους, τα εισιτήρια κτλ. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει μια ανυπομονησία, γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ας το πούμε, στα σαλόνια. Μετά από χρόνια, ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν στην Super League 2. Θυμόμαστε κάποια παιχνίδια κυπέλου που είχε παίξει παλιότερα με ΑΚ και τα λοιπά, πάρα πολλοί κόσμος τότε στο Καφτατζόγλιο. Οπότε τώρα προφανώς και λογικά υπάρχει μια δίψα. Πρώτο παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο, που εντάξει δεν είναι και ο πρώτος στόχος για τον Ηρακλή, αλλά ό,τι και να είναι, είναι επίσημο παιχνίδι. Θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι τρεις αγώνες θα γίνουν τη Δευτέρα για το κύπελο Ελλάδος. Ο αγώνας του Ηρακλή είναι βραδινός και θα μεταδοθεί και από το Sky. Στις 9 η ώρα είναι η σέντρα Ηρακλής Βόλος. Ο Ματσάρη, ο οποίος είδε το Βόλο, έκανε μια κατασκοπία έτσι. Ο Βόλος έπαιξε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά στην πόλη του για το ορφανοτροφείο Βόλου. Και βεβαίως έκανε ο Ηρακλής την κατασκοπία του για να έχει εικόνα από τον προσεχή αντίπαλο. Και μετά Σάββατο αρχίζουν τα δύσκολα για το πρωτάθλημα. Σάββατο με ΑΕΚ στην Αθήνα, 22 του μηνός. και μετά 29 του μηνός στον Βόλο με την τοπική ομάδα, την ομάδα του Αχιλέα Μπέου, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, κρίσιμο και δύσκολο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα για τον Ηρακλή, αλλά αν μπορέσει να πάρει βαθμούς θα έχει κάνει πολύ καλό, θα έχει βάλει πολύ γερό θεμέλιο για τη συνέχεια, γιατί η χρονιά προβλέπεται δύσκολη και οι ομάδες όλες από το 4-5 και κάτω ψηλο είναι ίδιες στα χαρτιά, οπότε θα χρειαστεί βαθμούς στο ξεκίνημα. Αν κάνει κανένα αρνητικό ξεκίνημα και τον πάρει από κάτω, μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Μπορεί βεβαίως να γίνει και το αντίστροφο, έτσι.
0: Καλά, μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι.
0: Ναι, να μην σου θυμίζω τι έλεγε ο Όσιμ για την στρογγυλή θέα.
1: Ο οποίος τεράστιος Όσιμ Δημήτρη δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές με αυτό που είπε. Με το ρητό αυτό, το ιστορικότατο ρητό. Έτσι, δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι δικαιώνεται σχεδόν σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Ναι, είναι ανάλογα με τη σκοπιά την
1: ανάλογα
0: οποία
1: πώς το βλέπεις.
0: Ανάλογα πώς το βλέπεις, ναι. Και ανάλογα ποιον υποστηρίζεις, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Για το γυναικείο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ, έχεις να μας πεις τίποτα, δεν ξέρω.
1: Για το WNBA.
0: Ναι, για το WNBA.
1: Όπου κάνουν αίτηση άντρες για να πάνε στα draft, εννοείς.
0: Αλήθεια λες. Για πες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Ένας Αμερικανός. Καταρχήν έκανε ο φίλος μας ο Τούρκος. Πες ότι τώρα δεν το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Να πάνε τι, ως παίκτες, ως προπονητές.
1: Ο Ενές Καντέρ. Τον θυμάσαι τον Ενές Καντέρ?
0: Πώς δεν τον θυμάμαι, από Παναθηναϊκό δεν είχε περάσει, νομίζω.
1: Όχι, ήταν να.
0: Ήταν να, οκ. Okay.
1: Δήλωνε φιλοπαναθηναϊκός, μην τον μπερδεύεις με άλλους. Ο Ενές Καντέρ, και μάλιστα όχι απλά το είπε. Είπε ότι εγώ είμαι υπέρ της διαφορετικότητας κτλ. Έκανε επίσημη αίτηση για να γίνει draft το 2027 στο WNBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο γυναικών. Και μάλιστα αναφέρεται στο τηλεγράφημα εδώ του Associated Press: παρακαλώ, αποδεχτείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το draft του WNBA 2027.
0: Συγγνώμη, έχει προχωρήσει τη διαδικασία της φιλομετάβασης, δηλαδή. Μάλλον.
1: Ο Καντέρ, ο οποίος πλέον δεν λέγεται Ενές Καντέρ, γιατί είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη κόντρα με τον Ερντογάν και τα λοιπά και αυτά, λέγεται, γιατί είναι και τις μόδες στην Αμερική να αλλάζουν τα ονόματα, Καντέρ Φρίντομ είναι το όνομά του. Με προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Εάν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση για να αγωνιστώ, είπε ο τεράστιος Καντέρ. Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλεβάσω, να κοροϊδέψω, να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή, λέει ο 34χρονος Τούρκος που είχε γίνει draft το 2011 στο NBA από τους Utah Jazz και έπαιξε στο NBA και ήταν και καλός. Αλλά μετά, μάλλον κάνει ρεύμα από κάπου μπάζει.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Και θεωρείται γκουλενιστής. Μάλλον κάνει ρεύμα από κάπου μπάζει.
0: Οκ, okay, εντάξει.

0: Και αυτήν την δέρνουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είδες ένα βίντεο που τρώει μια τρομερή σφαλιάρα στον αέρα, ενώ κάνει μπάσιμο, ένα τρομερό χτύπημα, όχι, δηλαδή πόνεσα εγώ μόνο που το είδα. Και σοριάζεται κάτω και τα λοιπά. Και λένε όλοι ότι το κάνουν τώρα η άλλη κοινότητα, τέλος πάντων η μαύρη κοινότητα, να τα λέμε, επειδή αυτή είναι σημεοφόρος, ας πούμε, χωρίς να το κάνει η ίδια, αλλά την έχει χρησιμοποιήσει τώρα η λευκή συντηρητική παράταξη στην Αμερική, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο, ας πούμε, και τα λοιπά. Και γι' αυτό έφαγε τη σφαλιάρα στον αέρα. Λένε ότι υπάρχει τώρα μια τέτοια κόντρα πλέον. Έχει γίνει φιλετικό το ζήτημα. Αυτή ξανθιά γαλανομάτα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και έχει κάνει διάφορα. Μάλωσε με μια αντίπαλό της τις προάλλες. Έκανε ένα νεύμα με το δάχτυλο, το κρατούσε πολλή ώρα να την δείχνει. Έγινε μπλουζάκι αυτό, το pointing.
1: Το pointing, ναι.
0: Ναι, της Σόφη. Και κατάλαβες. Η Κέιτλιν, εντάξει, η Κέιτλιν τρώει ξύλο γιατί είναι παιχτάρα, ας πούμε. Και τα βάζει από όπου θέλει. Γι' αυτό τρώει ξύλο. Οι άλλοι τρώει επειδή δεν τη χωνεύουν.
1: Λοιπόν, έτσι κλείνουμε. Κώστα, ευχαριστούμε. Να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο.
0: Και εσείς, βεβαίως.
1: Και τα λέμε.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά, θα τα πούμε τώρα. Όχι από εβδομάδα, σε καμιά
0: δεκαετία. Για πάνω απ' όλα. Να
1: σε καλά.
0: Κούραση και θα τα πούμε.
1: Οκ. Okay. Φιλιά,
0: γεια σας.
1: Για χαρά.

Κύριε Σιδερίδη, αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι. Θα σας παραδώσουμε στην Τόνια Σουφλέρη για το επόμενο δίωρο. Αμέσως μετά, βεβαίως, το δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς. Παραμείνετε συντονισμένοι για ό,τι συμβαίνει. Θα το μάθετε στον 102 FM της R3. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Είτε πηγαίνετε είτε ερχόσαστε στην Θεσσαλονίκη, τα μάτια σας ανοιχτά 14 και βεβαίως χωρίς καθόλου σταγόνα αλκοόλ, για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν όμορφα και ωραία. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Έχει αρθεί και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Γραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Σε αυξημένη επιφυλακή για αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σίβηρη μετά την χθεσινή μεγάλη φωτιά. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Την επίθεση καταδίκασε και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα τον 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο πορτοκαλί βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στην Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στην Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands μετά τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση για πρώτη φορά προχώρησε και στην απαγόρευση της πώλησης ψισταριών μιας χρήσης εξαιτίας της κατάστασης. Στη Γερμανία εκενώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνυνται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται. Οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές εντόπισαν και το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου μέσα στις καμένες περιοχές. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η απαγόρευση θα απαιτούσε από όλους τους χρήστες, ακόμη και τους ενήλικες, να αποδεικνύουν την ηλικία τους, χωρίς ο νόμος να προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τις μεσημβρινές αποκαιματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πόβα. Κάθε Παρασκευή φιλοδοξούμε να είμαστε για πολύ καιρό μαζί σας εκεί από τις 5 μέχρι τις 6 σε μια εκπομπή που η μουσική είναι πραγματικά πρωταγωνιστής, γι' αυτό και ξεκινήσαμε εν αρχή ο ήχος. Στην παραγωγή και στην παρουσίαση συνήθως είναι ο Φώτης Ζάντας, στην σημερινή εκτακτή παρουσίαση ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τεχνική επιμέλεια και επιμέλεια παραγωγής ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Nick Sound για την ευγενική προσφορά του τεχνικού εξοπλισμού που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη παραγωγή της ΕΡΤ Κομωτινής που φιλοδοξούμε να ταξιδέψει σε όλες τις γωνίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε πολλά μουσικά σχήματα από όλες τις γωνίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταξιδεύουμε, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ρωσκέδας, ΕΡΤ Ρωσκέδας, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Στην περιφερειακή ενότητα εδώ που μας ακούτε στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας μας ακούτε στους 96,3 FM. Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα, στο 103,5 FM και στο Βόρειο Εύρο στο 101 FM. Και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών στο 101,5 FM. Μπορείτε να μας ακούσατε. Νομίζω ότι ήδη ξεκινήσαμε. Σήμερα στην Πόβα φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς μουσικούς από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η Σοφία Χατζοπούλου και ο Χρήστος Χατζόπουλος. Νομίζω ότι με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Χρήστο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε μία φορά ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση έτσι να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή σας εδώ και εμείς ευελπιστούμε να όλοι οι μουσικοί να περάσουν μέσα από εδώ, να γνωριστούν, να δείξουν τη φωνή τους στον κόσμο. Ευχόμαστε να πάει καλά η εκπομπή σας.
0: Και εμείς αυτό λέμε. Καταρχήν δεν έχουμε το άγχος αν θα πάει καλά. Το άγχος μας ήταν πάντα να έρθουν άνθρωποι να παίξουν νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά, άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και να τους γνωρίσει και ο κόσμος. Αυτό θα είναι ο ρόλος μας. Νομίζω ότι είσαι από την παλιότερη γενιά των μουσικών, πολλά χρόνια μαζί.
1: Αρκετά παλιά, όχι από την παλιότερη. Νομίζω υπάρχουν και λίγο παλιότερα από εμένα ακόμη. Αλλά παλιώνουμε σιγά σιγά κι εμείς.
0: Νομίζω σήμερα είναι όλοι οι πίκα των μουσικών αυγάνων που έχουν έρθει
1: είναι,
0: εδώ έτσι.
1: Ναι, είναι αρκετοί. Όλοι δεν είναι. Θέλουμε φορτηγό για όλοι. Αλλά είναι αρκετά έτσι. Μουσικά όργανα που εκπροσωπούν λίγο τη μουσική που παίζουμε σε όλη την καριέρα μας, τη μουσική δημιουργία μας. Ξεκινήσαμε με ορφικές λύρες. Στο κομμάτι, οργανικό κομμάτι, ο χορός των Μουσών. Το πρωτοπαρουσίασα και στο, πριν από δύο χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια, στο πολύ ωραίο έργο που είχαμε, το Θρακών Αυτογνωσία, όπου ο Ορφέας παίζει τη λύρα του και γύρω από αυτόν οι μουσες. Ένας χορός συρτός συνδέει έτσι την παράδοση τη σημερινή με την αρχαιότητα. Χορός των Μουσών.
0: Εκείνο νομίζω έχει μείνει στη μνήμη πάρα πολλών ανθρώπων και έχω την αίσθηση ότι ζητάνε την επανάληψη αυτού του πράγματος.
1: Ελπίζω να το μπορέσουμε να το κάνουμε. Και σύντομα και να το ξαναπαίξουμε και να το εξελίξουμε. Υπάρχει πολλή όρεξη από εμάς, δημιουργία. Νομίζω ότι χρειάζεται μέσω της μουσικής λίγο να ξανασκαλίσουμε, να εξερευνήσουμε, να μάθουμε τις ρίζες μας και να συνδεθούμε σιγά σιγά με το σήμερα.
0: Εσύ ήσουν από τους ανθρώπους που είχε καταλάβει αυτή τη δουλειά που κάνει ο εξαιρετικός συγχυφός Μεταξάς και ήσουν από τους πρώτους που το συνάντησε στην πόλη για την επιστροφή στις ρίζες.
1: Ακριβώς. Ήμουν πολύ, πολύ τυχερός. Βέβαια, ήθελε και θάρρος όλο αυτό που έκανα εκείνα τα χρόνια. Το να σηκωθώ να φύγω από εδώ και να κάνω, ας πούμε, έναν δίσκο με τους μεγαλύτερους μουσικούς στο είδος τους. Ήταν τόλμημα. Αλλά με έχει ανταμείψει όλο αυτό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Αυτός ο δίσκος, Θράκης Φωνή, που έκανα στην πόλη, που συμμετείχαν μέσα μεγάλη μουσική από τους μεγαλύτερους Έλληνες και Τούρκους μουσικούς. Ένα σχολείο που πρέπει να περνάει ο κάθε μουσικός. Φυσικά η παραγωγή, η μουσική, καλύτερη από αυτόν, να τον ανεβάζουν, να το ανακλίνουν τη μουσική.
0: Αυτό ήταν ο ένας δίσκος και νομίζω έχουμε άλλους τέσσερις που μπορεί να τα βρει κανείς έτσι.
1: Έχουμε άλλους Ναι, τέσσερις που μπορεί να βρει τη μουσική, αλλά έχουμε και άλλους που περιμένουν να... Σύνολο είναι 10 οι δίσκοι. Κάποιοι δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά περιμένουν. Είναι σχεδόν έτοιμοι.
0: Α, είναι, είστε σε δημιουργική έτσι, κατάσταση, ναι, ναι, και περιμένουμε να δούμε πότε θα βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ο λόγος είναι μουσική σήμερα, τι άλλο θα ακούσουμε? Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα?
1: Θα παίξουμε, ξεκινήσαμε τις ορφικές λύρες. Τώρα θα κάνουμε αυτό το δίδυμο κανονάκι κιθάρα. Θα παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, έτσι, από τα καινούργια τραγούδια που μιλάνε για τη Θράκη, σε στίχους του πολύ μεγάλου και σπουδαίου Διαμαντή Τριαντάφυλλου, στον Ίσμαρο Συνέφιασε. Αναφέρεται σε τον πονήμια της Θράκης, ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι για σπουδαίους ανθρώπους. Σε στίχους φυσικά ενός σπουδαίου ανθρώπου, του αρχαιολόγου Διαμαντή Τριαντάφυλλου.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Χρήστο, θυμάσαι πότε ολοκληρώθηκε το τραγούδι και είπες είναι έτοιμο να το παρουσιάσουμε?
1: Αυτό το συγκεκριμένο.
0: Αυτό που άκουσαμε πριν από λίγο.
1: Πρέπει να έχει γύρω στα 5-6 χρόνια. Ναι, το έχω παίξει έτσι στις αυλές, το παίζω συνήθως, ξεκινάω με αυτό.
0: Το πιο αγγίζει κατευθείαν την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση, εγώ τουλάχιστον.
1: Είναι πολύ, πολύ δυνατός ο στίχος, έτσι. Συγκινητικός, αρχοντικός. Όπως το είπαμε έτσι, για να αποχαιρετάμε έτσι σπουδαίους ανθρώπους που αξίζει να τους αποχαιρετάμε όπως πρέπει, με ένα ωραίο τραγούδι.
0: Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ από τους σπάνιους ανθρώπους, από τους τυχερούς ανθρώπους που μπορείς ταυτόχρονα να παίξεις πολλά όργανα καλά, να συνθέσεις και να τραγουδήσεις. Αυτό πόσο εύκολη κάνει τη δουλειά του μουσικού ή δύσκολη?
1: Κοίταξε, η γνώση. Αυτό είναι επιλογή του κάθε μουσικού, με το πόσο θα ασχοληθεί με τη μουσική, πώς θα ασχοληθεί, πώς θα εμβαθύνει και αν έχει φυσικά και την ανάγκη να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέσω της φωνής του. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά μου γεννήθηκε πολύ η ανάγκη το να γράφω δικά μου τραγούδια και να πω τη δικιά μου αλήθεια μέσω των δικών μου στίχων, των δικών μου μελωδιών, της δικιάς μου φωνής, των δικών μου οργάνων, αυτά που έχω μελωτήσει. Ασχολούμαι με πολλά όργανα.
0: Γιατί... Να πούμε πόσα όργανα παίζεις με ευκολία, Χρήστο?
1: Με ευκολία. Κανένα δεν παίζω με ευκολία. Απλά τα μελετάω τα περισσότερα. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Τώρα τελευταία κάνω ένα project με 20 διαφορετικά όργανα που παίζω τις μουσικές μου. Δηλαδή κάνω 20 διαφορετικά βίντεο και παίζω με όλα αυτά τις μουσικές μου. Mm-hmm.
0: Το πιο αγαπημένο όμως, όταν θέλεις ας πούμε, να ηρεμήσει, να γαλινίψει η ψυχή.
1: Κοίταξε,
0: σου, τι είναι? Φαντάζομαι το ούτι θα είναι.
1: Ναι, οπωσδήποτε το ούτι. Είναι ένα όργανο που είναι η βάση για μένα όλο αυτό. Mm-hmm. Έχω γράψει πάρα πολλά μουσικά κομμάτια με το ούτι. Νομίζω ότι με κάθε όργανο εκφράζεις πολύ διαφορετικά... άλλα έχουν τις σιγουρδίες, άλλα έχουν τη μελωδία, άλλα έχουν έναν άλλον τρόπο να εκφραστείς. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω να ασχολούμαι με πολλά όργανα, να τα μελετάω σε καθημερινή βάση φυσικά.
0: Νομίζω αυτό το DNA έχει περάσει και στη Σοφία, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από αυτά που παρακολουθώ.
1: Κοίταξε, πολλοί λένε θα ασχοληθώ με ένα όργανο και αυτό. Εντάξει, ο καθένας είναι μουσική. Παίζω μουσική, γι' αυτό λέμε παίζω μουσική. Και μέσω της μουσικής εμβαθύνουμε. Αν θέλουμε σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε 20, σε 100. Σε εμάς είναι αυτό. Δηλαδή το πόσο χρόνο έχουμε να ασχοληθούμε και πόσο θα μελετήσουμε.
2: Φυσικά εγώ εκφράζομαι με το κανονάκι μέσω του αυτού του οργάνου και της φωνής. Αυτά τα δύο ακόμη.
0: Τι σε συγκίνησε στο κανονάκι, Σοφία, και επέλεξε το κανονάκι, το οποίο δεν είναι και ένα πολύ εύκολο όργανο για έναν όργανο παίκτη?
2: Να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είχα και πολλές επιλογές. Γιατί, ναι, μια μέρα μου έφερε ο μπαμπάς το όργανο μπροστά στα πόδια μου και λέει θα παίξει κανονάκι. Λέω, εντάξει, τι να κάνω.
0: Τόσο απλά.
2: Έτσι. Είναι φοβερό συνδυασμό. Ούτε κανονάκι. Δεν το ακούτε κιόλα. Το ούτε έχει τα πιο μπάσα, την πιο μπάσα συχνότητα, το κανονάκι την πιο πρίμα και μεσαία, ας πούμε, και κάπως αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα
1: από
2: δύο
1: ό,τι φαίνεται,
2: όργανα.
1: Όπως η επιλογή έπιασε. Δικαιώθηκα.
2: Έπιασε, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω δικαιώνουν και εμάς τους ακροατές, έτσι όπως πεθαίνουν τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημιουργικότητα και των δύο σας, έτσι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Ναι, έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα μελοποιημένο ποίημα από τα 12 μελοποιημένα ποίηματα για παιδιά του Γιώργου Βυζίνου. Σε ρυθμό ζωναράδικο, το σκυλί. Ένα αγαπημένο τραγούδι των παιδιών. Το χορεύουμε μετά τα χελιδονίσματα στην εκδήλωση που κάνουμε, που την ονομάζουμε σαν χορεύουμε τα χελιδόνια. Σαν χορεύουν τα χελιδόνια. Το έχουμε παρουσιάσει σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας κάθε χρόνο και το παρουσιάζουμε. Μαζί με άλλα μελοποιημένα του Βυζινού, που είναι παραδοσιακά τραγούδια, αλλά με στίχους του Βυζινού.
0: Νομίζω και αυξάνονται και οι πόλεις που επισκέπτεσαι με τα χελιδονίσματα,
1: ναι.
0: Χρήστο.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο που περνάς, βλέπουμε και σε διαφορετικές
1: πόλεις. Ναι, φτάσαμε, ναι, Αθήνα, Πάτρα, πήγαμε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και στο εξωτερικό, Γερμανία, Καλαβρία θέλουμε να πάμε. Θα δούμε.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε στο μουσικό μας ταξίδι. Ναι.
2: Mm.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, Χρήστο. Είμαστε σε μια περίεργη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται ότι είναι εφικτά. Υπάρχει τόπος ο κόσμος να ακούσει αυτά τα τραγούδια σας για αυτούς που δεν σας έχουν ακούσει, που μας ακούνε από πολύ μακριά και ξαφνικά τους άρεσαν τα τραγούδια. Πού μπορούν να σας βρουν και πού μπορούν να βρουν κυρίως τα τραγούδια σας?
1: Κοίταξε, αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια, το συγκεκριμένο το παρουσίασα και στα Ελευθέρια της Θράκης μέσω των εκδηλώσεων του Δήμου. Μια εκδήλωση που συμμετείχαν και διάφοροι σύλλογοι, ο Μορφωτικός Όμιλος, ο Σύλλογος Κοσμίου. Εκεί τα χορέψαμε όλα αυτά. Ήταν μια πολύ έτσι επιτυχημένη, θεωρώ, εκδήλωση, γιατί παρουσίασα ένα πλήρες πρόγραμμα με καινούργια θρακιώτικα δικά μου τραγούδια και μέσα σε αυτά ήταν φυσικά και του Γιώργου Βυζινού. Τώρα αυτά τα συγκεκριμένα και σε όλη την Ελλάδα, έτσι με τα χιλιοτονίσματα, σε συναυλίες που πάμε, στο εξωτερικό, στη Γερμανία.
0: Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που έχεις επιμεληθεί εσύ, και επειδή παίζεις πολύ συχνά αυτά τα τραγούδια?
1: Υπάρχουν φυσικά το Facebook, το Instagram, το TikTok, το YouTube, το κανάλι μας στο YouTube. Μπορούν να τα δουν όλα αυτά εκεί.
0: Όλα αυτά που ακούμε, ταυτόχρονα μπορεί κάποιος αυτή
1: ακούμε,
0: την ώρα
1: ανεβασμένα,
0: να ψάξει,
1: ναι. Υπάρχουν να τα ψάξει, ναι. Αν ψάξει το όνομα Χρήστος Χατζόπουλος Σοφία Χατζοπούλου, θα το βγάλει. Δεν είναι δύσκολο κατευθείαν, δηλαδή, και στο κανάλι, και υπάρχουν χιλιάδες αναρτήσεις από συναυλίες μας και από εκδηλώσεις και όλα αυτά τα χρόνια.
0: Η δημιουργία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Συνήθως όταν γράφεις και ώρες, έτσι είναι πιο δημιουργικές για σένα?
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω ώρα. Έχω γράψει και έχω ξυπνήσει από το κρεβάτι, ας πούμε. Δεν με πιάνει ύπνος και 4-5 ώρα και έγραψα κομμάτι, ας πούμε, το πρωί. Αλλά και πρωί δεν έχω ώρα, δεν έχω μέρα. Υπάρχει συνέχεια αυτό σε μένα. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, διακοπές πάνω σε αυτό. Είναι τρόπος ζωής. Μάλλον καλύτερα τρόπος του να ζεις.
0: Όταν γράφεις το τραγούδι του συνδιαμορφώνεται με τη Σοφία. Σοφία, υπήρξε στιγμή που είπες, μπαμπά, δεν μου αρέσει αυτό, να αλλάξουμε κάτι εδώ?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό, θα πω όλα.
1: Πλάκα κάνει. Πολλές φορές την έχουν συμβουλευτεί.
2: Ναι, εννοείται. Πλάκα εννοείται. Κάνει. Εννοείται υπήρχε, ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Ναι. Τώρα λέω αυτό. Μετά.
1: Όχι.
0: Το μετά θα το
1: την
0: δούμε.
1: Την έχουν συμβουλευτεί πάρα πολλές φορές. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Σοφία, τώρα πες την αλήθεια.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε πολύ μουσική. Αυτό είναι ο στόχος μας.
1: Ένα τραγούδι. Μια μπαλάντα σε στίχους σε τουρκικά του συντοπίτη μας Γιουτζέλ Μισερλή Σακίρ από τη Φιλιέρα Ροδόπης.
0: Μια γνωστή φυσιογνωμία για μάτσους Ροδοπίτες,
1: ναι.
0: Αλλά όχι για τους υπόλοιπους που μας ακούνε.
1: Το Ντολουνάι.
2: Πανσέλινος.

0: Ντολουνάη Πανσελίνος, από ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε αυτή την περιοχή. Θέλω να πάω στην Νέα Ρώτηση Χρήστο, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Αυτό το τραγούδι θα είναι, υπάρχει σε κάποιο δίσκο ή θα είναι, μπορείται να είναι σε κάποιον από τα επόμενα τέσσερα δισκάκια που ετοιμάζονται?
1: Αυτό το τραγούδι πόσα χρόνια έχει, Σοφία? Έχει αρκετά.
2: Ναι,
1: έχει...
2: 8 ετία σίγουρα.
1: 8 χρόνια σίγουρα. Mm-hmm. Δεν μπήκε σε κάποιο δίσκο. Το κάναμε απλά ένα βίντεο κλιπ εκεί στο χωριό. Οι δυο μας, έτσι πως το βλέπετε τώρα, Κανονάκη ή ούτε, Σοφία Μικρούλα τότε. Γιατί όχι, να μπήκε σε κανένα δίσκο. Απλά να το κάναμε ένα βίντεο και τα αφήσαμε.
0: Να το θες αλλιώς, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Υπάρχει σκέψη να το κάνετε σε δίκλωση εκδοχή? Και επειδή πάτε σε πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα για να το παίζετε.
1: Δίκλωση, υπάρχει και το έχω κάνει και σε ελληνικά, ναι, αυτό. Απλά mm-hmm. τώρα είπαμε να το παρουσιάσουμε έτσι μόνο τουρκικά, γιατί έχουμε αρκετά ελληνικά.
0: Ωραία. Και πριν πάμε στα επόμενα, υπάρχει μελλοντικά στα σχέδια σας, επειδή ξέρεις πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές των Βαλκανίων πάρα πολλά κοινά τραγούδια δικά μας. Δικά μας που είναι δικά μας, δικά μας. Δηλαδή είναι ο ίδιος ήχος, τους ακούς κάπου αλλού μακριά από την περιοχή τη δική μας και αισθάνεσαι κάπως έτσι ωραία. Σκέφτεσαι να τα κάνετε σε τρίγλωσσες εκδοχές, βουλγάρικα, τουρκικά, ελληνικά?
1: Φυσικά, σκέφτομαι. Καταρχήν έχω μελοποιήσει, έχω βάλει στίχους πάνω από 20 τουρκικά τραγούδια που έχω βάλει ελληνικά. Mm-hmm. Και αμέσως καινούργια δηλαδή, τραγούδια έχουν γίνει δίγλωσσα. Και τα παρουσιάζουμε πολλές φορές και με τη Σοφία αλλά και με μαθητές μου έτσι διάφορους. Πολύ ενδιαφέρον είναι, γιατί αμέσως ένα κομμάτι αρχίζει και γίνεται, διευρύνεται σε περισσότερο κοινό, περισσότερο χρώμα, αγκαλιάζει τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο άνοιγμα και ένα κενό έχουμε για την ώρα.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια από ανθρώπους στην παραγωγή, γιατί οι παραγωγές είναι ακριβές, κοστίζουν αυτές. Mm-hmm. Και εφόσον μιλάμε κάτι για το κοινό καλό, θα πρέπει και κάποιοι που έχουν την άνεση να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες και ενδιαφέρονται για το κοινό καλό να μας στηρίξουν. Γιατί οι περισσότερες παραγωγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι, πέρα από κάποιες ελάχιστες έτσι χορηγίες, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο το να κάνεις ένα δίσκο.
0: Και είναι όλη
1: η διαδικασία. Και η μουσική, αλλά και η μουσική. Εμένα προσωπικά η ενασχόλησή μου και το να γράψω τραγούδια για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή το να με χορηγήσουν ένα δίσκο που χορηγούν το στούντιο. Έτσι. Αλλά όλη αυτή τη δουλειά, τη δική μου, δεν την έχω πληρωθεί.
0: Και νομίζω η μαγική.
1: Για να φτάσω δηλαδή να γράφω και να μπορώ να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο και να το παρουσιάσω έτσι όλους αυτούς και να κάνουμε κάτι για το κοινό καλό.
0: Κοιτάξτε, η μουσική είναι μαγική. Η μαγεία δεν πληρώνεται πολύ εύκολα. Έτσι να το θυμόμαστε όλοι μας και σε δύσκολες εποχές που είμαστε τώρα. Έτσι.
1: Το βλέπουμε ότι είναι προς όφελο. Το θρακόν αυτογνωσία, α πούμε, συγκεκριμένα, που όσοι ήρθαν στην παράσταση, εγώ θυμάμαι μια παράσταση που οι μισοί ήταν δακρυσμένοι, κλαίγαν.
0: Το οποίο θα μπορούσε να γίνει και ένα εξαιρετικό δίσκο.
1: Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό σε παράστασή μου. Έχω παίξει, αν όχι, μπορεί και χιλιάδες φορές.
0: Λοιπόν, επιμένουμε στην παραγωγή αυτού του θέματος.
1: Αυτό λοιπόν, εφόσον συγκινεί και άλλους ανθρώπους, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, μικροί μεγάλοι, να το ζητήσουν και να. Γιατί ήταν κάτι που ανεβάζει όλους εμάς. Δεν ανεβάζει μόνο το να γράψω, να κάνω θρακών αυτογνωσία. Ανεβάζει όλη τη Θράκη, όλο τον ελληνικό πολιτισμό, το σύγχρονο. Να υπάρχει ένα τέτοιο έργο που μιλάει για την φιλόσοφο της Μαρόνιας, την υπαρχία, για το Σπάρτακο, για το Ρίσο, το βασιλιά της Θράκης, για το Δεομίδη.
0: Νομίζω ότι μας ακούνε πολλοί άνθρωποι. Η κουβέντα που έχουμε ανοίξει θα το συνεχίσουμε, όχι όμως σε μια μουσική εκπομπή. Σήμερα έχουμε έναν κόφτη που θέλουμε να παίξουμε πολύ μουσική. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο παίζουμε, τι άλλο
1: έχετε. Θα παίξουμε ένα ρεμπέτικο, ένα σε ύφος ρεμπέτικο. Ύφος έτσι ρεμπέτικο προπολεμικής εποχής, για την ταινία «Ξενιτεμένη αγάπη» της Πελίν Μποντούρ, πριν από χρόνια που είχε κυκλοφορήσει εδώ, και είναι η Τασούλα.
0: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ταινία. Για όσους που δεν την έχουν δει, σημειώνουμε να το δείτε, να βρείτε έναν τρόπο να το δείτε. Ναι. Πάμε τώρα.

0: Πες ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, Χρήστο. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε γοητεύει ο κινηματογράφος, θα ήθελες να γράψεις μουσική για ταινίες?
1: Φυσικά θα ήθελα. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει με τον Γιάννη Καρυπίδη. Το
0: Blonde and the Armstrong
1: Κέρδος, Μητέρα Γη. Ναι, το έχω κάνει 2-3 φορές σε ντοκιμαντέρ. Σε αυτήν εδώ την ταινία τώρα που είπαμε, Εξενιτεμένη Αγάπη. Φυσικά και θα ήθελα.
0: Υπάρχουν άλλες προτάσεις?
1: Υπήρξαν. Εντάξει, τώρα πιστεύω να είναι πιο σοβαρές για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί η μουσική που κάνουμε είναι σοβαρή.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, νομίζω, και είστε και ένα καλό παράδειγμα για πολλά
1: που λένε. Είναι η ψυχή μας, η κατάθεσή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσουμε τον Γιώργο τον Ασβεστά να μας συνοδεύσει στο επόμενο τραγούδι.
0: Το οποίο τι θα είναι αυτή τη φορά, πώς θα πού θα πάμε?
1: Ο Γιώργος έχει έρθει από τη Βέρεια να συμμετέχει έτσι στην εκπομπή μας.
0: Τιμή μας, Γιώργο, καλώς ήρθες και κάνεις ολόκληρη τη διαδρομή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα στην εκπομπή Πόρβα. Και να πούμε λίγο την ιστορία, Χρήστο, του τραγουδιού.
2: Φυσικά.
0: Όσο ετοιμαζόμαστε κιόλας.
2: Ναι, το τραγούδι λοιπόν είναι
1: ένα τραγούδι από την Ένω της Ανατολικής Θράκης, από τη συλλογή Προσφύγων Τόπι. Δελιβοριά σε φώναξε. Ένα...
0: Το οποίο έχει μπει σε άλμπουμ και αγαπήθηκε πολύ σε αυτόν τον τόπο.
2: Έχει μπει.
1: Και ποιος θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω και για αυτή τη λύρα, που είναι το πιο αγαπημένο μου όργανο, γιατί το έχω κατασκευάσει εγώ. Είναι από ένα πλατάνι ιστορικό στον Έδρανο, στο χωριό. Ένα πλατάνι ιστορικό. Αιωνόβιο, οι ανεγκέφαλοι που ψάχναν εκεί από τα παραμύθια και τα μασάλια που είχε, ότι παλιότεροι έχουν θάψει λύρες, το σκάψαν, το καταστρέψαν, να σκάβουν στις λύρες του, να δουν τις λύρες που θάψαν κάποιοι παλιότερα. Τελικά δεν υπήρχαν λύρες, η μόνη λύρα είναι αυτή που κατασκεύασα εγώ και είναι ό,τι απέμεινε από αυτό το όργανο.
0: Και χαιρόμαστε που αυτό το όργανο θα αποδώσει την ψυχή από ό,τι έχει πει από εκείνο το μεγάλο το δόντο. Στα πολλά πράγματα που δεν είπαμε, είχαμε ξεχάσει να προσθέσουμε και την ιδιότητα του κατασκευαστή όργανο.
1: Κοίταξε, δεν είσαι κατασκευαστή. Δεν είμαι κατασκευαστή μόνο αυτό. Οργάνων, απλά είμαι μερακλής και κάποια όργανα φτιάχνω έτσι.
0: Όπως και το ΝΕΙ.
1: Ναι, και το ΝΕΙ. Και κάνω και αυλούς έτσι από καλάμι, από νεροκολοκύδες, κάποια εργαστήρια που τα λέω μίσεις, έτσι για να μειούνται οι άνθρωποι και τα παιδιά. Πόσο απλά και αγνά υλικά μπορούμε να κάνουμε. Όργανα.
0: Για τους ανθρώπους που μας ακούνε και θέλουν να ενδιαφέρονται να αγοράσουν, μπορούν να έρθουν να αγοράσουν. Έχουμε παραγωγή.
1: Δεν είμαι στην παραγωγή να κάνω. Κάνω όργανα για μένα και για τα εργαστήρια. Όταν κάνουμε ένα εργαστήριο εκεί κατασκευάζουμε και τα παίρνουν μετά από εκεί, ας πούμε. Δεν κατασκευάζω όργανα. Πού να προλάβω τώρα. Πρέπει να συνθέσουμε,
0: κατασκευή,
1: να μελετήσουμε, να κάνουμε.
0: Κατασκευή είναι για την απόλαυσή μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αν είμαστε έτοιμοι.

0: Τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην βγαίνουν οι δίσκοι, Χριστό, γιατί υπάρχει μια σχετική δυσκολία το να κυκλοφορήσουν. Να σε βλέπουμε όμως σε τα αγούδια που αγγίζουν πολύ κόσμο και κυρίως πολύ νέο κόσμο, που έχουν και μηνύματα κοινωνικά. Το πρώτο από αυτά έχει κυκλοφορήσει για το Χριστό, για το μεγάλο όχι στο Χριστό, που είναι η κόκκινη γραμμή όλης της κοινωνίας εδώ, το οποίο ήταν και σε δίκλωση εκδοχή. Ακούσαμε αμέσως μετά το «Όχι στην βία» στα γήπεδα, που ήταν σε τρίγλωσσα εκδοχή στα ελληνικά, στα τουρκικά και στα αγγλικά. Επίσης έχει κυκλοφορήσει το υπέροχο τραγούδι στις αγροτικές κινητοποιήσεις με το «Ρίχτο Αγρότη», και μαθαίνω ότι στα Σκαβιά υπάρχει και ένα κοινωνικό τραγούδι που αφορά την άθλια συμπεριφορά όλων μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στην οδήγηση.
1: Ναι. Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζω με τα παιδιά εκεί στο χωριό, με το εργαστήριο που έχω. Κάθε μέρα σκοτωμένα ζώα στο δρόμο. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι οδηγοί, να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πεταχτεί κάτι από εδώ, έτσι λίγο να προσέχουμε.
0: Εκτός από εμάς,
1: πολλές φορές που δεν μπορείς να αποφύγεις, έτσι έρχεται, πέφτει κάτω από τις ρόδες. Αλλά ξέρω εγώ τώρα, συνέχεια σκατζόχυροι, χελώνες, σκυλιά, γάτες, αλεπούδες, φίδια. Λίγο ξέρω εγώ, νομίζω χρειάζονται και αυτά τα ζώα.
0: Και φροντίδα, είμαστε υπεύθυνοι.
1: Ναι, είμαστε, φυσικά και είμαστε υπεύθυνοι. Ένα αυτοκίνητο, δρόμος και τρέχουμε. Εντάξει, δεν είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να. Εγώ ως δάσκαλος αυτό θα κοιτάξω να κάνω. Θα ακουστεί στα παιδάκια.
0: Πότε θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Είπα στα παιδάκια το κάθε παιδί θα κάνει από ένα. Το σημαντικό είναι εδώ, από ένα ζώο, και θα κάνουμε ένα κύκλο και κάθε φορά θα πέφτει αυτό που το χτυπάει το αυτοκίνητο. Και πίστεψέ με ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι κανένα παιδί.
0: Το ετοιμάζετε αυτό, πότε θα βγει,
1: πότε ετοιμάζουμε. Το ετοιμάζουμε. Ναι. Θα δούμε.
0: Πάμε τώρα να απολαύουμε και τα τραγούδια μας. Ναι. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος.
1: Ναι. Θα πάμε τώρα ένα τραγούδι από τον Καλιτσιανό της Καλαβρίας, της Νότιας Ιταλίας.
0: Μ' αρέσει πολύ εκείνη η περιοχή.
1: Ναι, μια περιοχή έτσι που θα συνιστούσα να πάνε εδώ έτσι όλοι οι Έλληνες να δουν πραγματικούς πατριώτες εκεί, ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα και, έστω και να μην έχουν πάει στην Ελλάδα, έχουν το ελληνικό έτσι πνεύμα. Αυτό υπήρχε λοιπόν γραμμένο στον Καλιτσιανό, στην πλατεία. Μου λέγανε όλοι εκεί πέρα αυτό είναι το τραγούδι μας, αλλά δεν υπήρχε μουσική. Και εγώ έκατσα και το έκανα μουσική. Παρουσία και ανθρώπων εκεί, ντόπιον στο καφενείο, στην ταβέρνα. Με κοιτούσαν όλοι κάπως έτσι και στην αρχή. Μετά τους άρεσε και το παρουσίασα και με τα παιδάκια εκεί.
0: Εκεί επιτόπου είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, επιτόπου.
0: Στα γρήγορα. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει δημιουργικότητα. Να πιάσει τα νήματα.
1: Ναι, και να έχει τώρα όλους αυτούς, να λέει τώρα ποιος είναι αυτός, για να δούμε είναι σωστό. Αυτό που θα πει.
0: Νομίζω είναι αυτό. Αυτό μένει από αυτή τη χαρά όμως. Χαρά όμως.

0: κοντέψαμε από το ταξίδι με τις νότες να ξεχάσουμε και την ερώτηση, και επειδή ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει, δεν ήθελα να ξεχάσουμε το μουσικό εργαστήρι, γιατί εκτός από συνθέτης, εκτός από πολύ καλός ερμηνευτής, εκτός από οργανοπαίκτης και κατασκευαστής οργάνων, διδάσεις και παιδιά. Πού σας βρίσκουν οι γονείς για να συνδύουν τα παιδιά τους, ή πού θα σας δουν τα παιδιά που σας άκουσαν σήμερα ή σας ακούνε κάπου να έρθουν να μάθουν μουσική?
1: Ναι, στο μουσικό εργαστήρι, μουσική σχολή Νότα, στην Ιόνων 1, στο δρόμο του Προξενείου, ασταμάτητα, χειμώνα καλοκαίρι, είμαστε εκεί. Φυσικά και στο χωριό κάνω κάποια έτσι εργαστήρια και γενικώς έτσι.
0: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Πόσα παιδιά έχουμε φέτος?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Καλά.
0: Έχεις μια εικόνα, Χρήστο, πόσα παιδιά έχουν περάσει περίπου έτσι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια?
1: Πολλά χρόνια, πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές. Δεν έχει σημασία πόσοι έχουν περάσει. Σημασία έχει ότι οι περισσότεροι έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεχίζουμε έτσι με πράγματα που λες. Άξιζε τον κόπο που ασχολήθηκαν με αυτά τα παιδιά και μπράβο τους. Και...
0: θα γίνουν κάποιοι από αυτούς μουσικοί και θα σας δούμε μαζί στη σκηνή, φαντάζομαι.
1: Έχουν γίνει ήδη πολλοί από αυτούς. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να παίξουμε ένα τραγούδι της Σοφίας τώρα. Το Γαλάζιο Φεγγάρι, μια σύνθεση της Σοφίας που το είχε γράψει έτσι μικρή. Θες να μας πεις κάτι? Θες να μας πεις?
2: Μας τεντάξει με το χρόνο.
0: Να κάνουμε μια εισαγωγή στο αγούδι. Ό,τι προλάβουν θα παίξουμε σήμερα. Πρόβα είναι, εξάλλου δεν αγωνόμαστε γι' αυτό.
2: Οργανικό κομμάτι, το είχα γράψει πριν 12 χρόνια. Ήμουν ακόμα σχολείο πήγαινα. Και επειδή είχα ζοριστεί με τις εξετάσεις, μου βγήκε εκεί αυτή η σύνθεση.
0: Να τα καλά των εξετάσεων, οπότε θα ακούσουμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι μια παραγωγή που βγήκε από ένα ζόρι μας εξετάσεις.
2: Ακριβώς. Σαν παιδί τι άλλο ζόρι να είχα, δεν είχα κάτι.
0: Πάμε.

0: Σοφία, υπάρχουν κι άλλα πολλά έτσι στις καρδιάς, στην αποθήκη της καρδιάς, ότι τα τραγούδια τα οποία δεν έχουν τελειοποιηθεί.
1: Έχουν τελειοποιηθεί. Ένα τώρα ετοιμάζουμε με τον πατέρα, μουσική του μπαμπά στίχη και του μπαμπά και δική μου, που θα βγει σε λίγο καιρό. Αλλά έχω άλλες 3 συνθέσεις νομίζω. Mm-hmm. Όλα οργανικά. Και ένα που έγραψε το στίχο η μητέρα μου, το δικαίωμά μου. Το παίζουμε έξω με τον μπαμπά στις εμφανίσεις μας.
0: Ωραία.
1: Αρκετά.
2: Πάμε και ένα κομμάτι τώρα την Πικροθάλασσα.
0: Μόνο πριν κλείσουμε, μισό λεπτό, παίζετε πουθενά, αν θέλει να σας δει ο κόσμος, μπορεί να σας δει κάπου αυτή την εποχή.
2: Η Σοφία παίζει 3 φορές την εβδομάδα. Μπορεί να παίζει σε μαγαζιά, δηλαδή.
1: Εγώ είμαι μαθητές του μπαμπά.
2: Λίγο αραίωσα. Αλλά εντάξει, κάτι κάνουμε. Ναι.
0: Νομίζω πάμε προς το κλείσιμο σιγά-σιγά. Να πούμε ότι ήταν η εκπομπή Πόβα. Διανύσαμε το χρόνο που μας έχει δοθεί στην παραγωγή για σήμερα τον Οπότη Ζάτα, στην παρουσίαση ειδικά για σήμερα ο Σαμί Καραμπουλίκολου, στην τεχνική επιμέλεια και στην επιμέλεια παραγωγής ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Nixon και την ευγενική προσφορά του τεχνικού εξοπλισμού. Παπάω, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Ραντεβού σε μια επόμενη εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σοφία, ξεκινάω πάντα από τις γυναίκες του Χατζόπουλου, και τον Χρήστο Χατζόπουλο που έχουμε μεγαλώσει πλέον μαζί, πολύ δημιουργικά όμως, αλλά και το παλικάρι, τον Γιώργο τον Ασβεστά, που ήρθε από τη Βέρεια για να έχει συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε ειδικά εσένα, Γιώργο.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τι κλείνουμε τώρα?
2: Θα κλείσουμε με την Πικροθάλασσα, ένα τραγούδι σε στίχους Ελένης Μπενέκου. Ένα τραγούδι που πρώτη ερμηνεία είναι με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Σήμερα θα μας το πει η Σοφία.
0: Και νομίζω με αυτό θα. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πάλι 5 με 6.

0: έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Στο μεταξύ συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες και για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, είπε ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς. Ο ίδιος χαρακτήρισε υποδειγματική την όλη προσπάθεια από την πυροσβεστική. Στη σύλληψη 2 ανδρών και σε ταυτοποίηση ενός ακόμη συνεργού τους, προχώρησε σήμερα η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά τη χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του Μέγκα κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στη φωτιά στη Σίβηρη. Οι δύο συλληφθέντες είναι 39 ετών, κατηγορούνται για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, ενώ ο συνεργός τους, που ταυτοποιήθηκε είναι ηλικίας 38 ετών, με τη δικογραφία σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως μέχρι και 9 Μποφόρ ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου που επρόκειτο σήμερα να αναχωρήσουν για τα νησιά. Τα πλοία έμειναν δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου, για το οποίο σήμανε άρση στις 4 το απόγευμα. Γεμάτα αναχωρούν τα κτέλ για το 15 Αύγουστο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο διατορμαλγάρων και καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί στον Προμαχώνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια σύραγγα στο Άκτιο της Πρέβεζας, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 επιβάτες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική για τον εγκλωβισμό κάποιων από τους επιβάτες των οχημάτων. Λόγω του ατυχήματος, η είσοδος από Πρέβεζα προς Άκτιο έκλεισε και σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν φέρεται να εμπνέει ανησυχία. Μία μητέρα και ο 9χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στην παραμεθόρια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, ο Λέχρι Χόροφ. 2 ντρόουνς προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιδιωτική κατοικία και την κατέστρεψαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 29χρονη μητέρα και ο γιος της. Άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα. Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford του Essex, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες, όπως αναφέρει το Sky News. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, έχει αδειάσει η πόλη, έχουν φύγει όλοι. Νομίζω ότι το λιωμένο παγωτό είναι από τα top τραγούδια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα ταιριάζει σήμερα, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων που αναμένουμε το Πάσχα του καλοκαιριού αύριο 15 Αύγουστο. Όσοι έχετε μείνει και εσείς στην πόλη, στείλτε μας έτσι μια καλησπέρα. Αν θέλετε και ένα τραγούδι, εμείς εδώ είμαστε. Γιατί βρισκόμαστε εδώ? Στο 6930-078-228, έτσι για να μην αισθανόμαστε μόνοι εγώ και ο Τάσος ο Τριανταφύλου που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, στον 102.3 βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Δεν βλέπουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και όπως λέει ο Μπένσον Μπούν, που είχε κάποια προβλήματα κι αυτός με τη φωνή του, να σας συμβούν από εδώ και πέρα μόνο όμορφα πράγματα. Beautiful things.

Άκου να δεις, τον 102.3, παραμονή 15 Αυγούστου, απόγευμα Παρασκευής 14 του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους εντός της πόλεως, αλλά ούτε και στα Μάλγαρα εκεί στα Διόδια, αναφορικά με την έξοδο των εκδρομέων, από ό,τι βλέπουμε εμείς στην εικόνα. Αν εσείς έχετε διαφορετική εικόνα, σας καλούμε να μας καλέσετε στο 2313-338-420, είτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 26 βαθμοί Κελσίου, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε γενικότερα ότι ο καιρός του 15 Αυγούστου και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα είναι δροσερός σχετικά για την εποχή, και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, σε άλλα νέα, διαβάζω ότι στο Μπουργκάς θα φιλοξενηθεί τελικά ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο Κύβος Ερήφθη, όπως ανακοίνωσαν τόσο ο EBU όσο και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας μία εξέλιξη που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν δεδομένη. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες του EurovisionFan.com, η επιλογή του Μπουργκάς αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Νησόφια, δηλαδή η πρωτεύουσα, θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, η υποψηφιότητα αυτής της παραθαλάσσιας πόλης ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της και τελικά επικράτησε. Επίσης, παράλληλα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης, έγιναν και γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Eurovision 2027. Ο πρώτος ημιτελικός θα λάβει χώρα 3η 11 του Μάη, ο δεύτερος την 5η 13 του Μάη και ο μεγάλος τελικός Σάββατο 15 Μαΐου. Και η Ντάρα, η περσινή νικήτρια, όχι περσινή, φετινή ακόμα, του 2026, νικήτρια της Eurovision 2026, μας λέει ότι περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Και έκλεισε με το μήνυμά της, έτσι με μια χαρακτηριστική ατάκα: τι περιμένετε, αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι και ελάτε στον Μπουργκάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision φέτος, η Ντάρα και το Μπάνγκαρα Μπάνγκαρα, το οποίο η αλήθεια είναι το περίμενα να το ακούω λίγο περισσότερο. Θα μου πεις γιατί, πας σε κλαμπς και μπαράκια και το ακούς εσύ, πας σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε καφενεία και σε τέτοια για φαγητό. Σωστό και αυτό, αλλά δεν το άκουσα ούτε σε beach bars και τέτοια, και κάπου πηγαίνω, αλλά κυρίως πηγαίνω στα προηγούμενα που σας είπα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 14 του Αυγούστου, μόλις πριν ακούσαμε τη Λωρίν, η οποία κέρδισε τη Σουηδία. Πάρα πολύ σωστά. Εκπροσωπώντας λοιπόν τη Σουηδία, κέρδισε τη Eurovision όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές. Την πρώτη φορά είχε κερδίσει το 2012 με το τραγούδι Euphoria που μόλις ακούσαμε και το 2023 με το Tattoo, γράφοντας φυσικά τη δική της ιστορία στο μουσικό διαγωνισμό. Και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είναι και αυτή που θα κερδίσει και τρίτη φορά το διαγωνισμό, διότι τι έκανε η Λωρίν. Αναέβαλε την ευρωπαϊκή της περιοδία και φουντώνουν οι φήμες για την επιστροφή της στη Eurovision και μάλιστα λένε ότι θα διαγωνιστεί για τρίτη φορά μετά τις δύο νίκες στο μουσικό διαγωνισμό και τελικά, αν τελικά κερδίσει και αν τελικά συμμετάσχει, θα είναι και η πρώτη γυναίκα και όχι μόνο που θα έχει κερδίσει τρεις φορές το διαγωνισμό. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης λοιπόν, αλλά και φόρουμ των Eurofans υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται η αγαπημένη Λωρίν να ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Eurovision το 2027, που θα πραγματοποιηθεί, όπως σας αναφέρομαι, στο Μπουρκάς και όχι στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Άλλωστε, ο χρόνος της μεταφοράς των εμφανίσεών της συμπίπτει με την ολοκλήρωση του μουσικού διαγωνισμού τον Μάιο του 2027. Μ' αρέσει η Λωρίν να τα λέμε αυτά. Μ' άρεσε και η Ντάρα με το μπαγκαράγκα μπαγκαράγκα. Είπαμε, περίμενα να το ακούσω περισσότερο, αλλά δεν το άκουσα τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παραμονή του 15 Αυγούστου. Θα μου επιτρέψετε να πω τα δικά μου ήδη χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου φίλη, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την ακούτε καθημερινά 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις. Φυσικά από το αδελφάκι μας, από τον 958. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Να πω όμως και με αφορμή το γεγονός ότι γιορτάζει η αγαπημένη μου, η κολλητή μου, η φίλη Μαρία Βλαχοπούλου, να πω και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν αύριο από τώρα, γιατί δεν θα έχω εκπομπή, και στο Μάριο και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, σε όσους έχουν ενδεχομένως γενέθλια. Είπαμε, με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να γυρίσουμε, και όσοι μένουμε στην άδεια πόλη, αν μη τι άλλο, να την απολαύσουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας, έως τις 7.30 ώρα έχουμε ακόμα, θα είμαστε κοντά σας στο 6930-078-228. Την καλησπέρα μου στα Girls and Boys που μας ακούνε.

Killers, somebody told me, και εγώ θα σας πω τις νέες ταινίες για όσους μείνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης που μπορούμε να δούμε θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία, με ποπκορνάκι έχουμε ξαναπεί, με αντικουνουπικό οπωσδήποτε. Έχουν θεριέψει τα αντικουνουπικά, λέω πάλι. Τα έχουν θεριέψει τα κουνούπια, δηλαδή μέρα μεσημέρι, και με τσιμπάνε ανελέητα. Και φυσικά δεν κάνουν τίποτα πλέον και τα περισσότερα αντικουνουπικά. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Διάβαζα ένα άρθρο, λέει, γιατί κάποια κουνούπια επιλέγουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα επανέλθω και με αυτό. Λοιπόν, και μπυρίτσα, και πάμε να βγούμε λίγο στα σινεμά της πόλης. Για όσους λέω ξανά, μείνουμε εδώ το 15 Αύγουστο. Έρχεται η ταινία «Η Φήμη». «Η Φήμη» είναι μια πολύ αναμενόμενη ταινία. Είναι μια μελαγχολική κομεντή, και μόνο το γεγονός ότι παίζει και πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα must για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ed Saxber, σου λέει, ένας ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης, εργάζεται στο ταχυδρομείο. Έχει αφήσει προπολού πίσω του τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής αναγνώρισης, όταν ένας ενθουσιώδης νεαρός θαυμαστής εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα του. Ο Ed παρασύρεται σε ένα κύκλο εικοσάριδων και καλλιτεχνών που τον αντιμετωπίζουν σαν μια ιδιοφία που αποκαλύφθηκε ξανά τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η ιστορία, και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο συχνά τουλάχιστον. Ice Cream Man, δεν ξέρω αν σας αρέσει το παγωτό, και δεν ξέρω και πόσα παγωτά φάγατε φέτος το καλοκαίρι του 2026. Το Ice Cream Man είναι μια αμερικανική ταινία slasher, σου λέει. Τώρα εγώ θα σας πω το story, και αν θέλετε εσείς βλέπετε τη συγκεκριμένη ταινία. Σε μια φαινομενικά ιδυλιακή παραθαλάσσια πόλη, σαν να είμαστε νοερά τώρα εκεί, η άφιξη, σου λέει, ενός παγωτατζή μοιάζει στην αρχή σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους. Θα ήθελα να τη δω και αυτή την ταινία, μεταξύ μας, με ψήνει. Λοιπόν, φόνο στην πρεσβεία, αν θέλετε κάτι σε πιο έτσι μυστήριο, κάτι detective, ή θέλετε να βγάλετε τον detective, τον πουαρό που έχετε μέσα σας. Πάμε στο 1934, η Miranda Green είναι μια ιδιωτική. Εντάξει, ξεματιάστε με. Μια ιδιωτική detective, η οποία ερευνά μια δολοφονία που διαπράχθηκε στη Βρετανική πρεσβεία εκεί στο Κάιρο, όπου κλάπηκε, σου λέει, ένα άκρος απόρριτο έγγραφο, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τόσο τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ όσο και την ειρήνη του κόσμου. Από τις ταινίες που σας είπα μέχρι τώρα δεν ψήνομαι. Όσα δεν λέγονται θα υποθούν σε αυτή την ταινία επιστημονικής φαντασίας, αναφέρεται, λέει, η συγκεκριμένη ταινία στην δραματική κινηματογραφική ταινία, σε ένα ομώνυμο ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο, το «Όσα δεν λέγονται». Σε πάει στον Κάρλο και στην Ελίζα, που είναι ένα επιτυχημένο ζευγάρι. Αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου και συγγραφέας, εκείνη είναι μια λαμπρή δημοσιογράφος. Ζούνε στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία η Ρώμη, κινούμενοι ανάμεσα σε επιτεύγματα, ρουτίνα, στοργή κτλ. Κάτι αρχίζει και ξεθοριάζει. Αναζητούν νέα ενέργεια, ταξιδεύουν στο Μαρόκο, και εγώ θέλω νέα ενέργεια, γιατί να μην πάω στο Μαρόκο, με τους στενούς τους φίλους, την Άννα και τον Πάολο, και τη 13χρονη κόρη τους, τη Βιτόρια, έξυπνη, περίεργη, λίγο κεντρική. Οι εντάσεις αυξάνονται, οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει μετά. Αυτές τις ταινίες μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά, και όχι μόνο, συνεχίζουν και οι προηγούμενες ταινίες. Την Οδύσσια, καλέ, την είδατε, δεν μου είπατε, που έχει γίνει χαμός φέτος και φρενίτιδα με την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει, να την δείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Εδώ είμαστε, αφότου σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, είμαστε σχετικά στα πορτοκαλοπράσινα. Ούτε στα μάλγαρα βλέπω αυτή τη στιγμή, παρότι είπαμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Αναφορικά με τον καιρό μας, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, και το Σαββατοκύριακο αναμένουμε θερμοκρασίες από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ιδανικές για να εορτάσετε το 15 Αύγουστο.

θάλασσες, ορεινά μέρη, φυσικά η Χαλκιδική, η πανέμορφη κούκλα, και δεν το λέω τώρα μόνο σήμερα, το λέμε γενικότερα. Λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε και κάποια πράγματα για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Είμαστε σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, μεταξύ άλλων, η Βίκη Λέανδρος κλείνει το Sunny Festival. Η Βίκη Λέανδρος, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sunny Festival, θα παρουσιάσει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Η πορεία της, μιας και μιλούσαμε σήμερα για Eurovision, ξεκίνησε από τη Eurovision το 1967 με το L'amour est bleu και κορυφώθηκε με τη νίκη της το 1972 φυσικά με το Après toi. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες, πάρα πολλούς συνθέτες, έχει τιμηθεί με πάρα πολλές σημαντικές διακρίσεις. Η συναυλία θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ. Το Sunny Festival δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, στη διεθνή αναγνώριση, φιλοξενεί κάθε χρόνο κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και φέτος είδαμε 38 ονόματα. Βλέπει τους Waterboys, Soul to Soul, James Arthur και όχι μόνο. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο Sunny Festival στις 9.30. Και η ΕΡΤ όμως γιορτάζει τον 15 Αυγούστου και μάλιστα ξεκινάει από σήμερα, Παρασκευή 14 του Αυγούστου. Και αν βρίσκεστε στο σπίτι σας και θέλετε να δείτε μια όμορφη ταινία σήμερα το βράδυ στις 12.50 για τους λίγο ξενύχτιδες, παρακολουθούμε την ξένη βιογραφική δραμεντή Eat, Pray, Love. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την ταινία, με μια Τζούλια Ρόμπερτς υπέροχη. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία πεινάω, γιατί όλη την ώρα τρώει μακαρόνια, πίτσες και τα σχετικά, γιατί βρίσκεται αρχικά στη Ρώμη, και ένας Χαβιέ Μπαρδέμ επίσης έξοχος, εξαιρετικός. Σήμερα λοιπόν Eat, Pray, Love στην Ερτένα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αλλά φυσικά θα υπάρξουν και άλλα αφιερώματα, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, εξαιρετικές ταινίες. Έτσι γιορτάζει η ΕΡ το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και από ό,τι βλέπω που δεν έχουμε γενικότερα. Είπαμε με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να επιστρέψουμε. Για όσους μείνετε εντός της πόλης, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να απολαύσετε την άδεια Θεσσαλονίκη. Και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά τον 15 Αυγουστού λόγω των θηριωδών ανέμων που πρέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας, τον απόϊχο βεβαίως τις πυρκαγιές της Σίβηρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, στην παρούσα φάση η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε συλλήψεις δύο ανδρών και σε ταυτοποίηση ενός ακόμα φερόμενου συνεργού τους προχώρησε σήμερα η ελληνική αστυνομία στη Χαλκιδική μετά την χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του ΜΕΚΑ κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Σίβηρη. Οι θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 από φόρο ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά σήμερα Παρασκευή, καθώς κράτησαν πολλά πλοία δεμένα στα λιμάνια. Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford του Essex, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες, όπως αναφέρει το Sky News. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Πανκ στο Δούναβι, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μάγερ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό του που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιβραστήρα της που λειτουργούσε, καθώς η ξηρασία που έπληξε την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και στα συστήματα δημόσιας υγείας. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καιρός είναι δύσκολος. Ωστόσο γνωρίζετε όλοι σας, γιατί είστε λαμπεροί άνθρωποι, πως όλο αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε για αστείο με τις πραγματικά μεγάλες τραγωδίες αυτού του τόπου. Για σκεφτείτε, κατοχή, εμφύλιος, με το εμφυλιακό κράτος, ξύλο, ξερονήσια, εκλογές βίας και νοθείας, ο χωροφύλακας να σε παρακολουθεί, μάνες να χάνουν τα παιδιά, αδέλφια να χωρίζουν για πάντα, πείνα, πραγματική φτώχεια. Να σου έχουν βομβαρδίσει στο σπίτι πρώτα οι Γερμανοί και μετά οι Εγγλέζοι. Και να σου τα καράβια να γεμίζουν για το Αμέρικα και την Αυστράλια και τα τρένα για την Γερμανία και όπου αλλού. Άδειασαν τα ράφια πολλές φορές, αλλά στους άλλους καιρούς που περιγράψαμε το φάσμα απέναντί σου ήταν διαφορετικό. Θες, ξέρετε, δεν βρήκα γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μήτε σταγόνα. Τραγικό, ε. Τι μας κάνει τελικά κατώτερα όντα? Θα το πω απλά. Η αμορφωσιά. Μα και ο κύριος του Τετάρτου, Κοντζαμάν προϊστάμενος κλινικής είναι. Και εκεί ήταν. Το ίδιο θα λέγατε, θα ρωτούσε οποιοδήποτε. Και βέβαια το ίδιο. Ξεκάθαρα και με πάσα υπευθυνότητα. Το να είσαι ειδικός δεν σε κάνει μορφωμένο. Μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που ξέρει να στέκεται κάτω από ένα πίνακα του Μποτισέλη με την ίδια ανάνεση που διαβάζει Δάντη, αναγνωρίζοντας τη διαχρονικότητα των έργων. Χρώματα ο πρώτος, λέξεις ο δεύτερος. Τι θα ρείτε πως κάνει την ψυχή μας ανθρώπινη και κυρίως δυνατή για να αντέξει και να μην υποκύψει στην όποια δυσκολία? Τι θα ρείτε είναι αυτό που την κρατά αριστοκρατική? Τα χρώματα και οι λέξεις. Αυτές στάζουν μέσα μας, μέσα από τη βαθιά μελέτη. Μας κάνουν ανώτερους. Θυμάμαι σε μια παλιά συναυλία του υπέροχου Βασίλη Παπακοσταντίνου, πιάνει ο Μπίλης το μικρόφωνο στα μισά και ρωτά κάτι που πραγματικά με σημάδεψε. Πώς θα είμαστε πραγματικά αν είχαμε διαβάσει τους μεγάλους ποιητές και πεζογράφους? Θα είμαστε πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι, απάντησα μέσα μου μεγαλώνοντας.

102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο Λαμπερός Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Αυγούστου του 1906. Φίτησε στη σχολή Ζαμαρία την περίοδο 1911-1913 και κατόπιν στο Εθνικόν Ελληνογαλλικόν Λύκειον, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1922. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια Θεοτοκά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, εκεί όπου ο Θεοτοκάς φίτησε στη νομική σχολή και από την οποία αποφίτησε στις 26 Νοέμβρη του 1926. Τον Ιανουάριο του 1927 αναχώρησε για το Παρίσι με σκοπό την πραγματοποίηση ελεύθερων σπουδών στα αντικείμενα της νομικής, της ιστορίας και της φιλοσοφίας και ένα χρόνο αργότερα μετακομίζει από το Παρίσι στο Λονδίνο όπου μελετά το Αγγλικό Δίκαιο, την Αγγλική Φιλολογία και παρακολουθεί μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού. Ο ρόλος που ο Θεοτοκάς θα αναλάμβανε ανάμεσα στους συνομιλικούς του προαναγγέλλεται ήδη από το 1929 με τη δημοσίευση ενός φυλαδίου που είχε γράψει στο Παρίσι με τίτλο «Ελεύθερο πνεύμα», όπως τονίζει και ο μεγάλος Μάριο Βίτη στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας». Το αγέροχο ύφος, η αυτοπεποίθηση, η βεβαιότητα με την οποία διατυπώνει τους στίχους του συνέτειναν ώστε το δοκίμιο εκείνο να φαντάζει αργότερα ως ένα μανιφέστο. Ο νεαρός Θεοτοκάς, συνεχίζει ο Βίτη, επισκοπεί την τρέχουσα κατάσταση και την αποτιμά. Απορρίπτει τον δογματισμό του Βάρναλη και του Φώτου Πολίτη, καταδικάζει την ηθογραφία, τη φθηνή ψυχολογία, δυσπιστεί απέναντι στον Καβάφη, καταδικάζει την εύκολη τέχνη και όχι μόνο. Υποστηρίζει ότι επήγει να είσαι αληθινά νέος, ρωμαλαίος, τολμηρός, να αγαπάς την ταχύτητα με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο και πάνω απ' όλα να είσαι διαθέσιμος. Το πνεύμα πρέπει να είναι ελεύθερο κάθε στιγμή, αδέσμευτο, αντιδογματικό, αποφασισμένο οποτεδήποτε να προβεί στις σωστές επιλογές. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, προσοχή. Δεν κάνει αυθεντία του είδους τον Θεοτοκά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του. Προς Θεού, μην τεπετιέται στον Κεάδα ο γίγας Βάρναλης ή ο τεράστιος Καβάφης, ε? Βάζουμε ωστόσο αυτό το απόσπασμα, το οποίο είναι κριτική ανάλυση για να δείξουμε ότι μέσα από αυτήν, μέσα από την κριτική, τις αντιθέσεις, σε μια βάση πραγματικού σεβασμού και όχι ελαφράς απόρριψης, γεννιούνται νέες ιδέες, κινήματα λογοτεχνικά ή και κοινωνικά, διαφορετικές γραμμές, διαφορετικές λέξεις και χρώματα που, επαναλαμβάνω, δεν αποκαθιλώνουν απαξιωτικά τον προηγούμενο κόσμο, αλλά παίρνουν το νήμα από εκεί που το βρίσκουν και το οδηγούν σε νέα δωμάτια του υπέροχου λαβύρινθου της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Θεοτοκάς επέστρεψε το φθινόπωρο του 1929 στην Αθήνα και εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε έντονα στον πνευματικό χώρο. Το 1929 εξέδωσε το δοκίμιό του, όπως είπαμε, «Ελεύθερο πνεύμα», που εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε ως μανιφέστο της γενιάς του 30. Συνεργαζόταν με λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ το 1933 κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Αργό». Οι συνθήκες κατά τις οποίες εμπνεύστηκε και έγραψε την «Αργό» ήταν έκριθμες. Βρισκόμαστε αμέσως μετά την καταστροφή του 1922, γεγονός που είχε ως άμεση συνέπεια την απεμπόληση του μεγαλοειδεατισμού, ο οποίος είχε επιχειρήσει να τονώσει τον καταρακωμένο ελληνισμό. Η λογοτεχνία
θεωρήθηκε πρόσφορο έδαφος για να μνημειωθεί, θα λέγαμε, το ιστορικό αποτύπωμα. Σε αυτό το μήκος κύματος και δίχως να υποκύπτει στον πεσιμισμό του Καριωτάκη, για παράδειγμα, ο Θεοτοκάς περιγράφει τη φοβερή εποχή που βίωσε, χωρίς να ελεηνολογεί το έθνος και χωρίς να ενδίδει στην απεσιοδοξία την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπολεμήσει, και στη θέση της υψώνει ένα νέο όραμα. Όλοι οι ήρωες της Αργούς ταξίδεψαν προς το άγνωστο, προς τις μεγάλες θάλασσες, προς το χρυσόμαλο δέρας που τους σαγίνευε, και όπως θα πει αργότερα και ο ίδιος ο συγγραφέας, η Αργό δεν έχει κεντρικό πρόσωπο. Είναι η έκφραση πολλών ανθρώπινων καταστάσεων ταυτόχρονα και ίσως, δεν ξέρω, η δικαίωσή τους. Σκεφτήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και ο Θεοτοκάς είναι άνθρωπος της γενιάς του 30, της μεγάλης εκείνης λογοτεχνικής γενιάς, να ακούσουμε τραγούδια μεγάλων ποιητών της γενιάς εκείνης, τα οποία μελοποιήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκινήσαμε με το Κοχύλι από την ποιητική συλλογή «Ταρό του έρωτα». Ώρα για Γιώργο Σεφέρη, φίλες και φίλοι, στον γυρισμό του «Ξενιτεμένο» σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, από την συλλογή «Ποίηματα» του 1938.

Ως συγκροτημένος πνευματικός άνθρωπος ο Θεοτοκάς προσδιοριζόταν σε εξαιρετικό βαθμό από δύο γενικά πλέγματα ιδεών τα οποία αφορούσαν την παράδοση και το παρόν, όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Αράγης στο έργο του Γιώργος Θεοτοκάς «Παρουσίαση, Ανθολόγηση» ή «Μεσοπολεμική πεζογραφία από το πρώτο έως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο». Στην περίπτωση του Θεοτοκά, παράδοση σήμαινε ελληνισμός, ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας. Παράδοση σήμαινε χριστιανισμός, ορθοδοξία, βυζαντινή κληρονομιά. Παράδοση σήμαινε λαϊκές μορφές πολιτισμού, δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, ο Μακρυγιάννης. Το παρόν για τον Θεοτοκά είχε κατεξοχήν την έννοια της ευρωπαϊκής εξέλιξης από την περίοδο του διαφωτισμού και εδόθε. Μια εξέλιξη στην οποία προείχαν το ορθολογιστικό πνεύμα του διαφωτισμού, οι ιδέες του διαφωτισμού, οι ιδέες της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και οι πνευματικές κατακτήσεις της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Μια τέτοια εκδοχή της παράδοσης και του παρόντος σε γόνιμο διάλογο μεταξύ τους θα έπρεπε να είναι κατά τον Θεοτοκά το απαραίτητο βάθρο για τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας. Σχετικά εξάλλου με τις πνευματικές και ειδικότερα τις λογοτεχνικές αναζητήσεις της Ευρώπης, ήταν ουσιαστικά προσιλωμένος στον 19ο αιώνα. Από τα είδη του λόγου που καλλιέργησε ευνοήθηκε ιδιαίτερα λόγω ιδιοσυγκρασίας ή δοκιμιογραφία του. Εκεί ο συγγραφέας κατάφερε να διαμορφώσει ένα ευλίγιστο, ενεργές και απλό γράψιμο με όργανο μια εκπληκτικά στρωτή δημοτική που είναι από τα κορυφαία επιτεύγματα της νεοελληνικής δοκιμιογραφίας. Με όλα τα αυτά φαίνεται πως ο Θεοτοκάς έβλεπε τον εαυτό του πάνω απ' όλα πεζογράφο, με σαφή προτίμηση στο μυθιστόρημα. Πρόκειται για το αστικό μυθιστόρημα εποχής που βασίζεται στην θεματική διάρθρωση του υλικού, στη δημιουργία χαρακτήρων και στην αιτιακή πλοκή. Από την άποψη αυτή, η πεζογραφία του Θεοτοκά προϋποθέτει το έργο του Σταντάλ, του Μπαλζάκ, του Φλομπέρ, του Τολστόη και άλλων. Δεν προϋποθέτει όμως τις κατακτήσεις του είδους κατά τα πρώτα 30 χρόνια του 20ου αιώνα. Δεν προϋποθέτει λόγου χάρη τον Προύστ, τον Τζόις, τη Γούλφ, τον Κάφκα ή τον Μούζιλ. Ο ανταγωνισμός των νέων συγγραφέων προς τους παλαιούς, την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, με κύριο ζητούμενο τον συγχρονισμό με τις διεθνείς λογοτεχνικές αναζητήσεις, είναι έντονος από τις αρχές της δεκαετίας του 20 και ακόμη νωρίτερα, όπως τονίζει και ο Τάκης Καγιαλής στη μελέτη του με τίτλο «Η επιθυμία για το μοντέρνο». Η σύγκρουση των λογοτεχνικών γενεών, ωστόσο, παίρνει διαφορετική τροπή στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, όταν μια καινούργια ομάδα νέων, εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε γενιά του 30, έκανε, σύμφωνα με τον Ελίτη, την εμφάνισή της γεμάτη τόλμη, αξιοπρέπεια, ενημέρωση και πολιτισμό για να εκτοπίσει κάπως πρόωρα στο παρελθόν τους νέους του 1920 με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. Οι νέοι του 30 προωθούσαν δυναμικά τη ρήξη με το μίζερο, όπως τόνιζαν, λογοτεχνικό παρόν, προβάλλοντας τη θέση της άρνησης που του καταλόγιζαν την ισχυρή κατάφαση που πεάνιζε με μπαρεσική αυτάδεια το 1929 αυτός, ο άνθρωπος της σημερινής εκπομπής, ο Θεοτοκάς, στο Ελεύθερο Πνεύμα. Ο αυτοπροσδιορισμός των νέων του 30 παρέπεμπε εξ αρχή σε μια διπλή και αντιφατική ταυτότητα. Ήταν η ανυπόταχτη, η ανικανοποίητη, η τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος και συγχρόνως ήταν οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του ελληνισμού και θα προωθήσουν μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον Θεοτοκά με το βραβείο πεζογραφίας το 1939 για το μυθιστόρημά του «Το Δαιμόνιο». Είναι κατά βάση ένα προγραμματικό μυθιστόρημα για το πώς το ατομικό δαιμόνιο, η τέχνη θέλετε, η δημιουργική τρέλα, η φαντασίωση, η ψευδαίσθηση, ο μεγαλοειδεατισμός, όλα αυτά,
ή και το καθένα ξεχωριστά, μπορεί να οδηγήσει στη συντριβή, όπως μπορεί να οδηγήσει και στη λύτρωση. Στο δαιμόνιο βρίσκουμε την ίδια ιδέα περί ατομικότητας που ο Θεοτοκάς είχε αναπτύξει 10 χρόνια νωρίτερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τις Πάρτις της Πορτοκαλιές από τη συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Ο χρόνος και το ποτάμι» του 1957. Ερμηνεύει η Δανάη Μπαραμπούτη και η χοροδία Τρικάλων. Μελοποίηση από την Τερψιχώρη Παπαστεφάνους στον δίσκο «Η ελεύθερη πολιορκημένη» 20 χρόνια αργότερα, το 1977.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Βέβαια, ένα μυθιστόρημα για να διαβαστεί δεν αρκεί να είναι προγραμματικό, και αν το ολιγοσέλιδο δαιμόνιο διαβάζεται σήμερα με τόσο ενδιαφέρον, είναι γιατί έχει εξαιρετική πλοκή. Από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, ο αναγνώστης παρακολουθεί, με κομμένη θα λέγαμε την ανάσα, την τύχη μιας νησιώτικης οικογένειας, της οικογένειας Χριστοφή, και έχουμε πατέρα, μητέρα, δύο γιους και μια κόρη, που καταστρέφονται όλοι μέχρι θανάτου από το δαιμόνιο. Μόνο ένας γιος σώζεται και κατορθώνει να καταστήλει το δαιμόνιο, εγκαταλείποντας την πατρίδα του και την οικογένειά του, αλλάζοντας εντελώς ρότα και εξαφανίζοντας ουσιαστικά την ταυτότητά του. Αλλά και σε αυτόν η θαμμένη μνήμη του δαιμονίου βγαίνει που και που στην επιφάνεια, και αυτή βέβαια είναι και η αιτία της δυστυχίας του. Το έργο του Θεοτοκά διακόπηκε προσωρινά, φίλες και φίλοι, λόγω του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Στις 22 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης θα παρουσιαστεί εθελοντής στο Γουδί, αλλά του αρνούνται την κατάταξη. Στις 3 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κατατάσσεται στο Έμπεδο και στις 17 Γενάρη του 1941 αποστρατεύεται. Ένα μήνα μετά, τον Φλεβάρι του 1941, κατατάσσεται εκ νέου στον 12ο λόχο του Γαία, όπου θα εκπαιδευόταν στους όλμους. Και ήρθε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση, και τον Οκτώβριο του 1944 ο Θεοτοκάς συναντά τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος του ζητάει να αναλάβει όποια δημόσια θέση επιθυμούσε. Ο Θεοτοκάς όμως δεν ανέλαβε καμία θέση. Απλά συνέταξε το υπόμνημα για την κατάσταση των πνευμάτων στην Αθήνα το φθινόπωρο της χρονιάς εκείνης. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό της μυθιστορηματικής πορείας του είναι οι διάρκειες και οι παύσεις. Τα δύο μεγαλύτερα μυθιστορήματά του ολοκληρώνονται σταδιακά. Χρειάστηκε 3 χρόνια, από το 1933 έως το 1936, για να τελειώσει την Αργό και 14 για να συμπληρώσει την Ιερά Οδό του 1950, ενσωματώνοντάς την στους ασθενείς και οδηπόρους το 1964. Επίσης, ανάμεσα στον Λεωνί του 1940 και την Ιερά Οδό, μεσολαβεί ένα διάστημα μυθιστορηματικής σιωπής, κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε αν αυτά τα διαλύματα αντιπροσωπεύουν και κάποιες τομές στο πεζογραφικό του έργο. Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, και την ενεργή ενασχόλησή του με τη συγγραφή θεατρικών έργων. Σε ένα αυτοβιογραφικό και βιβλιογραφικό σημείωμα με χρονολογία 11 Ιουνίου του 1946, ο Θεοτοκάς διαγράφει τις περιόδους της λογοτεχνικής του πορείας. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο μέχρι το 1940. Η δεύτερη την περίοδο της κατοχής, ενώ για την τρίτη δεν μπορεί να κάνει καμία πρόβλεψη. Γράφει άλλωστε το 1946, δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά νιώθει ότι θα είναι πλέον κάτι διαφορετικό. Αυτό το σημείωμα δείχνει ότι και ο ίδιος ο Θεοτοκάς έβλεπε διάφορα στάδια στη συγγραφική του πορεία και θεωρούσε την κατοχή ως τομή στο έργο του. Στο ίδιο σημείωμα επίσης παρατηρεί ότι ορισμένα σύμβολα επανέρχονται επίμονα στα κείμενά του, όπως το καράβι, το νησί, το γιοφύρι της Σάρτας, και καταλήγει. Επίσης βασικό θέμα του είναι η ελευθερία, η ανάγκη της ελευθερίας, η αναζήτησή της σε διάφορα επίπεδα. Στα νεανικά χρόνια η διάθεση αυτή εκφράζεται με χαρά και ξεγνιασιά. Κατόπιν πλουτίζεται με την οδυνηρή πείρα που μας έδωσε η σύγχρονη ιστορία. Το περιεχόμενο της έννοιας ελευθερία αλλάζει συχνά. Ο γενικός προσανατολισμός μένει. Όντως, η ανάγκη της ελευθερίας διατρέχει το έργο του, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζιόβα, στο δικό του έργο «Η μυθιστορηματική πορεία του Γιώργου Θεοτοκά», και θα μπορούσαν μάλιστα να διακριθούν 3 κλίμακες. Ελευθερία του ατόμου, ελευθερία από το άχθος της ιστορίας και ελευθερία από τα αδιέξοδα του βιομηχανικού πολιτισμού. Με αυτό το σκεπτικό θα βλέπαμε 3 φάσεις,
στο έργο του Θεοτοκά με άξονες το άτομο, την ιστορία και τη μεταφυσική και αντίστοιχα σύμβολα το δαιμόνιο, τις σημαίες στον ήλιο και τις καμπάνες. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Νένα Κοκκινάκη που μελέτησε σε βάθος το έργο του Θεοτοκά, τα κύρια σημεία αναφοράς στην αφήγηση του παραμένουν οι Αργό και οι Ασθενείς και ο Διπόροι, έργα γραμμένα με διαφορετικές αφορμές και ιδεολογική άποψη και υλοποιημένα με αφηγηματικά μέσα που πραγματοποιούν τη μία ή την άλλη θεματική, είτε τη ρεαλιστική αναπαράσταση της ζωής στην Αργό, το φιλόδοξο μυθιστόρημα της γενιάς του Μεσοπολέμου, είτε την οπτική της μετάπλασης του ένδοξου παρελθόντος μέσα από εναλλαγές αφηγητών που ή πρωταγωνιστούν ή όχι στην υπόθεση. Πράγμα που πραγματοποιείται στους Ασθενείς και Οδηπόρους, μια καλλιτεχνική ανάπλαση του αλβανικού έπους, της κατοχής, του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των τραυματικών μεταπολεμικών εξελίξεων. Ώρα για Οδυσσέα Ελίτη τώρα, μελοποιημένο, πάμε να ακούσουμε τον υπέροχο Μιχάλη Βιολάρη σε μια ηχογράφηση του 1972 στο μελοποιημένο ποίημα «Τα Τζιτζίκια».

Και στα δύο αυτά έργα, την Αργό δηλαδή και τους ασθενείς και οδοιπόρους, ο Θεοτοκάς, θεωρητικός της γενιάς του 30, που υποστήριξε με πάθος ότι η γοητεία του μυθιστορήματος βρίσκεται στην ποίηση του χρόνου και τον επικό του ρυθμό που αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του μυθιστοριογράφου και που θεωρούσε την αξία και επομένως τη διάρκεια ενός μυθιστορήματος εξαρτημένη από τη δυνατότητά του να επιβάλλει τους ήρωες στη συνείδηση του αναγνώστη, εργάστηκε συνειδητά προς την κατεύθυνση ενός έκδηλου μετασχηματισμού των ηρώων του κατά τις ανάγκες του έργου. Πολλοί, αφισβητώντας το είδος της μυθιστορηματικής γραφής του, δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του ίδιου του συγγραφέα στα όσα με σαφή επιχειρήματα τεκμηρίωνε. Μερικοί θεώρησαν πως τους έλειπε η μαγεία, απαραίτητο προσόν του αφηγητή, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζουν το έργο άτυχο, και άλλοι πάλι πίστεψαν ότι ο Θεοτοκάς παγιδεύτηκε από τον ίδιο τον ορθολογισμό του, του οποίου τελικά υπήρξε θύμα. Ο Θεοτοκάς διατέλεσε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της περίοδους 16 Φλεβάρι του 45 μέχρι 10 Μαΐου του 46, αποπεμφθής από την κυβέρνηση Τσαλδάρη και επανήλθε το 52 μέχρι και το 53. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του νομού Χίου το 55, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την εκλογή του. Στις εκλογές του Μαΐου του 58 προσέφερε αυτή τη φορά τη δημόσια υποστήριξή του στο κόμμα των Φιλελευθέρων, χωρίς να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Από τον Αύγουστο του 52 έως τις αρχές Φλεβάρι του 53 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορμή του ταξιδιού ήταν πρόσκληση του State Department, το οποίο μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών Smith-Mundt στόχευε στην βελτίωση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Η επιλογή του Θεοτοκά είχε να κάνει και με την ιδιότητά του, έτσι ως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και θα δούμε αργότερα, για να μην βιαστεί οποιοδήποτε να τον κρίνει, πως έκανε και το αντίστροφο ταξίδι. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 62 επισκέφτεται αυτή τη φορά τη Σοβιετική Ένωση, ως μέλος ομάδας Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας. Το Σεπτέμβριο του 63 συμμετείχε μαζί με τον Ευάγγελο Παπανούτσο στην Υποεπιτροπή Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, η οποία συνέταξε ένα πλήρες σχέδιο για το εκπαιδευτικό σύστημα σε περίπτωση που η Ένωση Κέντρου αναλάμβανε την εξουσία. Και το 64 διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος. Η πρώτη σύζυγός του, ναυτικά Αστεργίου, είχε ήδη πεθάνει τον Ιούλιο του 59, μετά από νόσο που της είχε διαγνωστεί από τα τέλη του 56. Το 66 ο Θεοτοκάς ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά την Κοραλή Ανδρεάδη. Αν όμως από τη μία, για να επιστρέψουμε σε εκείνες τις συγκρούσεις των κριτικών, το δοκιμιακό έργο του γνώρισε την επιδοκιμασία της κριτικής παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες της, από την άλλη, η πλέον αμφιλεγόμενη ή αμφισβητούμενη πλευρά της προσωπικότητάς του ήταν και είναι αυτή του μυθιστοριογράφου. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Αργό και πάλι, το πρώτο μυθιστόρημα του Θεοτοκά. Ο συγγραφέας μόλις είχε κλείσει τα 28 του χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, ένα φιλόδοξο μα και πειραματικό εγχείρημα ενός νέου που δοκίμαζε τις δυνάμεις του σε ένα νέο γι' αυτόν είδος. Αυτό εξηγεί ασφαλώς μερικές από τις αδυναμίες του έργου. Τι όμως είδε η κριτική σε αυτό? Τι την ήλκησε ή τι την απόθυσε? Τέσσερις από τους κριτικούς του Μεσοπολέμου που ανήκουν στην προηγούμενη γενιά, η Τέλος Άγρας, Άλκης Θρύλος, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος και Πέτρος Χάρης, την έκριναν αρνητικά, φίλες και φίλοι. Όμως, από αυτήν ακριβώς την αρνητική τους κρίση αναδεικνύεται εναργέστερα η σημασία που έχει το συγκεκριμένο έργο ή αργό στην ιστορία των γραμμάτων μας.

Και οι τέσσερις κριτικοί, παρά τις διαφοροποιήσεις τους και παρά τα επιμέρους θετικά τους σχόλια, συνέκλυναν σε ένα σημείο, στο ότι ουσιαστικά η αργό δεν είναι μυθιστόρημα, όπως τονίζει ο καθηγητής του Αριστοτελείου Χαράλαμπος Καράογλου. Είναι γνωστό ότι το πεζογραφικό είδος που εξέφρασε την προηγούμενη γενιά, αυτό που ανταποκρινόταν στις ενδιάθετες τάσεις και τις αισθητικές τους προτιμήσεις, δεν ήταν το μυθιστόρημα αλλά το διήγημα. Ό,τι ακριβώς τους ενδιέφερε είναι όχι η σύνθεση, όχι η εξωτερική δράση των ηρώων, αλλά η εσωτερική ζωή τους. Γι' αυτό έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχογραφική ικανότητα του συγγραφέα, χάρη στην οποία ο αφηγητής εισδύει στα άδυτα της ταραγμένης ψυχής των ηρώων, στις μύχιες σκέψεις τους και αναδεικνύει τα αδιέξοδά τους. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι η γενιά αυτή, η χαμένη γενιά, όπως αυτό χαρακτηρίστηκε, έβγαινε συντετριμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Καταστροφή και δεν διέθετε μεγάλα αποθέματα δυνάμεων. Η ορμητικότητα της νιώτης, με την δυναμική και την αισιοδοξία της όμως, την πίστη στο μέλλον για ένα νέο ξεκίνημα, ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν τη γενιά του Θεοτοκά, αλλά όχι τους κριτικούς του. Φτάσαμε όμως και στην ημερομηνία μαζί με το τέλος. Ο Θεοτοκάς πέθανε στις 30 Οκτώβριου του 1966 στην Αθήνα, σε ηλικία 61 χρόνων, από καρκίνο στο σηκώτη, ο οποίος δεν είχε διαγνωστεί έγκαιρα. Σας αποχαιρετούμε και ώρα για άλλο ένα λαμπρό νέο, πάντα νέοι ήταν όλοι τους, της γενιάς του 30, το Γιάννη Ρίτσο, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη. Πάντα νέοι ήταν όλοι τους, της γενιάς του 30, το Γιάννη Ρίτσο, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 6.30 το απόγευμα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 7 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω και της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή, στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκθεση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιές τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέον από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους, με τα περισσότερα κρούσματα οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους πυσακασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να κατασβέσουν την πυρκαγιά καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβασης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ του Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. 2 λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ, συντροφιά. Και μετά την εφιαλτική χθεσινή ημέρα και ευτυχώς την ήρεμη νύχτα, σήμερα οι κάτοικοι στη Χαλκιδική μετρούν τις πληγές τους. Ακόμη δεν κατάφεραν να φτάσουν κάποιοι στα σπίτια τους, γιατί τόσο απαγορεύεται η κυκλοφορία τουλάχιστον μέσα στη Σίδηρη. Όσοι έχουν σπίτια γύρω από εκεί πήγαν, είδαν τις ζημιές που υπέστησαν. Οι υπόλοιποι έχουν βρει καταλήμματα, όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή. Και ευτυχώς μείναμε εκεί. Ευτυχώς, αν μπορεί κάποιος να πει ευτυχώς, καθώς έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του παρθένου δάσους της Σίβηρης. Σήμερα οδηγήθηκαν, ή μάλλον δεν οδηγήθηκαν, αλλά πήγαν αυτοβούλος στον εισαγγελέα Πολυγύρου δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ για κατηγορούμενοι εντός εισαγωγικών, γιατί υποπτεύονται, οι έρευνες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ εκεί στη Χαλκιδική. Ο εισαγγελέας Πολυγύρου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προσωρινή εντολή του εισαγγελέα. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που εξετάζεται. Θα δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Ωστόσο προσέξτε, γιατί αύριο 15 Αύγουστο είναι σε κόκκινο κωδικό η μισή χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Αλλά επειδή θα έχει μελτέμια και ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, σε κόκκινο συναγερμό είναι η περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, περιφέρειας Πελοποννήσου, οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, Σποράδων, περιφέρεια Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρος. Τα μάτια σας 14, μη βγάλετε να ψήσετε στο ύπαιθρο, μη βγάλετε να ψήσετε δίπλα σε δέντρα και δάση, θα μας κάψει όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Όσοι μας ακούτε από ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, όσοι είστε στην πόλη ή όσοι δεν είστε, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9.30 θα ξεκινήσει και η απογευματινή, αγώνες θα ξεκινήσουν του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου για πέμπτη μέρα, είναι σήμερα. Νομίζω είναι πέμπτη μέρα. Είναι η Αναστασία Ντραγκομύροβα που θα συμμετάσχει στο έπταθλο. Το πρωί είχαμε Καραλή, ο οποίος πέρασε με ένα άλμα στον τελικό που θα γίνει αύριο βράδυ. Αύριο βράδυ τελικός και για την Ελίνα Τζέγκο που προκρίθηκε με 59-82, την καλύτερη φετινή της επίδοση στο Ακόντιο. Ως έκτη πέρασε στον τελικό και τους δύο αύριο βράδυ θα τους δούμε. Ο Δε Καραλής δεν έχασε την ευκαιρία στις δηλώσεις του να κάνει και πλάκα στο φίλο του στον στο Μίλτο Τεντόγλου, λέγοντας στις δηλώσεις του: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Αν θα πάρω το μετάλλιο, θα το φέρω στη μεικτή ζώνη. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται ούτε υπενθύμηση ούτε κάτι άλλο». Οπότε θα καθίσουμε να τους δούμε. Και από τους δύο περιμένουμε μεγάλες επιδόσεις. Περιμένουμε, ναι, μια θέση στο βάθρο, γιατί όχι. Από τον Μανόλο, γιατί πρώτο σκαλί είναι πολύ δύσκολο, έχει να αντιμετωπίσει ένα θαύμα της φύσης που λέγεται Έμοντο Ντουμπλάντης. Η Έλληνα Τζέγκο, αν και δεν είναι φέτος στην καλύτερη της κατάσταση, πάντα στους μεγάλους αγώνες δίνει το παρόν. Οπότε θα τους δούμε. Από εδώ, από εκεί και πέρα, αύριο έχουμε 15 Αύγουστο και οι περισσότεροι έχουν πάει σε παραλίες, νησιά ή χωριά. Οπότε όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε λίγο πού μπορείτε να κάνετε 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκκλησίες στο κέντρο της πόλης, τις Παναγίες της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε και στις Παναγίες τις εμβληματικές στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα δούμε έθιμα, πανηγύρια, φαγητά, κρασιά. Πρέπει κάπως να περάσουμε τη μέρα μας αύριο.

5 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία υπάρχουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνολικά. Ας τις δούμε μία-μία. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Αχιεροποιήτου βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας, κοντά στη συμβολή της με την Εγνατία. Είναι το σημαντικότερο σωζόμενο δείγμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Ελλάδα. Από γραπτές πηγές προκύπτει ότι ο ναός και η ίδρυσή του ήταν στα μέσα του 5ου αιώνα. Αφιερωμένο στην Παναγία, η επωνυμία Αχιεροποίητος εντοπίζεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1320 και σχετίζεται με την εικόνα του ναού της Παναγίας Δεωμένης που υπήρχε στην εκκλησία. Το 1917 το μνημείο χρησιμοποιήθηκε ως καταβλισμός των πυροπαθών της Μεγάλης Πυρκαγιάς που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας το πρόσωπό της και σημαδεύοντας την ιστορία της. Ο σπουδαίος αυτός ναός και μοναδικό δείγμα της πρωτοχριστιανικής αρχιτεκτονικής υπέστη σημαντικές φθορές από το Μεγάλο Σεισμό του 1978, οι οποίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Άλλη μια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Χαλκαίων, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας κάτω από την αρχαία αγορά. Πήρε το όνομά της από τα εργαστήρια χαλκοματάδων που υπήρχαν στην περιοχή εκεί στα στενά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη δυτική είσοδο, το μνημείο χτίστηκε το 1028 πάνω σε ιδωλολατρικό ιερό, και οι τοιχογραφίες του ναού δεν σώζονται σε καλή κατάσταση, σώζονται λίγες σκηνές στον κυρίως ναό και λειτουργικές στο Ιερό Βήμα, όπου η Πλατιτέρα Δεωμένη, όπως η Πλατιτέρα Δεωμένη, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τοιχογραφικά σύνολα, το οποίο σύμφωνα με την επιγραφή ταυτίζεται χρονολογικά με την ίδρυση του ναού. Πάμε να δούμε άλλη μία. Η νέα Παναγία είναι αυτή που βρίσκεται στη Δημητρίου Γούναρη, λίγο πριν βγείτε στη Μητροπόλεω αριστερά. Η νέα Παναγία λοιπόν είναι σε μικρή απόσταση από το Λευκό Πύργο. Χτίστηκε το 1727, όπως προκύπτει από μαρμάρινη επιγραφή στη νότια είσοδο του ναού. Τιμάται σε αυτήν η κοίμηση της Θεοτόκου. Επάνω από το πρόπυλο υψώνεται καμπαναριό, το οποίο λόγω των σοβαρότατων ζημιών που υπέστη το 1978 από τους σεισμούς που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη, κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε.

Συνεχίζουμε με τις Παναγίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δείτε πού μπορείτε να πάτε αύριο, που είναι η γιορτή της, λοιπόν, Ιερός Ναός Παναγίας Δέξιας. Είναι η εκκλησία που βρίσκεται στην Καμάρα. Και γιατί λέγεται Δέξια? Έχει μια εικόνα. Ο ναός θεμελιώθηκε το 1956 και έχει μεταφερθεί η εικόνα που υπάρχει εκεί. Η προφορική παράδοση λέει από ένα μοναχό, ο οποίος μετά από όνειρο που είδε, καθοδηγήθηκε να τοποθετήσει σε ναό δεξιά, όπως εισέρχεται κάποιος στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη θύρα των Ανατολικών Τειχών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, η εικόνα ονομάστηκε Παναγία Δεξιά. Άλλη παράδοση λέει πως η ονομασία Δεξιά οφείλεται στο ότι η Θεοτόκος εικονίζεται δεξιοκρατούσα, δηλαδή κρατά τον Ιησού στο δεξί της χέρι, ενώ η πιο συνηθισμένη αγιογράφησή της είναι να φέρει το θείο βρέφος στο αριστερό της χέρι. Με μια τρίτη εκδοχή, η Παναγία ως κατεξοχήν μεσήτρια εντός εισαγωγικών είναι εκείνη που δέχεται τις οικεσίες μας και τις προσευχές και τις παρακλήσεις όλων. Σε αυτή την τελευταία προφορική παράδοση βασίστηκε και ο πεζογράφος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Είναι η Παναγία Δέξα, αυτή που δέχεται τις ευχές, λοιπόν. Γι' αυτό και δεν είναι ακριβώς δεξιά, αλλά δεξά. Ο Ιερός Ναός της Παναγούδας είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Παναγούδα το υποκοριστικό της Παναγίας. Κάτι Βυζαντινή περίοδο, την Τουρκοκρατία και πριν από το 1789, υπήρξε μοναστηριακός ναός, αγιορείτικο μετόχη ή τέλος πάντων μονή που συνδεόταν με το Άγιο Όρος. Στο ναό της Παναγούδας εντοπίστηκε το 1900 ο συγκεκριμένος χρυσοκέντητος μεταξωτός επιτάφιος που απεικονίζει στο κέντρο τον Χριστό νεκρό, περιτριγισμένο από αγγέλους, δεξιά και αριστερά παριστάνονται η μετάδοση και η μετάληψη των τιμίων δώρων από τον Χριστό στους Απόστολους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και μοναδικό έργο τέχνης που πιθανότητα προέρχεται από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες του τέμπλου της Παναγούδας χρονολογούνται στο 19ο αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικόου, χρονολογείται τον 16ο αιώνα και βρίσκεται σήμερα σε προσκυνητάρι μέσα στον κυρίως ναό. Έχει πιστότητα αλλά όχι πλήρη ομοιομορφία ως προς το πρωτότυπο που βρίσκεται στην Κύπρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φυσικά μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία εδώ στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Μηχανιώτισσα, είναι η Παναγία Φανερωμένη στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Υπολογίζονται ότι κάθε χρόνο 50.000 πιστοί περνούν από εκεί και χιλιάδες ακόμη παρακολουθούν τη λιτάνευση της εικόνας. Έχει τη φήμη της θαυματουργής εικόνας και έχει έρθει από την Μικρασία, από την Χερσόνησο της Κιζίκου, εκεί όπου υπήρχαν δύο εικόνες με την προσωνυμία Παναγία Φανερωμένη, που οι χριστιανοί που ζούσαν εκεί τις αποκαλούσαν αδελφές, η μία της Κιζίκου, γνωστή απλώς ως Φανερωμένη, και η άλλη, Παναγία η Μεγάλη. Όταν έγινε η καταστροφή της Μικράς Ασίας, του Ποντιακού και του Θρακικού Ελληνισμού, η μικρότερη εικόνα, αυτή τη Φανερωμένη της Κιζίκου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παραδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σήμερα βρίσκεται στο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η Μεγάλη Παναγία μεταφέρθηκε από τους κατοίκους εδώ στην Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η Χίρα Κατίνγκο Μαουτσίδου, που ήταν καντιλανάφτρα της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης εκεί, πήρε δύο νεαρά παιδιά, 15 ετών, πήραν την εικόνα, την έβαλαν μέσα σε ένα πάπλωμα για να την κρύψουν και την έφεραν μαζί τους στο νέο τόπο εγκατάστασης, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber. 693-0078-228 στο Viber. Αποστόλη Κοσμόγλου έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλώς ήρθες, Αποστόλη. Και πάμε να δούμε και την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία στον Ακριτικό Εύρο, στις Σέρες, στην Κοσμοσότηρα. Όποιος έχει πάει στις Σφαίρες και δεν έχει περάσει από την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, νομίζω ότι έχει αμελήσει αυτή την ώρα εκεί, στις ακριτικές Σφαίρες. Γίνεται η λιτάνευση της εικόνας. Αύριο το πρωί θα γίνει λειτουργία. Θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεος Άνθιμος. Μπαίνοντας στην Παναγία, την Κοσμοσότηρα, νιώθεις δέος, έτσι την περιγράφουν όλοι όσοι έχουν πάει και την έχουν δει. Είναι το λαμπρότερο εκκλησιαστικό μνημείο στην περιοχή, μαζί με τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε το 1152 από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό. Αποτελεί λαμπρό δείγμα Βυζαντινής εκκλησίας και κωνσταντινουπολιτικής τέχνης. Έχει ένα τεράστιο κεντρικό τρούλο μαζί με 4 μικρότερους δορυφόρους και 4 τόξα και μοιάζει να στηρίζεται στο πουθενά. Γι' αυτό είναι και Κοσμοσότηρα. Φαίνεται ένα φως που μπαίνει από τα παράθυρα, καθώς είναι χτισμένη έτσι ώστε να φωτίζεται από την Ανατολή. Είναι μια απίστευτη εκκλησία. Υπάρχουν ακόμα και τα ερείπια γύρω που την κάνουν ακόμα πια εντυπωσιακή. Όποιος έχει πάει στην περιοχή να πάει. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από τον Γιάννη Γκίρμπα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν οι υδροφόροι του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά εξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθε και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίηση πολλέ περιφέρειε τη χώρα. Σε ομαλού ρυθμού έχουν επιστρέψει από το απόγευμα τη Παρασκευή οι ακτοπλοϊκέ συγκοινωνίε από τα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί, οδηγώντα ακυρώσει και τροποποιήσει δρομολογίων, έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετέ θαλάσσιε περιοχέ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υποσυνεχή παρακολούθηση. Επιπλέον, 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμό των κρουσμάτων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έω τι 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο, στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση εξάλλου αναμένει να αρχίσει τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό ΠΑΞ στον Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανής στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε χθες 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιβραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
6: Fade out, fade out, fade out, fade out.
8: It was the dirty end of winter along the loom of the lake.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και ευχαριστούμε την Ατάσα που εύχεται χρόνια πολλά σε όλους. Την Ευτυχία επίσης, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό διήμερο. Στη Γιούλη επίσης ευχές για όλη την παρέα. Και στην Ιωάννα, πεσμένη μουσική σήμερα, ελπίζω ανεβασμένη η διάθεση. Παραμονή 15 Αύγουστο, είμαστε εδώ. Τι θέλεις να κάνουμε δηλαδή. Προσπαθούμε, όχι, ανεβασμένη είναι η διάθεση, είμαστε μια χαρά. Θα μείνουμε στην πόλη και σήμερα η Θεσσαλονίκη ήταν σχεδόν άδεια. Αύριο νομίζω ότι κατεβαίνοντας στο κέντρο για να πάμε στη δουλειά δεν θα έχει άνθρωπο στο δρόμο. Θα είναι ολόαδια η πόλη. Νομίζω ότι δεν θα συναντήσουμε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο. Να είστε καλά και να περνάτε καλύτερα όπου και να είστε. Και μιας και μιλούσαμε για τις εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Αύριο θα γίνει εκεί η Θεία Λειτουργία όπως και παντού, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εικόνα λοιπόν της Παναγίας Σουμελά σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Απόστολου και Ευαγγελιστή Λουκά. Πώς προέκυψε το Σουμελά? Είναι ποντιακό ιδίωμα και σημαίνει Ιστουμελά. Στο όρος Μελά ήταν η Παναγία Σουμελά στον Πόντο και λέγοντας οι Πόντοι Ιστουμελά, Ιστουμελά έμεινε Παναγία Σουμελά. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά ιδρύθηκε το 386 μετά Χριστόν. Ήταν χτισμένη λοιπόν σε μια απόκριμη πλαγιά του όρους Μελά, σε απόσταση 46 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του εύξηνου πόντου, την Τραπεζούντα. Καταστράφηκε το 1922. Πρόλαβαν οι μοναχοί και έκρυψαν την εικόνα μαζί με τα άλλα κοιμήλια και στάλθηκε επιτροπή από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και ύστερα από προσπάθειες η εικόνα βρέθηκε και ήρθε στην Ελλάδα και είναι στο Βέρμιο από τότε. Εκεί θα γιορτάσουν συνήθως οι απανταχού πόντιοι που συγκεντρώνονται από σήμερα και όλο το βράδυ. Πολλοί μάλιστα έχουν κατασκηνώσει γύρω από την εκκλησία και θα μείνουν εκεί όλο το βράδυ και αύριο το πρωί. Είναι η Παναγία των Ποντίων, είναι η Παναγία προστάτηδα όλων των Ελλήνων.

Φυσικά έχουμε τις μεγάλες Παναγίες στα δύο νησιά, την Παναγία της Τίνου και την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, αλλά εμείς μένουμε εδώ στα δικά μας και έχουμε την Παναγία της Θάσου. Οι γυναίκες στην περιοχή ετοιμάζουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας μάλιστα κουρμπάνι, κρέας με σιτάρι, ρύζι, πατάτες και το μοιράζουν μετά τη Θεία Λειτουργία. Την Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Το όνομα της Μονής κατά μία από τις εκδοχές οφείλεται στο θαύμα της εικόνας της Παναγίας, η οποία έλαμπε και σκορπούσε φως φινικούν, δηλαδή κόκκινο, όπως η πορφυρά των Φινίκων. Από αυτό προέρχεται και η ονομασία της εκκλησίας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Και φυσικά Χαλκιδική, σε κάθε σημείο υπάρχει και ένας ναός αφιερωμένος στην Παναγία, στη Μεγάλη Παναγιά που φέρει και το όνομά της, στον Πολύγυρο, στη Σάρτη, στην Πορταριά, στη Νέα Τρίγλια, στο Λάκωμα, στην Κρυοπηγή, παντού, παντού, παντού. Και βέβαια το πιο στο σημείο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία κάτ' εξοχήν είναι το Άγιο Όρος. Δεν λέγεται τυχαία περιβόλη της Παναγιάς. Υπάρχουν 20 μοναστήρια, 17 από αυτά ελληνικά. Η Παναγία λέγεται, σύμφωνα με την παράδοση, έπλεε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή στην Κύπρο για να επισκεφθεί το Λάζαρο. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά στη Χερσόνησο του Άθο. Αναγκάστηκε να εγκυροβολήσει κοντά στο σημερινό μοναστήρι των Ιβύρων. Η Παναγία περπάτησε στην ξηρά, συγκλονίστηκε από τη θαυμάσια και άγρια φυσική ομορφιά του βουνού, την ευλόγησε και ζήτησε από τον Υιό της να είναι ο κήπος της. Ακούστηκε τότε μια φωνή που έλεγε «Ας είναι αυτός ο τόπος, η κληρονομιά και ο κήπος σου, ένας παράδεισος και καταφύγιο σωτηρίας για εκείνους που θέλουν να σωθούν». Από εκείνη τη στιγμή το βουνό αφιερώθηκε στην Παναγία, τη μητέρα του Θεού, και απαγορεύτηκε είσοδος για όλες τις άλλες γυναίκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία λέει στην ταινία «Ένας και ένας» του Νίκου Ζαπατίνα, ο αείμνηστος Νίκος Καλογερόπουλος στο ρόλο ενός μικροαπατεώνα επικαλείται την Παναγία τη Φιλοχρήματη, βάζοντας την βοηθό στην προσπάθεια ενός φτωχοδιάβολου να ονειρευτεί μια καλύτερη ζωή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την υπενθύμηση. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Είδαμε τις εκκλησίες που μπορείτε να πάτε αύριο 15 Αυγούστου. Ας δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στα νησιά. Εκτός από εκκλησίες στα νησιά, αυτό το διάστημα και μάλιστα αύριο, έχουν τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Φυσικά πρωταγωνίστρια Ικαρία, με πανηγύρι σε κάθε γωνιά. Όποιος έχει πάει η Ικαρία ξέρει. Πρώτο πλάνο η Λαγκάδα, ένα μικρό ορεινό χωριό όπου γίνεται χαμός, το γλέντι τελειώνει το ξημέρωμα. Στην Κάρπαθο, ένα πανηγύρι στον Όλυμπο της Καρπάθου, κυριαρχεί ένταση, τελετουργία. Ανήμερα της Παναγίας, λέει, οι άνδρες κάθονται στα τραπέζια με ένα κλονάρι βασιλικό στο πέτο και τραγουδούν. Όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει στην πλατεία, μπαίνουν και οι γυναίκες φορώντας τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Ολύμπου και ξεκινά ο αργός κάτω χορός. Δεν έχει καμιά σχέση με τους ξέφρενους χορούς των άλλων νησιών. Στην Αμοργό, πανηγύρι μερακόμελα, στο κάτω Κουφονήσι, χορός μέχρι το πρωί και φρέσκο τηγανιτό ψάρι. Στην Κάσο, γλέντι με παραδοσιακές μουσικές και κασιώτικα ντολμαδάκια. Στην Κέρκυρα, πανηγύρια με βιολιά και ψητά. Στη Λέσβο, έχει γλέντι με μουσική, φαγητό, ποτό, αλλά και πεζοπορία. Στην Παναγιά της Αγιάσου, το πλήθος φτάνει για να προσκυνήσει την εικόνα μετά από πεζοπορία 25 χιλιόμετρων. Διανυκτερεύει στο προάβλιο του ναού. Στην Αστυπάλαια έχει τριήμερη γιορτή με λαμπριανό, ένα αρνί γεμιστό που ετοιμάζεται ειδικά για την περίσταση. Στην Ίσυρο επίσης πανηγύρια μέχρι το πρωί. Στην Πάρο η συγκέντρωση στην Παρικιά και γλέντι που δεν σταματά. Μάλιστα υπάρχει και αναπαράσταση της επιδρομής του Μπαρμπαρόσα και των πειρατών του στην Άωσα της Πάρου το 1537, όταν έκλεψαν τις γυναίκες των Αουσαίων και δόθηκε μάχη για να τις ξαναπάρουν πίσω και γίνονται οι ντόπιοι πειρατές και σκορπίζονται στα στενά του χωριού, του νησιού. Η Σέριφος, τριήμερο γλέντι και έθιμο που φέρνει γάμο, λέγανε ότι το πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω από την ελιά της εκκλησίας παντρεύεται τον ίδιο χρόνο. Στη Σύρο γεμίζουν οι ταβέρνες και τα σοκάκια με ρεμπέτες και παίζουν τραγούδια και γλεντούν. Στη Σίκινο ηρεμία και πανηγύρια γίνεται και όμως γίνεται. Στη Σίκινο υπάρχει και αυτός ο συνδυασμός. Στη Τζιά γλέντι με πατατάτο, ένα ντόπιο έδεσμα και άφθονο κρασί. Και στην Τίνο μια γιορτή αμέσως μετά την περιφορά της εικόνας της Παναγίας, όπου κι αν είστε, καλά να περάσετε.

Είδαμε εκκλησίες, είδαμε πανηγύρια, είδαμε γιορτές. Καλησπέρα στη Στέλλα. Χρόνια πολλά στην εκπνοή της εκπομπής, αλλά δικαιολογείται, γιατί ήμουν στο δρόμο και σας άκουγα. Οπότε, εντάξει, δικαιολογείσαι, δεν παίρνει απουσία η Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-078-228. Αφού είδαμε όλα αυτά, λοιπόν, πάμε να δούμε και τη σπεσιαλιτέ του 15 Αύγουστου, τι μπαίνει στο τραπέζι σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που τον 15 Αύγουστο τον έχουν συνδυάσει με συγκεκριμένα πιάτα και αυτά βγαίνουν στο τραπέζι για να τιμήσουν τη μέρα. Στην Ασπρίτη, το είπαμε και πριν από λίγο, είναι ο Λαμπριανός. Είναι αρνίκα τσίκι που γεμίζεται με ρύζι, σηκωτάκια και μυρωδικά και ψήνεται για ώρες στον ξυλόφουρνο. Στην Αμοργό το πατατάτο είναι ένα κατσίκι ηγίδα, μαγειρεύεται αργά με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά μέχρι το κρέας να μαλακώσει. Στη Σύφνο κάνουν μαστέλο, μπορεί να είναι γνωστό πασχαλινό φαγητό, αλλά το φτιάχνουν και την γιορτή του 15 Αύγουστου. Αρνί ή κατσίκι με κρασί και μυρωδικά και ψήνεται αργά μέσα στο μόνιμο πύλινο σκεύος. Στη Λέσβο κάνουν κισκέση. Είναι κρέας και σιτάρι που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες μέχρι να γίνει χυλός. Στην Κρήτη τρώνε γαμοπύλαφο και αντικριστό. Τι άλλο θα τρώγανε. Στην Κέρκυρα επίσης παστιτσάδα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα πιάτα του νησιού. Παραδοσιακά μαγειρεύεται με κόκορα, αν και σήμερα πολύ συχνά και με μοσχάρι, και είναι από τα κορυφαία πιάτα. Στην Κεφαλονιά τρώνε κρεατόπιτα. Η γέμιση μπορεί να διαφέρει αναλόγως στο σπίτι, ένα ή περισσότερα είδη κρέατος. Στη Μεσσηνία στο τραπέζι βγαίνει γουρνοπούλα. Υπάρχει και μέρα γουρνοπούλας στην Μεσσηνία, που είναι χαρακτηριστική και τη γιορτάζουν. Στην Εύβοια το πιάτο λέγεται οξύλιθος, αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ψάρι ούτε με τίποτα. Μοσχαρίσιο κρέας με κρεμμύδια και ντομάτα να σιγοβράζει. Είναι χαρακτηριστικό φαγητό της περιοχής. Στα Τρίκαλα τρώνε προβατίνα με πληγούρι. Στην Αλόνισο γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια. Καλή σας όρεξη.

Και ο Ντάνος λέει ότι εδώ είναι, μην παρεμπουσία. Εντάξει, σημειώνεται η παρουσία λοιπόν και του Ντάνου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, ακόμα και σήμερα. Παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, είδαμε τι θα φάμε, πάμε να δούμε τι θα πιούμε. Γιατί, εντάξει, καλό το φαγητό, αλλά θέλει συνοδεία, λίγο κρασί, 15 Αυγούστου είναι. Λοιπόν, μοσχάρι στη Φάδο, το τρώνε είπαμε στην Κεντρική Εύβοια, αλλά και στη Θάσο, ανήμερα της Παναγίας. Πώς να το δοκιμάσετε? Όταν λέμε για μοσχάρι και για στη Φάδο, η λύση είναι μία και μοναδική, ξινόμαυρο. Από εδώ, από την Άουσα, μάλιστα, τέτοιο ξινόμαυρο, για να μπορέσετε να το συνδυάσετε αν θέλετε να πάτε σε κάτι πιο ελαφρύ επειδή είναι καλοκαίρι και δεν θέλετε ένα κόκκινο κρασί, πάτε σε ξινόμαυρο ερυθρό, ροζέ, συγγνώμη, μπαίνει και αυτό στο τραπέζι και μάλιστα είναι πολύ ταιριαστό. Κόκορας καπνιστός με μακαρόνια. Λοιπόν, θέλει ένα κρασί που να μην είναι τόσο στιβαρό όσο το ξινόμαυρο, να είναι πιο μαλακό. Ένα γεωργίτικο είναι ό,τι πρέπει. Αν πάτε σε ροζέ, ένα ροζέ σειρά επίσης του κάνει. Την κερκυραϊκή παστιτσάδα με ένα σειρά ερυθρό κόκκινο ή με ένα ροζέ μερλό. Μπορείτε να τα συνδυάσετε για να δείτε πόσο γίνεται καλύτερο. Αρνάκι γεμιστό, μπορείτε να πάτε σε ντεμπίνα ροζέ ή orange ή σε μια ερυθρή λιμιώνα. Είναι ποικιλίες που ταιριάζουν πάρα πολύ στο αρνί. Το πατατάτο που γίνεται σε διάφορα νησιά θέλει ένα ξινόμαυρο επίσης, αλλά με όχι τόσο σκληρές τανίνες, όχι ρουστίκα, αλλά ένα καινούριο με νέα εινοποίηση ξινόμαυρο. Επίσης μπορεί να το συνδυάσετε με μια ρετσίνα. Κυκλαδίτικο ρωστό, ένα άλλο είδος με πατατάτου με κρέας χοιρινό, λιμνιό, η καλύτερη επιλογή είναι μια ποικιλία που φυτεύεται συνήθως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και κρέας στη κατσαρόλα με πιλάφι, πάτε σε ένα Βυδιανό για να είστε, είναι μια ποικιλία κριτική το Βυδιανό, για να είστε εντάξει και να δείτε πώς συνδυάζεται η γεύση του κρασιού με το φαγητό.

Τσιμισκή. Μετά βλέπω ταμπέλα γνωστής κεντρικής οδού στη Νέα Καλλικράτεια. 14 Αυγούστου. Ένα από τα σχόλια γράφουν. Δραματική κατάσταση. Δεν βγάζουμε τα αμάξια από τις θέσεις τους για να μην χάσουμε θέση στάθμευσης. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι η Τσιμισκή, η κανονική, είναι άδεια.

κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out παραμονής 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αυγούστου έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμός σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα της λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα της Παρασκευής οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί, οδηγώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πλύνουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλόγια πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε σύμφωνα με τους Χούθη σε αντίπεινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιά. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Πάξ του Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιβραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται όλο ένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη δυτική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιές τον 15 Αύγουστο, λόγω των θηλυκών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδήλωθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίδηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίδηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμανα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν τρεις ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της που προξενείται. Σε ανακοίνωση του κ. Παπαδάκη αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη τροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές, όπως αναφέρει. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμάνι Μόκα της Ιεμένη, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν φορτία. Από την επίθεση, 2 πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίσης επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Σαούδη Αράμκο, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλό για πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπευθύνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλο σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Βυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν τρεις ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνηγόρο της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Σε ανακοίνωση, το κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη τροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν από μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμάνι Μόκα της Ιεμένης, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν την Παρασκευή 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν εμπορεύματα. Από την επίθεση, 2 πλοία τελήφθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Σαούδι Αράμκο, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, και ότι η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της, όπως είπαν. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης σε αστυνομική ακαδημία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, προειδοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινώσει πως τα ύβατα του στενού του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν υφίσταται βαριά ήττα. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλό για πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth κατάθεση να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ στον Δούναβη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του, λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψύξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται όλο ένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. What are you looking at?